Εγώ στα έλεγα, καμιά αγάπη δεν υπάρχει εκεί έξω. Και προτιμώ για τη δική μας να παλέψω. Μην εδώ, μην φεύγεις έτσι, βιάστα.

0: μαζί. Είπα πως δεν θέλω να είμαστε μαζί. Ναι, βαρέθηκα τα ίδια και τα ίδια.
1: Γυναίκες τριγύρω πολλές, πάρα πολλές. Πληγωμένες και ξενερωμένες από έρωτες. Απογκόμενους με συμπεριφορές χειριστές και χειριστικές. Γιατί δεν μου λες αγόρι μου τι

θέλω μπροστά σου να χορέψω δύο στροφές χορό θανάτου. Ακόμα δεν μπορώ να το πιστέψω πως είσαι τώρα πια

τις ώρες που βραδιάζει. Ένας τρελός της νύχτας που ήθελε να μοιάζει. Στα σκοτεινά της μάτια μέσα την κοιτούσε.

στους θεούς και τους ανθρώπους τους μαγεύεις. Από τα χίλια μυστικά σου πες μου ένα. Πες τον τρελό σου πως

0: 2000 FM.
1: Ο κόσμος γύρω μας είναι η φύση μας.
2: Αν το σεβαστούμε, τότε σίγουρα μπορούμε να κερδίσουμε.
1: Παπαγεωργίου Παρασκευά και ΣΥΑ, όμικρον
2: ΕΕ. Εμπιστευτείτε τους ειδικούς και επενδύστε σε κορυφαία είδη θέρμανσης, ίδρυυσης και κλιματισμού που μπορούν να βελτιώσουν την ποιότητα ζωής σας χωρίς να βλάψουν το περιβάλλον.
1: Υδραυλικά είδη, είδη θέρμανσης, αντλίες και πιεστικά.
2: Αυτόνομοι βιολογικοί καθαρισμοί. Γερμανικοί λέβητες πετρελαίου. Αντλίες θερμότητας, ενδοδαπέδια θέρμανση και θέρμανση με σύμμαχο τον ήλιο.
1: Ηλιακοί θερμοσύφωνες Μαλτέζου για αληθινή οικονομία στις καλύτερες τιμές.
2: Εμπορία και εγκατάσταση από το έμπειρο προσωπικό μας.
1: Υπεύθυνος Παπαγεωργίου Πάρης, διπλωματούχος μηχανολόγος μηχανικός.
2: Κανάρη και Εμμανουήλ Σοφούλη, έναντι κτίριο ΟΤΕ.
1: Τηλέφωνα 6974-719380 και 2273-027-537.
3: Παρακαλώ.
4: Ναι, γεια σας. Σκοπελίτης εκεί. Μπάμπης εδώ. Να σας πω, όταν λέτε χωματουργικές εργασίες, εννοείτε τα πάντα. Αναλαμβάνετε και μπάζωμα. Α, για τα μπάζα για τη δικούς κάδους, κατάλαβα. Για τι πράγμα ενδιαφέρομαι ακριβώς. Όχι, όχι. Δεν κάνω ανακαίνιση. Όμως ένα σκαψιματάκι θα χρειαστεί σίγουρα. Πρόκειται για ένα θέμα λεπτό. Σας αφήνω τώρα, γιατί έρχεται η πεθερά μου.
5: Χωματουργικές εργασίες, ενοικίασης κάδων, ανελκύσεις, Σκοπελίτης. Στη Νέα Πόλη Σάμμου και στο skopelitisearthworks.gr.
4: Ο καλύτερος, ο οικονομικότερος και πάντα έτοιμος για όλα. Ή σχεδόν για όλα. Αντιλαβού στο Σκοπελίτη του Γρου.
6: Να σας συστηθώ ή μάλλον να σας ξανασυστηθώ. Είμαι το Peugeot 208. Λένε για μένα ότι είμαι το πιο όμορφο αυτοκίνητο, τεχνολογικά προηγμένο, διασκεδαστικό στην οδήγηση. Και όπως φαίνεται, έχουν δίκιο. Όμως, να σας πω κάτι που ακόμα δεν το ξέρουν. Τώρα, κυκλοφορώ σε νέες εκδόσεις με δωρεάν αναβάθμιση εξοπλισμού, προνομιακή τιμή και συνολικό όφελος 3.300 ευρώ. Έχουν να πούν τώρα. Λοιπόν, είμαι το Peugeot 208 και σας περιμένω στις εκθέσεις Peugeot.
7: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 12 Μαΐου σπάλα χοιρινή άνεφος του, μόνο 4,98 το κιλό. Στρούγκα κεφαλοτήρι, μόνο 9,90 το κιλό. Ρεγκάτο τυρί τριμμένο 200 γραμμαρίων, μόνο 2 ευρώ η συσκευασία. Nutri Valley, παιδικά δημητριακά 375 γραμμαρίων, μόνο 2,19 η συσκευασία. Νεομάτ σκόνη πλυντηρίου ρούχων 40 μεζούρες ή υγρό 45 μεζούρες, μόνο 4,99 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
8: Σε έναν κόσμο αβεβαιότητας, χρειάζεστε κάποιον να εμπιστεύεστε. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Οικονομικός σχεδιασμός που εξασφαλίζει το μέλλον σας. Είτε πρόκειται για διαχείριση προσωπικών οικονομικών, είτε για το σχεδιασμό της επιχείρησής σας. Προσφέρουμε λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σας ανάγκες. Ασφάλεια με σιγουριά. Από ασφάλεια ζωής μέχρι προστασία περιουσίας. Συνεργαζόμαστε με κορυφαίες εταιρείες για να σας παρέχουμε τα καλύτερα προγράμματα στις πιο συμφέρουσες τιμές. Εξειδικευμένες συμβουλές από επαγγελματία οικονομολόγο. Προσωποποιημένες λύσεις για κάθε ανάγκη. Αφοσίωση στους πελάτες μας. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Θα μας βρείτε στα γραφεία μας, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνη 7 στην πόλη της Σάμμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6984-886288 και 22734-00693.

θα ξεθοριάσεις όπως μια χαρτινή παλιά φωτογραφία με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα

0: 2000 FM.
1: Ναι, γεια σας. Σκοπελίτης εκεί. Πάπης εδώ. Να σας πω, όταν λέτε χωματουργικές εργασίες, εννοείτε τα πάντα. Αναλαμβάνετε και μπάζωμα. Α, για τα μπάζα για τις ειδικούς κάδους, κατάλαβα. Για τι πράγμα ενδιαφέρομαι ακριβώς. Όχι, όχι. Δεν κάνω ανακαίνιση. Όμως ένα σκαψιματάκι θα χρειαστεί σίγουρα. Πρόκειται για ένα θέμα λεπτό. Σας αφήνω τώρα, γιατί έρχεται η πεθερά μου.
2: Χωματουργικές εργασίες, ενοικιάσεις κάδων, ανελκύσεις, Σκοπελίτης. Στη Νεάπολη Σάμου και στο skopelitisearthworks.gr.
1: Ο καλύτερος, ο οικονομικότερος και πάντα έτοιμος για όλα. Ή σχεδόν για όλα. Αντιλαβού στο Σκοπελίτη Ντουγρού.
3: Τι θα φάμε σήμερα?
4: Έχω την καλύτερη ιδέα. Πάμε για κάτι στα κάρβουνα.
3: Δηλαδή?
4: Στο κάτι ψήνεται. Στην Αγίου Νικολάου 6, πίσω από την κεντρική πλατεία. Έχουν τα καλύτερα.
3: Τι έχει το μενού?
4: Ό,τι θέλεις. Τυλιχτά, σκεπαστές, μερίδες, όλα ψημένα στα κάρβουνα.
3: Κοτόπουλο στη σούβλα έχουν?
4: Καθημερινά. Και κοκορέτσι κάθε Παρασκευή και Σάββατο.
3: Με έπεισες. Πάρε τηλέφωνο για delivery.
4: Έτοιμο.
3: Τέλεια. Και για το πάρτι που λέγαμε?
4: Αναλαμβάνουν και εκδηλώσεις. Ακόμα και ολόκληρη σούβλα κατόπιν παραγγελίας.
3: Όλα στα κάρβουνα με την καλύτερη ποιότητα.
4: Αγίου Νικολάου 6.
3: Πίσω από την κεντρική πλατεία.
4: 22731-00331 ή παραγγελία και αποφαγή.gr.
5: Energizers! Νιώθω άνετα!
6: Energizers! Μου αρέσουν τόσο τα χρώματα.
5: Παίζω χωρίς να νοιάζομαι.
6: Χαμογελώ μέσα τους.
7: Ξέρω, αγάπες μου, το ίδιο ένιωθα κι εγώ. Energizers. 40 χρόνια τα πιο χαμογελαστά παιδικά ρούχα.
8: Energizers Σάμος. Καπετάν Σταμάτη 24 στην πόλη της Σάμου. Τηλέφωνο 22730-87-151.
9: Σε έναν κόσμο αβεβαιότητας, χρειάζεστε κάποιον να εμπιστεύεστε. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Οικονομικός σχεδιασμός που εξασφαλίζει το μέλλον σας. Είτε πρόκειται για διαχείριση προσωπικών οικονομικών, είτε για το σχεδιασμό της επιχείρησής σας. Προσφέρουμε λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σας ανάγκες. Ασφάλεια με σιγουριά. Από ασφάλεια ζωής μέχρι προστασία περιουσίας. Συνεργαζόμαστε με κορυφαίες εταιρείες για να σας παρέχουμε τα καλύτερα προγράμματα στις πιο συμφέρουσες τιμές. Εξειδικευμένες συμβουλές από επαγγελματία οικονομολόγο. Προσωποποιημένες λύσεις για κάθε ανάγκη. Αφοσίωση στους πελάτες μας. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Θα μας βρείτε στα γραφεία μας, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνει 7 στην πόλη της Σάμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6984-88-6288 και 22734-00693.

0: Υπάρχει μια πόλη που μικροί μεγάλοι χαμογελούν. Οι μικροί γιατί παίρνουν πολλά και οι μεγάλοι γιατί δίνουν λίγα. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Όλες οι επώνυμες μάρκες, η μεγαλύτερη ποικιλία στις μικρότερες τιμές. Αμέτρητα παιχνίδια για όλα τα γούστα. Βρεφικά είδη, είδη βιβλιοχαρτοπολίου, διακοσμητικά, εποχιακά είδη. Μοναδικές προτάσεις σε είδη σπιτιού με την υπογραφή του Τζάμπο. Κανάρι 22 και Νοέμις Νταέλ γωνία στη Σάμο. Τηλέφωνο 22 730 2711. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Γεμάτο χαμόγελα.
1: Απομακρύνει το την περίπτωση του να προχωρήσουν, να είμαστε θλιμμένοι, αλλά είναι και ένας μηχανισμός ο οποίος θα μας κάνει να μπορέσουμε να προχωρήσουμε μια δύσκολη κατάσταση, να την ξεπεράσουμε πιο εύκολα. Εντάξει, δεν λέω ότι είναι εύκολο, ας πούμε, να έχεις ένα κακό γεγονός και να αρχίσεις να χαμογελάς, να γελάς, αλλά εάν το αντιμετωπίσεις με ένα γέλιο, δηλαδή μια κακοτυχία, την αντιμετωπίσεις με ένα γέλιο και όχι βρίζοντας και έτσι καταριόμενος την τύχη σου, ας πούμε, νομίζω ότι έτσι μπορείς να το ξεπεράσεις πιο εύκολα. Ισχύει.
2: Ισχύει 100%. Γι' αυτό λέμε και συχνά ότι δεν γελάμε επειδή είμαστε καλά. Γελάμε για να γίνουμε καλά. Ακριβώς αυτό που είπατε. Mm. Με το γέλιο γινόμαστε καλύτερα. Η αισιοδοξία αυξάνεται. Μια κατάσταση δύσκολη, ψυχοποιητική κατάσταση, είτε προσωπική είτε επαγγελματική, διακομωδώντας την, γελώντας, μετά νιώθουμε καλύτεροι. Δεν είναι επίσης τυχαίο ότι πολλές φορές σε δύσκολες καταστάσεις της ζωής μας γελάμε. Είναι ένας μηχανισμός άμυνας. Όπως επίσης δεν είναι τυχαίο κάποιες φορές σε αμηχανία, δηλαδή που δεν ξέρουμε τι να πούμε, τι να κάνουμε, μας κάνει το νευρικό γέλιο. Ναι. Και αυτό ένας μηχανισμός άμυνας. Και μετά πόσο εύκολα σπάει ο πάγος, μετά το νευρικό γέλιο. Δεν σπάει πολύ εύκολα ο πάγος.
1: Ναι.
2: Γι' αυτό το λόγο.
1: Είναι και ένας τρόπος... ορισμένοι τον έχουν καλλιεργήσει κιόλας, να κάνουν και αυτό που λέμε, να προσεγγίζουν ανθρώπους οι οποίοι είναι πιο κλειστοί, να τους προσεγγίζουν έτσι με το χαμόγελο. Πάντα ένα κλειστό άνθρωπο που έτσι είναι σαστρίδι, τον ανοίγεις πιο εύκολα, έτσι τον κάνεις να είναι πιο δεκτικό στα μηνύματα που θα του εκπέμψεις με το γέλιο.
2: Ακριβώς, γιατί ο καιρός τώρα που, ας πούμε, βλέπουμε βρέχει έξω και είναι άσχημο, να πούμε και μια έτσι ατάκα, ανοίγει εύκολα η ψυχή, όχι πάντα. Άρα λοιπόν είναι ένας πολύ εύκολος και έξυπνος τρόπος να ανοίξουμε την ψυχή. Επίσης, στην εποχή του ίντερνετ βλέπουμε πολλά στο TikTok, σε διάφορες άλλες εφαρμογές, πολλοί άνθρωποι που κάνουν κάποια αστεία με άλλους. Οπότε βλέποντάς τα εμείς, ενώ μπορεί να έχουμε πεσμένη διάθεση, μπορεί να μην έχουμε κέφι, ξαφνικά αρχίζουμε και γελάμε με διάφορες φάρσες που κάνουν κάποιους άλλους.
1: Ο εθισμός στο γέλιο, κύριε οικονόμου, είναι πάρα πολύ καλός. Δηλαδή είναι ο μόνος εθισμός που πρέπει να επιδιώξουμε.
2: Ακριβώς, και είναι ο μόνος εθισμός που δεν χρειάζεται να κάνουμε απεξάρτηση.
1: Ένα καλό ναρκωτικό θα μπορούσαμε να το πούμε.
2: Ακριβώς. Πολύ καλό και χωρίς να χρειαστεί να το διακόψουμε. Σε καμία περίπτωση. Έτσι ακριβώς.
1: Μάλιστα. Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι... πάντα μπορείς να βρεις λόγους για να γελάσεις αλλά και για να κλάψεις. Αυτά τα δύο μπορεί να είναι και κοντά. Βέβαια υπάρχουν και στιγμές που κλαίμε από τα γέλια και εκεί πραγματικά θεωρώ ότι είναι αυτό το πετάρισμα που νιώθεις έτσι, στο στέρνο σου όταν γελάς με την καρδιά σου, που λένε, έτσι, είσαι αυτός το άκρατο το γέλιο. Βέβαια οι αρχαίοι μόνο πρόγονοι έλεγαν μηδέ τον γέλοτα τον προπετή στέργε, να μην αγαπάς δηλαδή το άκρατο γέλιο. Αλλά στην εποχή μας που υπάρχει άκρατη θλίψη, η θεραπεία ίσως να έπρεπε να είναι το άκρατο γέλιο κάποιες φορές.
2: Ακριβώς, γιατί ουσιαστικά με αυτά που είπα και πιο πριν, μιλάμε για μια συναισθηματική έκφραση. Δηλαδή βγαίνει το συνέστημα, από εκεί βγαίνει και η λαϊκή έκφραση, ότι τώρα να γελάσω ή να κλάψω.
1: Σωστά.
2: Όταν ακούμε κάτι. Αυτό ουσιαστικά τι σημαίνει. συναισθηματική έκφραση, είτε κλαίγοντας που είναι πάλι εκφράζεται το συνέστημα, είτε γελώντας πάλι εκφράζεται το συνέστημα, αυτό μας κάνει μετά, αφού το εκφράσουμε, όπως είπαμε και πιο πριν, να είμαστε πιο ήρεμοι, πιο χαλαροί. Και τελικά να έχουμε κάνει μια ψυχοθεραπευτική, αυτοψυχοθεραπευτική παρέμβαση στον εαυτό μας, πάρα πολύ καλή.
1: Όταν είμαστε σε μια κατάσταση που δεν περνάμε και τις καλύτερες ημέρες μας, το να βάλουμε μια κωμωδία έτσι πετυχημένη, καλή, σίγουρη ότι θα μας κάνει να γελάσουμε, αποτελεί ένα φάρμακο χωρίς να είναι φάρμακο χημικό ουσιαστικά.
2: Ακριβώς.
1: Να το κάνουμε δηλαδή αυτό, έτσι.
2: Ακριβώς. Πόσες δεκαετίες είπατε στην αρχή για τις παλιές ελληνικές ταινίες, ειδικά αυτές με το γέλιο. Ακόμα και σήμερα, πολλοί από εμάς τις βλέπουμε για να χαλαρώσουμε γελώντας.
1: Έτσι.
2: Ή άλλες ταινίες ξένες του οι κωμωδίες και
1: Πολυγουντιανές κωμωδίες, σωστά.
2: Πολυγουντιανές, ακριβώς πάλι γελάμε. Άρα βλέπουμε λοιπόν ότι το γέλιο έχει μπει και στη βιομηχανία του θεάματος, στη βιομηχανία του κινηματογράφου, γιατί ακριβώς βοηθάει στο να χαλαρώσουμε, στο να νιώσουμε πιο όμορφα και να απολαύσουμε την ταινία καλύτερα. Ναι.
1: Και ξέρετε ποιο είναι το φοβερό, και δείχνει και πώς έτσι με τα χρόνια όσο μπαίνεις στις ευθύνες, αλλάζεις και ψάχνεις να βρεις την... αυτό που θα σε κάνει να χαμογελάσει και να σου φτιάξει τη διάθεση. Δηλαδή, θυμάμαι ότι όταν είμαι σε νεαρότερες ηλικίες, σε νεαρή ηλικία, όχι τώρα γιατί είμαι μεγάλος βέβαια, δεν το συζητώ. Όταν ήμουν λοιπόν σε νεαρότερες ηλικίες, έψαχνα, κυνηγούσα να δω θρίλερ. Κυνηγούσα τις περιπέτειες, κυνηγούσα. Ενώ τώρα βλέπω ότι θέλω να δω μια κωμωδία, να γελάσω. Προστρέχω στις παλιές ελληνικές ταινίες. Χιλιοπαιγμένες, ατάκες που τις έχω ακούσει εκατοντάδες φορές ίσως, αλλά εξακολουθούν να με κάνουν να γελάω και να τις ψάχνω, να τις αναζητώ. Αναζητάμε το γέλιο πλέον. Πρέπει να το κάνουμε αυτό. Είναι ένα φάρμακο, είναι μια ψυχοθεραπεία. Πρέπει να την κάνουμε.
2: Ακριβώς, και να συμφωνώ απολύτως. Εννοείται ότι θα πρέπει να την κάνουμε. Να πούμε εδώ που όλοι το έχουμε παρατηρήσει, μια που μιλήσαμε για νεότερες ηλικίες, ότι τα παιδιά γελάνε πιο πολύ από τους ενήλικες. Αυτό είναι τυχαίο? Όχι βέβαια. Ο εγκέφαλός είναι πιο ελεύθερος. Δεν έχει γεμίσει από άγχος, δεν έχει γεμίσει από υποχρεώσεις, από κοινωνικά φίλτρα. Ζούνε πιο εύκολα στο παρόν. Οπότε βλέπεις το αυθόρμητο, το παιδικό γέλιο είναι απίστευτο. Εμείς που έχουμε μεγαλώσει οι μεγαλύτεροι το βλέπουμε και δεν το πιστεύουμε. Άρα το λέω αυτό με την έννοια και για να συνεχίσουν φυσικά τα παιδιά να το κάνουν, αλλά και εμείς οι μεγαλύτεροι να θυμηθούμε την παιδική μας ηλικία και να γελάμε αυθόρμητα όσο γίνεται και πιο συνέχεια.
1: Κύριε Κονό, με ευχαριστώ. Νομίζω ότι ήταν από τις πιο ευχάριστες έτσι χαμογελαστές συνεδρίες ραδιοφωνικές που έχουμε παρέα, γιατί μην νομίζετε και εμείς τώρα ψυχοθεραπεία κάνουμε έχοντάς σας εδώ μαζί μας για να μας δείχνετε δρόμους που θα μας φέρουν σε μια καλύτερη ψυχική κατάσταση. Μπορεί να μην είναι το απόλυτο περιβάλλον που θα εξασκήσετε το επάγγελμα και το λειτουργήμα, αλλά είναι ένας τρόπος να μας βοηθήσετε και αυτός ραδιοφωνικά. Ευχαριστώ πολύ.
2: Καρά μου, ευχαριστώ και εγώ για την πρόσκληση. Να είστε πάντα καλά.
1: Δημήτρης Οικονόμου, ψυχίατρος, ψυχοθεραπευτής. Πάμε τώρα να ψυχοθεραπευτούμε με τον Παναγιώτη Χάλαρη παρέα και την Ειρήνη Λεγάκη. Θα αρχίσουμε να γελάμε σε λίγο, όχι σε χάκες. Υπάρχει πάντα αιτία για να γελάς. Πάντα.

0: Αττικά 90,1.
1: Η 5η Attica Green Expo, η μεγαλύτερη έκθεση για το περιβάλλον και την τοπική αυτοδιοίκηση, έρχεται 27 με 30 Μαΐου στο ΤΑΕΚ Βοντό Παλαιού Φαλήρου. 450 ομιλητές συζητούν για το περιβάλλον και τις πόλεις του αύριο. Attica Green Expo. Είσοδος ελεύθερη. Μεγάλος χορηγός ΣΕΔΠΕΚΑΤ.
2: Αν όταν βλέπεις χιόνι σκέφτεσαι παγωτό, αν ο καιρός θέλει ομπρέλα και εσύ ψάχνεις για ξαπλώστρες, αν όλοι ανυπομονούν να κλείσουν για καλοκαίρι και εσύ να ανοίξεις, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση. Και φυσικά σκέφτεσαι το καλοκαίρι 365 μέρες το χρόνο. Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό σε στηρίζουμε με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός. Εξασφάλισε τη ρευστότητα που χρειάζεσαι και προετοιμάσου έγκαιρα για τη σεζόν με το POS Cash Advance και την Business Credit Mastercard της Eurobank. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
3: Βάζω τις προάλλες στο χέρι στη τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
4: Μήπως λεφτά.
3: Τα λες και λεφτά.
4: Από πού ακούστηκε αυτό?
3: Τι σου λέω τόση ώρα? Από την τσέπη μου.
5: Όταν έχετε The EMA Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The EMA Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The E, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
6: Στο καρφί που κυκλοφορεί αυτό το Σαββατοκύριακο. Φοβού τον Μάιο και τρέμε τον Οκτώβριο. Διαφθορά, μνηστήρες, αντάρτες, ακρίβεια και πόλεμος, οι εφιάλτες του Μαξίμου. Οι 7 πληγές του Μητσοτάκη. Οι δελφίνοι από το παρασκήνιο περνούν στο προσκήνιο. Η συγκάλυψη των σκανδάλων και ο νήξων της Ελλάδας. Τα σκέρτσα πληρώνονται. Καταλήτης πολιτικών εξελίξεων η ανταρσία των 5 που βάζει μπουρλότο στο γαλάζιο συνέδριο. Βολές Ανδρουλάκη από τη Βουλή κατά της δεξιάς. Έκανε λόγο για εκτροπή, ταξικόπημα και πολιτικό κατήφορο. Στο καρφί που κυκλοφορεί αυτό το Σαββατοκύριακο.
7: Γιάννης Πάριος, ο τροβαδούρος του έρωτα, ολοκληρώνει τις εμφανίσεις του στο Θέατρο Παλάς 21 και 22 Μαΐου.
8: Που λείπουν τα δικά σου τα φιλιά, όσο σ' αγαπώ.
7: Γιάννης Πάριος, η ζωή μου όλη. 5η-21 και Παρασκευή 22 Μαΐου, ο Γιάννης Πάριος στο Θέατρο Παλάς.
9: Αναζητάτε άμεση εικόνα για την οικονομική πορεία της επιχείρησής σας? Με τις λύσεις τεχνολογίας και online οικονομικών αποτελεσμάτων της Revival Consulting Services έχετε real-time δεδομένα και έξυπνες αναλύσεις όπου και αν βρίσκεστε. Μάθετε περισσότερα στο revivalsa.com. Revival Consulting Services. Η οικονομική διαχείριση στην ψηφιακή της εποχή.

0: Μου καλημέρα, καλημέρα. Σας έχει αγγίξει το θέμα με το γέλιο και όχι μόνο. Και η ΔΑΠ εδώ πέρα κλαίει η ψυχή μας, λέει η κυρία Χάρη Κοντογιαννίδη. Προκλητικά λέει, εκπεπιθήσεως λέει, αφήνουν το νερό από δεκάδες βάνες να τρέχουν για μήνες. Η ψυχή μας κλαίει, λέει. Γιατί να κλαίει η ψυχή μας? Σωστό και αυτό. Σωστό και αυτό. Ευχαριστώ για το μήνυμα. Καλημέρα στην Αναστασία Μπούκουρα, στη φαρμακοποιό μας. Τη λέμε, λέει, το γέλιο μακραίνει τη ζωή και είναι τόσο ωραίο να ξεκοιμάνε χαμογελώντας την ημέρα μας. Σωστά. Συμφωνώ με τον γιατρό, αλλά να είμαστε, λέει, αυτός μας ο Ελής. Δεν χρειάζεται να γίνουμε γελοτοποιοί. Ισχύει επίσης ότι με τη γυμναστική εκρίνονται ουσίες στον εγκέφαλο που προκαλούν ευεξία και ένα αίσθημα χαράς. Οπότε να ζούμαστε χαμογελαστοί, Ελής. Θα έχουμε διπλό τρόπο έκρησης των ενδορφινών, από ό,τι καταλαβαίνω. Αυτές είναι οι ορμόνες. Ο Κώστας για τυχείο λέει: δρομολόγια δεν έχουν, λέει, οι φοιτητές για να πάνε στο πανεπιστήμιο. Βοηθήστε. Το αναφέρουμε, αγαπητέ φίλε, από κυρίες καιρών, για να δούμε μήπως υπάρξει κάποια βοήθεια όντως από τους αρμοδίους. Ο Σάκης λέει: καλό χειμώνα, παιδιά, να είστε καλά. Η κατάσταση, λέει, ξεφεύγει. Τρελός ο καιρός, τρελή η Ελλάδα, τρελός ο κόσμος, τρελός ο Τραμπ, τρελή όλοι μας. Κοίταξε να δεις. Δεν είναι έτσι, δεν απέξει πολύ μακριά από την πραγματικότητα. Ζούμε μια τρέλα γενικά. Γενικά. Έτσι, μια τρελή εποχή. Περίεργη και τρελή εποχή. Γι' αυτό τι κάνουμε, πρέπει να την αντιμετωπίσουμε με χαμόγελο. Σε διαφορετική περίπτωση θα αποτρελαθούμε, δηλαδή. Κακά τα ψέματα. Ένας από τους τομείς, ίσως από τους βασικότερους τομείς για την οικονομία μας, για να έχουμε ανάπτυξη, για να πηγαίνουμε καλά και να προοδεύουμε οικονομικά, εκτός από την ναυτιλία που είναι βασικό γρανάζι σε αυτό που λέμε οικονομία, είναι και ο τουρισμός. Ο τουρισμός μας τα τελευταία ειδικά χρόνια πηγαίνει από το καλό στο καλύτερο. Ωστόσο υπάρχουν και ζητήματα, υπάρχουν και προβλήματα, προβλήματα τα οποία έχουν να κάνουν ακόμα και με την έλλειψη προσωπικού, είτε την έλλειψη προσωπικού, είτε φυσικά και όλα αυτά που συνήθως συμβαίνουν πέρα από το πεδίο το δικό μας, δηλαδή πόλεμοι, οικονομικές καταστροφές και όλα αυτά. Πάμε να μιλήσουμε με τον κύριο Γιώργο Πελεκανάκη, είναι πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Διευθυντών Ξενοδοχείων. Τι κάνετε, κύριε Πελεκανάκη, καλημέρα σας.
1: Καλημέρα, κύριε Σιντορινή, σε εσάς και στους ακροατές σας.
0: Ευχαριστώ που είστε αυτό το πρωινό μαζί μας. Είναι πραγματικά ο τουρισμός είναι σημαντικότατος τομέας. Δηλαδή, κακά τα ψέματα, είναι αυτός ο οποίος δίνει μεγάλη όθηση οικονομική στην πατρίδα και αποφέρει και έσοδα. Είναι σημαντικό, πολύ σημαντικός τομέας.
1: Είναι πολύ σημαντικό, γιατί απλά συγγνώμη που σας διακόπτω, αλλά είναι πολύ σημαντικός, γιατί η μεγάλη διαφορά του τουρισμού ως προς τις άλλες κατηγορίες, να το πούμε έτσι, έχει να κάνει ότι η συνεργασία του με άλλες, ειδικότητες, δηλαδή συνεργάζεται με πάρα πολλές άλλες που έχει να κάνει με άλλες
0: τομείς της οικονομίας.
1: Οικονομίας, σωστά. Δηλαδή ότι υπάρχει, δηλαδή, μια μεγάλη κυκλοφορία του χρήματος από τον τουρισμό, ότι έχει να κάνει με το κατασκευαστικό,
0: σωστά,
1: έχει να κάνει με τον εξοπλισμό, έχει να κάνει με την τροφοδοσία, με
0: τις μεταφορές.
1: Άρα, λοιπόν, σωστά. Άρα λοιπόν ο τουρισμός είναι πραγματικά ένας μεγάλος κύκλος, ο οποίος περιλαμβάνει πάρα πολλά επαγγέλματα τα οποία ζουν από τον τουρισμό.
0: Πώς τα βλέπετε τα πράγματα φέτος, γιατί κακά τα ψέματα έχουμε μεγάλα ζητήματα να προκαλούν προβληματισμό και δεν ξέρω τώρα κατά πόσον εσείς μέσα από την απόλυτη τριβή που έχετε με το χώρο, αν βλέπετε ήδη κάποια σημάδια κάμψης ή αν τα πράγματα μπορούν να πάνε και καλύτερα, γιατί το προορισμοί όπως το Ντουμπάι, ας πούμε, και άλλοι προορισμοί πιο κοντά στις εστίες πολέμου ουσιαστικά θα παραμείνουν ανενεργοί. Είναι μια ευκαιρία, μπορούμε να κάνουμε την κρίση ευκαιρία.
1: Σωστά. Κοιτάξτε, σίγουρα ο τουρισμός πάντα είναι ένα ευαίσθητο προϊόν το οποίο επηρεάζεται πάρα πολύ από οποιαδήποτε εξελίξη, αυτή είναι η υγειονομική και αυτή είναι η πολιτική. Το είδαμε και με τον κορονοϊό, το είδαμε και με τον πόλεμο στην Ουκρανία. Πρόσφατα, για να μιλήσουμε για τα πρόσφατα γεγονότα, να μην πάμε παλαιότερα. Παλαιότερα, θα πάμε στο 91, πάλι στην κρίση του τοξικού κόλπου, τότε με τον πόλεμο στο Ιράκ. Άρα, βλέπουμε ότι ο τουρισμός γενικά είναι ένα ευαίσθητο προϊόν. Ας έρθουμε όμως
0: στο σήμερα.
1: Λοιπόν, ξεκινήσαμε για το 2026 το χειμώνα πολύ δυνατά, με προκρατήσεις πραγματικά σε πολύ ψηλά επίπεδα. Περιμέναμε ότι θα καταγράψουμε

0: νέο ρεκόρ φίξεων. Σίγουρο αυτό έχει σταματήσει να είναι τόσο δυνατό από την άποψη ότι χάσαμε σίγουρα μεγάλο μέρος από το Ισραήλ, το οποίο ακύρωσε τις 3 Απριλίου και δεν υπήρχαν οι πτήσεις, άρα χάσαμε τον Απρίλιο από το Ισραήλ και μόνο, γιατί την πρώτη 10 μέρες του Απριλίου γιορτάζει το Πάσχα, αυτό το χάσαμε. Έχουμε πολλές ακυρώσεις από την Αμερική, αλλά όχι εκεί. Από εκεί και πέρα βλέπουμε μια ανθεκτική Ευρώπη, η οποία συνεχίζει να ταξιδεύει, δεν έχουμε ακυρώσεις. Άρα τα κλασικά πακέτα που πάνε σε προορισμούς νησιώτικους, όπως είναι η Κρήτη, η Ρόδος, η Κος, η Κέρκυρα και όλα τα υπόλοιπα νησιά, συνεχίζεται κανονικότητα χωρίς ακυρώσεις πτήσεων. Άρα προς το παρόν τουλάχιστον δεν βλέπουμε κάποια αρνητική επίπτωση από τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή. Και ίσως όπως είπατε και εσείς, ναι, να λειτουργήσει πραγματικά πιο θετικά, να τραβήξουν περισσότερο κόσμο από τις ακυρώσεις που θα έχουμε από τη Μέση Ανατολή. Προς το παρόν ακόμα αυτό δεν το έχουμε δει. Θα πάμε δηλαδή σε κρατήσεις της τελευταίας στιγμής, σε last minute κρατήσεις, που αυτό θα αποτυπωθεί όμως μελλοντικά, εφόσον σταματήσουν και οι εχθροπραξίες στο Ιράν, που αυτή τη στιγμή δηλαδή κατάει ακόμα σε μια αμφισβήτηση τον κόσμο για το πόσο θα ταξιδέψει. Υπάρχουν δηλαδή πακέτα ακόμα τα οποία είναι απόλυτα. Πιστεύουμε ότι θα πουληθούν σε last minute, αλλά ακόμα δεν το έχουμε δει.
1: Ναι. Κυρία Πελεκανάκη, τώρα να πάμε στον άλλο τομέα που έχει να κάνει με το προσωπικό. Εσείς τώρα εκπροσωπώντας τους διευθυντές των ξενοδοχείων έχετε την απόλυτη εικόνα σχετικά με τις ανάγκες που είχε ένα ξενοδοχείο σε προσωπικό και με το αν αυτές οι ανάγκες ικανοποιούνται και φυσικά αν υπάρχουν προοπτικές οι οποίες θα εξασφαλίζουν ότι θα δουλέψουν απρόσκοπτα.
2: 2000 FM.
3: Να σας συστηθώ ή μάλλον να σας ξανασυστηθώ. Είμαι το Peugeot 208. Λένε για μένα ότι είμαι το πιο όμορφο αυτοκίνητο, τεχνολογικά προηγμένο, διασκεδαστικό στην οδήγηση. Και όπως φαίνεται, έχουν δίκιο. Όμως, να σας πω κάτι που ακόμα δεν το ξέρουν. Τώρα, κυκλοφορώ σε νέες εκδόσεις με δωρεάν αναβάθμιση εξοπλισμού, προνομιακή τιμή και συνολικό όφελος 3.300 ευρώ. Έχουν να πούν τώρα. Λοιπόν, είμαι το Peugeot 208 και σας περιμένω στις εκθέσεις Peugeot.
0: Έχει οδηγήσει σε σημαντική αύξηση τη ζήτηση σε εργατικό δυναμικό. Αποτέλεσμα, η προσφορά θέσεων εργασίας να υπερβαίνει κατά πολύ τη διαθέσιμη εργατική δύναμη. Σήμερα που μιλάμε, γενικά σε όλο το κλάδο του τουρισμού και τη εστίαση, αναζητούμε φέτος περίπου 80-90.000 θέσεις εργασίας. Όπως καταλαβαίνετε.
1: 80-90.000, μάλιστα.
0: Σε όλη την Ελλάδα.
1: Μάλιστα.
0: Σε αντίθεση λοιπόν με το παρελθόν, δεν υπάρχει πλέον επαρκές εργατικό δυναμικό που να μετακινείται από άλλες περιοχές της Ελλάδας χωρίς τουριστικούς προορισμούς και στα νησιά. Και αυτό οφείλεται αφενός, όπως σας είπα προηγουμένως, στην ανάπτυξη της εστίασης σε όλη τη χώρα, που δημιουργεί τοπικές ευκαιρίες απασχόλησης σε όλο τον κόσμο, την τοπική κοινωνία. Και δεύτερον, στην έντονη στεγαστική κρίση στα νησιά, όπου η έβρεση κατοικίας είναι είτε εξαιρετικά δύσκολη ή οικονομικά σύμφορη. Ο κόσμος που είναι στα νησιά προτιμάει να ανοίξει τα δωμάτια του πλέον σε Airbnb παρά να τα νοικιάζει σε προσωπικό. Αυτό λοιπόν το πρόβλημα της έλλειψης προσωπικού είναι πολύ σημαντικό και ξεκίνησε ουσιαστικά να πούμε την πριν από 5 χρόνια, δηλαδή ακριβώς μετά την πανδημία. Από τότε και μετά παρατηρείται ένας έντονος ανταγωνισμός μεταξύ των επιχειρήσεων.
1: Ανεβαίνουν οι μισθοί, κύριε Πελεκανάκη, το βλέπετε. Ανεβαίνουν, δηλαδή, έναν εργαζόμενο, τον οποίο εσείς ξέρετε ότι είναι και καλό στη δουλειά του και είναι από αυτούς οι οποίοι σου λύνουν τα χέρια, είναι πασπαρτού. Προτιμάτε να προτείνετε, ξέρω εγώ, στην ιδιοκτησία του ξενοδοχείου να πληρώσει λίγο παραπάνω και να τον έχετε. Δηλαδή, υπάρχουν τέτοιες ευκαιρίες για τους εργαζόμενους.
0: Βέβαια, σε ξενοδοχεία βλέπουμε δηλαδή να προσφέρουν ψηλότερες αποδοχές.
1: Ναι.
0: Μην προσφέρουν δηλαδή ψηλότερες αποδοχές και ειδικά τα νησιά που έχουν μεγάλη διάρκεια απασχόλησης. Σίγουρα τραβάνε περισσότερο κόσμο και πληρώνουν πολύ συχνά παραπάνω από τις υπηρεσίες συμβάσεις.
1: Κύριε Πελεκανάκη, ποιες είναι οι περιοχές που πάσχουν περισσότερο από προσωπικό, από έλλειψη προσωπικού, είναι οι περιοχές οι καινούργιες, ας πούμε, τουριστικά, γιατί είναι και περιοχές παραδοσιακές, ο Σαντορίνη, Μύκονος, Κρήτη, Ρόδος.
0: Κρήτη, Ρόδος, σίγουρα, γιατί εκεί υπάρχει πολύ μεγάλος αριθμός ξενοδοχειακών κλάδων. Άρα οι θέσεις εργασίας είναι πολύ περισσότερες από ό,τι είναι η διαθέσιμη εργατική δύναμη. Άρα βλέπουμε δηλαδή μια Κρήτη, η οποία αναζητεί περίπου, η μόνη Κρήτη ζητάει περίπου 6.000 κόσμο αυτή τη στιγμή. η Ρόδος κάτι αντίστοιχο, η ΚΟΣ περίπου 3-4 χιλιάδες. Βλέπουμε ότι υπάρχει πολύ μεγάλη ζήτηση από πλευράς, μάλλον προσφορά σε εργασία, η ζήτηση είναι λιγότερο και γι' αυτό ακριβώς έχουμε απευθυνθεί σε μετάκληση σε μεταπληκτούς που έρχονται από άλλες χώρες.
1: Μάλιστα. Οι χώρες αυτές δεν ξέρω αν έχουν παράδοση στον τουρισμό ή είναι τελείως ανειδίκευτοι άνθρωποι που έρχονται εδώ για να μάθουν τη δουλειά. Καλύπτονται οι ανάγκες ή ουσιαστικά πρέπει να γίνει εκπαίδευση και όλο αυτό προϋποθέτει και χρόνο και είναι και ένα πρόβλημα έτσι, για τις επιχειρήσεις που χρειάζεται να δώσουν πολύ σημαντικά και υψηλές υπηρεσίες τουριστικές, γιατί πλέον δεν είμαστε τώρα στη δεκαετία του 80, πρέπει να δώσουμε το παραπάνω, το κάτι της παραπάνω για να μπορέσουν να μας επιλέξουν και ξένοι.
0: Σήμερα λοιπόν ένα μέρος των αναγκών αυτών των ξενοδοχείων, κυρίως όμως σε θέσεις χαμηλότερης εξειδίκευσης, όπως καμαριέρες, λατζέριδες, κυπουροί και βοηθητικό προσωπικό, το επιχειρούμε το καλύψουμε μέσω μετακλήσεων εργαζομένων από τρίτες χώρες, κυρίως από τις Φιλιππίνες, όπου αναμένουμε και έχουν ξεκινήσει να έρχονται στο σύνολο 15.000, ήδη η Κρήτη περιμένει 4.000 περιμένει η Κρήτη, 6.000 περιμένει η Ρόδος και 3.000 περιμένει η ΚΟΣ και 2.000 η υπόλοιπη Ελλάδα. Υπάρχουν επίσης από Ινδία, Αίγυπτο, Βιετνάμ και Μπαγκλαντές και ίσως και το Νεπάλ. Παρότι έχουν εγκριθεί αρκετές θέσεις από αυτές τις χώρες, η διαδικασία όμως καθυστερεί λόγω γραφειοκρατίας και προβλημάτων στην έκδοση της βίζας. Και βλέπω πραγματικά ότι υπάρχει. Ενώ όσοι είχαν προβλέψει και είχαν κάνει από πέρυσι τον Σεπτέμβριο-Οκτώβριο και είχαν κάνει το αίτημα αυτό, αυτοί βρίσκονται σε καλύτερη κατάσταση. Ήδη δηλαδή οι πρώτοι Φιλιππινέζοι έχουν έρθει, εργάζονται ήδη στα ξενοδοχεία, κατοχιακά που είναι στην Κρήτη και στη Ρόδο. Και να πω την αλήθεια ότι περιμένουμε μια αλλαγή στον τρόπο έκδοσης της βίζας, εργασίας, που θα γίνει πολύ πιο γρήγορα αυτή η μετάξυση των εργαζομένων.
1: Τώρα κύριε Πελεκανάκη, οι εργαζόμενοι λένε αν πληρωνόμασταν καλύτερα θα πήγαινε περισσότερος κόσμος να εργαστεί στα ξενοδοχεία και στα τουριστικά επαγγέλματα. Έχει βάση αυτό?
0: Όχι, δεν έχει βάση και θα σας το εξηγήσω. Αυτή τη στιγμή οι συλλογικές συμβάσεις, και ειδικά και μετά και την αύξηση που μπήκε από 1 Απριλίου, οι συλλογικές συμβάσεις που δεν μιλάμε. Αυτή τη στιγμή ένας εργαζόμενος στον τουρισμό δουλεύει 7 μήνες. Το σύνολο, το έσοδο που θα αποκομίσει είναι από πολλά επαγγέλματα που δουλεύει κάποιος όλο τον χρόνο. Είναι πολύ περισσότερο από να δουλεύει σε 7 μήνες στον τουρισμό.
1: Άρα, οπότε λέτε αυτό, ότι δουλεύει 7 μήνες τους υπόλοιπους ουσιαστικά δεν εργάζεται ή εργάζεται και αλλού και αποκομίζει και από εκεί χρήματα.
0: Όχι. Λέω ότι αν εργαζόμενος δουλεύει 7 μήνες στον τουρισμό, στο και πληρώνουμε συλλογικές συμβάσεις. Δεν λέω για κάτι παραπάνω, συλλογικές συμβάσεις.
1: Βγάζει παραπάνω δηλαδή από ότι αν δούλευε 12, αυτό λέτε.
0: Τα έσοδά του θα είναι περισσότερα από ότι αν θα δούλευε σε κάποια άλλη δουλειά με βασικό μισθό. Και πάντα μιλάω για βασικό μισθό, για συλλογική σύμβαση. Και με συλλογική σύμβαση ο μισθός του θα ήταν περισσότερος από ότι αν θα δούλευε σε κάποια άλλη εταιρεία με συλλογικές συμβάσεις για 12 μήνες. Αυτό είναι πολύ σοβαρό. Και, δηλαδή είναι μύθος αυτό που λέμε ότι δεν πληρώνουν. Κοίταξε, ότι υπάρχουν στα 10.000 ξενοδοχεία ότι θα υπάρχουν και 10-20 κακοπληρωτές. Πώς θέλουν, εντάξει, αυτό γίνεται σε όλα τα επαγγέλματα. Αλλά δεν πρέπει όλα να τα βάζουμε σε ένα τσουβάλι. Μάλιστα. Αυτή τη στιγμή υπάρχει ένας μεγάλος ανταγωνισμός. Ο τουρισμός βαδίζει καλά. Άρα δηλαδή κάποιος αυτή τη στιγμή μπορεί να βρει εύκολα δουλειά. Μάλιστα. Τώρα, το αν θα έχει συνθήκες καλές, κακές, και πάλι το λέω, είναι πολύ λίγοι. Πολύ λίγες αυτές οι επιχειρήσεις οι οποίες δεν έχουν.
1: Εντάξει, έχουμε ακούσει κατά καιρούς για γαλέρες, έχουμε ακούσει για. Δηλαδή σε κάποια νησιά και προβλημένα νησιά προβλήματα. Έχουμε ακούσει.
0: Μας απασχολεί 700.000 κόσμο και όλα δουλεύουν μια χαρά.
1: Ευχαριστώ κύριε Πελεκανάκη, ευχαριστώ πολύ. Θα τα ξαναπούμε. Εύχομαι καλή δύναμη και καλή σεζόν. Πρόεδρος Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Διευθυντών Ξενοδοχείων, κύριος Γιώργος Πελεκανάκης. Τώρα θα πάμε στην όχθη των εργαζομένων. Ο κύριος Γιώργος Χότζογλου είναι πρόεδρος Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εργαζομένων στον Επιστημισμό Τουρισμό. Κύριε Χότζογλου, τι κάνετε, γεια σας.
4: Καλή σας μέρα.
1: Άκουσα ότι είναι μύθος το ότι δεν πληρώνονται καλά οι εργαζόμενοι, ότι υπάρχουν προβλήματα, αφορούν ελάχιστο μικρό μέρος του τουριστικού κλάδου, κακούς επαγγελματίες, επιχειρηματίες, μικρό ποσοστό είναι όλο αυτό. Τι λέτε εσείς για όλο αυτό που μας είπε ο κ. Πελεκανάκης?
4: Εντάξει, μάλλον δεν ήταν σωστά ενημερωμένος, γιατί αναφέρθηκε σε αυτή που μπήκε τον Απρίλιο.
1: Ναι.
4: Αν τα ακούσατε.
1: Παρακαλώ, για πείτε μας.
4: Η συλλογική σύμβαση εργασία των παλιών δεν προβλέπει αύξηση ένα Απριλίου. Την πέρασε με τη σύμβαση του ψηφισμού.
1: Μάλιστα. Είναι
4: διαφορετικές συμβάσεις.
1: Α, μάλιστα.
4: Εν πάση περιπτώσει, το λιγότερο είναι αυτό.
1: Ναι.
4: Κοιτάξτε, κανείς δεν είπε από εμάς ότι όλοι οι επιχειρηματίες είναι κακοί, είναι άκαρδοι, βασανίζουν το προσωπικό. Και...
1: Καλά, δεν θα ήταν και ρεαλιστικό να το πούμε έτσι. Απλά κακό κείμενα υπάρχουν παντού. Το θέμα είναι σε τι ποσοστό το έχουμε. Δηλαδή, άμα είναι η μισή. Οι μισοί ξενοδόχοι, ξέρω εγώ, οι μισοί επαγγελματίες του επισητισμού στον τουριστικό κλάδο είναι κακοί εργοδότες και δεν πληρώνουν σωστά και όλα αυτά, είναι ένα μεγάλο ποσοστό. Αν είναι 10%, εντάξει, είναι μέσα σε αυτό που λέμε όριο. Αλλά ποια είναι η εικόνα εσείς που αποκομίζετε?
4: Η εικόνα είναι ότι όταν πρώτο ξεκίνησα εγώ το δουλεύω στον κλάδο,
1: ναι,
4: οι κακοί εργοδότες ήταν μια ισχυρή μειοψηφία.
1: Ναι.
4: Δυστυχώς όμως με την εποχή των μνημονίων, ειδικά την εποχή των μνημονίων και μετά τις μεταβιβάσεις των ξενοδοχείων από τον πατέρα στο γιο, το ποσοστό αυτό αυξήθηκε πάρα πολύ.
1: Ναι.
4: Αυξήθηκε πάρα πολύ και αποκτήθηκε μια άλλη κουλτούρα επιχείρηση στη χώρα. Αυτή του εκμεταλλεύομαι, αυτή του παρανομού και εφόσον το κάνουν οι πλανώτες μου, μπορώ να το κάνω κι εγώ. Δεν ξέρω αν είναι πλειοψηφία αυτή τη στιγμή ή μειοψηφία.
1: Mm.
4: Σημασία έχει ότι έχουμε πρόβλημα σοβαρό. Θα σας αναφέρω χαρακτηριστικά τρεις τουριστικούς προορισμούς που από μόνοι τους, από τα νόματά τους, λένε πάρα πολλά. Μύκονος, Σαντορίνη, Πάρο.
1: Λοιπόν, τι προβλήματα έχουμε εκεί?
4: Εκεί έχουμε κάθε χρόνο να αλλάζουν επιχειρήσεις προσωπικό μέσα στη σεζόν.
1: Ναι.
4: Και φυσικά έχουμε...
1: Μεσούσεις στη σεζόν δηλαδή έχουμε αλλαγή.
4: Ναι, ναι, ναι.
1: Μάλιστα.
4: Έχουμε αλλαγή, δεν αντέχουν οι εργαζόμενοι. Συνθήκες εργασίας.
1: Γαλέρα και... δηλαδή, έτσι, κύριε
4: Χότζουμπλε. Ακριβώς. Και βέβαια έχουμε τέλειες Σεπτεμβρίου, αρχές Οκτωβρίου, τις καταγγελίες στην Ομοσπονδία και σε επιθεωρήσεις εργασίας.
1: Mm.
4: Τώρα, όσον αφορά για τους μισθούς και αυτό που ακούστηκε ότι κάποιος, αν δουλεύει 7 μήνες στον δουλευτισμό, παίρνει πιο πολλά λεφτά από κάποιον που δουλεύει σε άλλο κλάδο. Αν το κατάλαβα καλά.
1: Ναι, ναι, αυτό είπε, ο κύριος Πελεκανάκης.
4: Ο ιδιωτικός τομέας έχει 14 μισθούς.
1: Σωστά.
4: Συμφωνούμε.
1: Βεβαίως.
4: Κανένας εποχικά εργαζόμενος δεν έχει 14 μισθούς. Έχουμε στην καλύτερη των περιπτώσεων 6, 7 και μέχρι εκεί, μαζί με το επίδομα ανεργίας. Ο μέσος όρος αυτή τη στιγμή στον κλάδο είναι από 1.100 έως 1.200 ευρώ καθαρά. Προσέξτε πώς, αν δουλεύεις τα ρεπό σου και αν πληρώνεσαι τις υπερορίες που κάνεις και τις προσαυξήσεις αν δουλεύεις Κυριακές. Γιατί ο μισθός αυτή τη στιγμή, πάνω από το κλιμάκιο στη σύμβαση είναι 1050, αν θυμάμαι καλά, 1050.
1: Μεικτά.
4: Και 950 καθαρά. 950 το κατώτατο όριο.
1: Ναι.
4: Και αυτά μεικτά. Άρα μιλάμε για μισθούς καθαρούς γύρω στα 8 κατοστάρικα, ο μέσος όρος. 8,5 που με τις προσαυξήσεις που σας πέρασα πριν μπορεί να φτάσει τα 1100-1200. Που την ίδια στιγμή. Σε όλη την Ευρώπη, η μισθή των συναδέλφων μας είναι από 25 έως 35% άνω. Και προσέξτε, με περιθήμερο 8ωρο.
1: Οπότε φεύγουν εργαζόμενοι και πάνε,
4: λοιπόν,
1: στο εξωτερικό.
4: Φεύγουν ακριβώς. Γι' αυτό φεύγουν οι συναδελφοί μας οι καλοί και πάνε Ισπανία, Κροατία, Μάλτα. Και ο κύριος Πελεκανάκης και ο κάθε Πελεκανάκης θα δουλεύει με Φιλιππινέζους, Αφγανούς, Πακιστανούς, Ινδούς.
1: Υποβαθμίζεται το προϊόν το τουριστικό, έτσι.
4: Καταστρέφεται. Εμένα αυτή είναι η μεγάλη ανησυχία μου. Ότι κάναμε τεράστια προσπάθεια χρόνια τώρα να φτιάξουμε ένα καλό brand name της χώρας. Και επειδή έχουμε αιμονικούς ανθρώπους που παίρνουν αποφάσεις στις κυβερνήσεις, δεν δίνουμε κίνητρα να επιστρέψουν οι επαγγελματίες του κλάδου. Και αυτή τη στιγμή βάζουμε σε κίνδυνο μεγάλο τόσο την παροχή υπηρεσιών, όσο και την ποιότητα του προϊόντος.
1: Είστε απεσιόδοξος για εφέτος? Εφέτος είστε απεσιόδοξος, θα είναι χειρότερες συνθήκες για τους εργαζόμενους, όχι?
4: Α, για συνθήκες, ναι.
1: Θα είναι.
4: Για
1: γιατί
4: ναι.
1: Το λέτε? Λιγότεροι εργαζόμενοι, περισσότερη δουλειά.
4: Έτσι ακριβώς. Ένας πρέπει να δουλεύει για πέντε.
1: Μάλιστα.
4: Ένα τερματοφύλακα για πέντε. Και αυτή η εντατικοποίηση είναι κι άλλο ένα παράγοντα που του χρόνου δηλαδή, πάλι θα έχουμε λύσει.
1: Ξέρετε, δεν μπορώ να καταλάβω. Δηλαδή, ένα καλό εργαζόμενο, ο οποίο φέρνει υπεραξία στην επιχείρηση, πώ. Mm-hmm. Έχοντα απόλυτη εκπαίδευση, είναι καλό στη δουλειά του, κλείνει τρύπε, είναι πασπαρτού. Γιατί ξέρουμε πολύ καλά ότι υπάρχουν τέτοιοι εργαζόμενοι. Συνήθω, όταν οι επιχειρήσει υπολείπονται σε προσωπικό, χρειάζονται αυτοί να καλύψουν το κενό. Δεν πληρώνονται ούτε αυτοί σωστά, κύριε Χοτζόλου.
4: Κοιτάξτε, δεν είναι θέμα.
1: Να πληρώνονται ή όχι.
4: Ακριβώς, δεν είναι θέμα. Προσέξτε τι γίνεται. Όταν αυτός ο καλός εργασμός περιγράψατε.
1: Ναι.
4: Να πάρουμε το καλό σενάριο. Ότι θα δουλέψει στη Κρήτη ή στη Ρόδο.
1: Αχα.
4: Που οι καιρικές συνθήκες ευνοούν και υπάρχει μια τιμή της σεζόν. Όταν θα απολυθεί Οκτώβριο. Mm-hmm. Και θα επιδοτηθεί από το κράτος για τους μήνες Νοέμβρη, Δεκέμβρη και Γενάρη.
1: Ναι.
4: Και από τον Γενάρη μέχρι τον επόμενο Μάιο που θα ξαναπάει για δουλειά. Άρα θα ξαναπληρωθεί Ιούνιο. Είναι χωρίς εισόδημα. Γιατί να μείνει στον κλάδο.
1: Ναι. Ποια είναι η λύση που θα βλέπατε εσείς, τι γίνεται αλλού?
4: Να υιοθετήσει η κυβέρνηση την πρότασή μας για την επιμήκυνση της χρονικής ισχύης του επιδόματος ανεργίας.
1: Ναι.
4: Όπως ήταν πριν τα μνημόνια, στους 5 μήνες.
1: Μάλιστα.
4: Όσους τρεις που είναι τώρα, αλλά προσέξτε με μια πολύ σημαντική διαφορά. Εμείς δεν θέλουμε να κατηγορηθούμε ότι θέλουμε να μαζί η πολιτεία με επιδόματα.
1: Ναι.
4: Γι' αυτό λοιπόν έχουν κάνει την πρότασή μας από το 2018 στους εκάστοτε υπουργούς εργασίας που πέρασαν από Αξιόγλου και μετά.
1: Ναι.
4: Βρούτσι, Άδωνη, Μιχαηλίδου, Χατζηδάκη, mm-hmm. Και Ραμαίος. Να συσχετιστεί το επίδομα ανεργίας με τα ένσημα που συλλέγουμε το καλοκαίρι.
1: Μάλιστα. Σαφές.
4: Αν εγώ μαζέψω 90 ένσημα να πάρω 3 μήνες ταμείο, αν μαζέψω 120 να πάρω 4 μήνες ταμείο και αν μαζέψω 150 να πάρω 5 μήνες ταμείο και μέχρι εκεί. Θα χτυπήσουμε την ψευδώς υποδηλωμένη εργασία. Τα δημόσια ταμεία θα δουν παραπάνω χρήματα, οι εργαζόμενοι θα δουν παραπάνω εισόδημα.
1: Θα πάνε να εργαστούν στους συγκεκριμένους τομείς του τουρισμού με λιγότερο προβληματισμό και έχοντας και το ΔΕΛΕΑΡ. Ευχαριστώ κύριε Χοτζογλου, θα τα ξαναπούμε σύντομα, γιατί είμαστε ήδη στα προεόρτια της τουριστικής σεζόν, κάπου έχει ξεκινήσει. Θα τα δούμε όλα πολύ σύντομα πώς θα πάει το πράγμα. Ευχαριστώ πολύ, καλημέρα σας.
4: Να είστε καλά, καλημέρα.
1: Γιώργος Χοτζόγλου, πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εργαζομένων στον Επισητισμό. Σε λίγο θα δούμε και τα αθλητικά μας, για να έχουμε μια ολοκληρωμένη εικόνα της επικαιρότητας. Σήμερα έχουμε και αγώνες play-off, έτσι, play-out χθες, σήμερα play-off. Σε λίγο με τον Αλέξανδρο Χριστάκο. Διάλειμμα και πανερχόμαστε.

0: Τώρα το Λαϊκό Λαχείο κληρώνει κάθε Τετάρτη. Και κάθε Τετάρτη ένα στου δύο κερδίζει, γιατί η μονή, οι ζυγοί λίγοντε είναι τυχεροί. Σε αυτή την κλήρωση το Λαϊκό Λαχείο μοιράζει μέχρι και 2 εκατομμύρια ευρώ. Λαϊκό Λαχείο. Allwin. Winning awaits. Ελληνικά λαχεία. Μέλο τη Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Ρωμαίο.
2: Ιουλιέτα.
1: Από του Μπόστ την Μπένα.
2: Έργο παλιό.
1: Ασύγχρονο.
2: Που αφορά και σένα.
1: Ιουλιέτα η Ρώμανε.
2: Ρωμαίο Σακελαρίου.
1: Πιπίλα και Δρακόπουλο για γέλιο εκτό ορίου.
2: Σε ρόλο παραμάνα.
1: Χωρί καμιά ντροπή.
2: Ο Γιάννη Ζουγανέλη θα κάνει ανατροπή.
1: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
2: Ζάχαρη θα περάσετε. Θα γίνει του Ρωμαίου.
1: Ρωμαίο και Ιουλιέτα.
2: Τρεχάτε για να δείτε.
1: Σε πολιτείες και χωριά. Με γέλιο να χαρείτε.
3: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί η Τζούλη Τσίγκα.
4: Παραπολιτικά.

0: Πάρα πολύ, 91,1 πρωινή πτήση. Καλά τα μηνύματα βροχή, παιδιά, και για το θέμα των διαρροών του δικτύου ίδρευσης. Σιμονίδου 18, Άλυμος 17456, ο ΤΑΦΚΑΠΑ, διαρροή 1,5 μήνα μετά από πολλά τηλεφωνήματα. Υπάλληλος σε ΙΔΑΠ διαπίστωσε τη διαρροή προ 10 ημερών και το νερό εξακολουθεί και σήμερα να χάνεται. Καλή σας μέρα και καλό μήνα. Και το τηλέφωνο, το κινητό μας έχει δώσει ο αγαπητός φίλος μας. Και εντάξει, όλα όσα πρέπει να έχουμε. Το θέμα είναι ότι η ΔΑΠ δεν έχει προστρέξει. Πώς μπορούμε να πούμε καλή σεζόν στα ελληνικά, λέει η κυρία Βούλα Τζιλάνου. Να το ψάξουμε. Δεν είναι και εύκολο, ε. Πραγματικά. Να είστε καλά, κυρία Τζιλάνου. Καλημέρα σας. Επίσης, καλημέρα στον φίλο τον Τάκη. Έχουμε ξεχάσει τίποτα εδώ? Ναι, κάποια μηνύματα θα προλάβουμε. Γιατί δεν θα προλάβουμε? Γιατί, κυρίες και κύριοι, ήδη στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής είναι ο Αλέξανδρος Χριστάκος. Και όταν ο Αλέξανδρος είναι έτοιμος και επί των επάλξεων να δώσει το αθλητικό του ρεπορτάζ όπως μόνο εκείνος ξέρει, πλήρως δηλαδή και με άρτιο τρόπο, δεν μπορούμε να τον αφήσουμε να περιμένει. Άμεσα λοιπόν ο λόγος εκείνων. Καλημέρα, Αλέξανδρε.
1: Καλημέρα, Τηλεμάχη, καλημέρα και στους ακροατές.
0: Χθες, εντωμεταξύ, πήγες στο καταφύγιο και χιόνισε, έτσι, δηλαδή, εντάξει, τι να λέμε τώρα.
1: Έτυχα και εγώ να ξέρεις λίγο η σιόνι.
0: Το πέτυχες, έτσι.
1: Και τα παιδιά.
0: Βέβαια, ωραία θα ήταν, φαντάζομαι, είναι υπέροχα. Στην Πάρνηθα, στο Ντράφι λέγεται?
1: Στο καταφύγιο Μπάφι.
0: Μπάφι, Ντράφι είναι αλλού.
1: Καταφύσαμε και λίγο εκεί τους δρόμους. Προσπαθήσαμε μήπως να δούμε κάποιο ελαφάκι, κάποιο κάτι.
0: Δεν είδαμε,
1: αλλά έπεσε χιόνι.
0: Ναι. Αυτό είναι 50% επιτυχία, έτσι. Και ναι. 100% δεν ξέρω το αν θα το ξαναδούμε προς σύντομα το χιονάκι εκεί.
1: Θα σου πω, και Μάιο.
0: Ναι, σωστά, και Μάιο. Θα δούμε όμως σίγουρα καλά παιχνίδια σήμερα, έτσι. Χθες είχαμε τα play out, σήμερα play off είναι πολύ δυνατά τα μάτς που έχουμε.
1: Ναι, έτσι ακριβώς όπως τα είπες είναι. Super League λοιπόν, play off. Τρίτη αγωνιστική, play-off για τη θέση 1-4, δηλαδή για το πρωτάθλημα. Μεγάλα παιχνίδια και σήμερα. Στις 7 η ώρα λοιπόν έχουμε στην Τούμπα το ΠΑΟΚ Ολυμπιακός. Ένας ΠΑΟΚ ο οποίος προέρχεται από την ήττα στο τελικό του κυπέλου με 3-2 στην παράταση από τον ΟΦ. Ένας ΠΑΟΚ ο οποίος είναι τρίτος στη βαθμολογία με 58 βαθμούς. Έχει χάσει ουσιαστικά τη μάχη του πρωταθλήματος και εκείνο που του έχει απομείνει είναι η δεύτερη θέση, η οποία οδηγεί στο Champions League. Σε αυτή τη θέση είναι ο Ολυμπιακός, ο οποίος όμως έχει ελπίδες για το πρωτάθλημα. Θέλει πάση θυσία τη νίκη στην Τούμπα. Έχει 5 βαθμούς από την πρωτοπόρο ΑΕΚ που έχει 16 βαθμούς. Μια ΑΕΚ η οποία παίζει τη Λεωφόρο κοντά στο Παναθηναϊκό, στο παιχνίδι που θα ξεκινήσει σε 9 η ώρα. Οπότε καταλαβαίνει κανείς ότι είναι η πιο κρίσιμη αγωνιστική για την υπόθεση τίτλος. Ο Ολυμπιακός αναζητά μια νίκη στην Τούμπα και θέλει να έχει μια απώλεια βαθμών και να μπορέσει να πει πιο γερά την κούρσα του τίτλου. Η ένωση που χθες έκανε την ανοιχτή της προπόνηση με πάνω από 5.000 κόσμο στη Νέα Φιλαδέλφεια θέλει τη νίκη, η οποία για μένα θα τη φέρει και πάρα πολύ κοντά στην κατάκτηση του τίτλου. Για τον Παναθηναϊκό είναι στη τελευταία θέση αυτού του μήνυ πρωταθλήματος με 50 βαθμούς. Εκείνο που θέλει είναι να τελειώσει όσο πιο καλά γίνεται αυτή την πορεία του στην Super League, η οποία ήταν απογοητευτική για τον ίδιο, με πολλά τα σενάρια ακόμα και για τον προπονητή τον Ράφα Μπενίτες, ότι μάλλον θα τον αλλάξουν οι πράσινοι. Θα περιμένουν βέβαια και τα αποτελέσματα των αγωνιστικών που έχουν απομείνει για να δουν και τι θα κάνουν. Οπότε καταλαβαίνει κανείς ότι είναι σπουδαία τα παιχνίδια, να τα δούμε όλοι και να δούμε και πώς θα εξελιχθεί και η μάχη του πρωταθλήματος. Επίσης, να περάσουμε και στα play-off για τις θέσεις 5 έως 8. Τρίτη αγωνιστική και σε αυτά. Και τα δύο παιχνίδια ξεκινήσουν στις 5 η ώρα. Είναι το Λεβαδιακός Βόλος και το Όφι Άρης. Ο Όφι λοιπόν, ο οποίος περιμένει και τον κόσμο του στο Παγκρίτιο για να κάνουν μία ακόμα φιέστα για την κατάκτηση του κυπέλου, έτσι, με το 3-2 στην παράταση απέναντι στον ΠΑΟΚ. Μια κατάκτηση, Τηλέμαχε, που του έδωσε και εισιτήριο για το Europa League της επόμενης περίοδου και έτσι τα συγκεκριμένα play-off δεν έχουν κάποιο στόχο, δηλαδή, για τις ομάδες. Δηλαδή, η πέμπτη θέση δεν δίνει κάτι. Θα έδινε ένα ευρωπαϊκό εισιτήριο. Αν ο ΠΑΟΚ έπαιρνε το κύπελο, αυτό δεν συνέβη. Οπότε οι ομάδες αυτές παίζουν για το γόντο και για να τα βγάλουν τη χρονιά με όσο το δυνατόν καλύτερο τρόπο γίνεται και να κάνουν και τα σχέδιά τους για την επόμενη σεζόν αναφορικά με τις μεταγραφές και αν θέλουν να αλλάξουν τους προπονητές τους. Να πάμε λοιπόν και στην Basket League, η οποία σήμερα ξεκινούν τα play-off, δηλαδή τα προημιτελικά των παράστου τίτλου. Στις 4 η ώρα λοιπόν, ο ΠΑΟΚ υποδέχεται το Περιστέρι, ο ΠΑΟΚ ο οποίος τερμάτισε στην τρίτη θέση, το Περιστέρι το οποίο τερμάτισε στην έκτη θέση. Οι σειρές κρίνονται σε 2 νίκες. Δεν θα έχουμε άλλα παιχνίδια σήμερα, γιατί τα άλλα παιχνίδια είναι και ο Ολυμπιακός με τον Παναθηναϊκό, οι οποίοι βρίσκονταν μέσω των δικών τους play-off για τη EuroLeague, όπως και η ΑΕΚ, η οποία προετοιμάζεται για το Final Four του Basketball Champions League που θα γίνει στην Πανταλώνα. Ο ΠΑΟΚ λοιπόν προέρχεται τηλέμαχη από την ΙΤΑ στο τελικό revanche με 89-74 από την Bilbao, στο τελικό revanche για το FIBA Europe Cup, όπου δεν κατάφερε να πάρει το τρόπο. Στο πρώτο τελικό στο Παρατάκι είχε νικήσει 79-73, δεν κατάφερε να επερασπιστεί αυτό το συν 6. Τώρα σε μια βαριά ήττα και χάθηκε το όνειρο για δεύτερη σερή σεζόν, να θυμίσω. Για δεύτερη σεζόν από την Bilbao και τις δύο σεζόν. Ο ΠΑΟΚ λοιπόν θέλει να βγάλει την αντίδραση του. Να πάμε και στο Πόλο, όπου έχουμε παιχνίδι για τα προκριματικά του World Cup, το οποίο διεξάγεται στο Ρότερνταμ της Ολλανδίας. Η εθνική ομάδα λοιπόν Πόλο γυναικών στις 9 και 4 το αντιμετωπίζει την Αυστραλία για την τρίτη και τελευταία αγωνιστική, τον δεύτερο προκριματικό όμιλο. Εχθές ηττήθηκε από την Ολλανδία με 12-8. Στην πρεμιέρα της είχε νικήσει την Ιταλία με 15-11. Απόψε θέλει την νίκη για να τερματίσει στις δύο πρώτες θέσεις και να περάσει στο Final Four της το συγκεκριμένο προκριματικό και να πάρει και το εισιτήριο πρόκρισης για την τελική φάση του World Cup. Συνεχίζοντας με το Πόλο τηλέμαχη, να πούμε ότι σήμερα στο ωραίστιο κολυμβητήριο του Παλαιού Φαλήρου, δυστυχώς ο Πανιώνης και ο Απόλλωνος Μήνης θα παίξουν στο μικρό τελικό που θα ξεκινήσει στις 18:30, γιατί εχθές ηττήθηκαν στα ημιτελικά ο Απόλλωνος Μήνης 16-12 από την Κόβετ και ο Πανιώνης σε ένα ημιτελικό θρίλερ ηττήθηκε 13-12 από την Τεάκερ Μπολόνια και τις δύο ομάδες θα βρεθούν στο μικρό τελικό και όχι στο μεγάλο όπως θα θέλαμε.
0: Αλέξανδρε μου, σε ευχαριστούμε πολύ για την εικόνα που μας έδωσε. Αλέξανδρος Συστάκος, κυρίες και κύριοι, στο αθλητικό ρεπορτάζ. Καλή συνέχεια, Αλέξανδρε. Κάπου εδώ κατεβάζουμε τροχούς. Να ευχαριστήσω όλους και όλες εσάς που ήσασταν μαζί μας. Και φυσικά τον Παναγιώτη Χάλαρη, το μέγα μάγιστρο των αητών ηχοληπτών. Την Ειρήνη Λεγάκη, GNTM στο τηλεφωνικό κέντρο. Θανάσης Βούτσινος στην επιμέλεια τη μουσική. Και Κατερίνα Πλατή, νύμφη του Ευωϊκού ή Γοργόνα του Ευρύπου στην δημοσιογραφική επιμέλεια. Από τον πιλότο σας όλα τα καλά να έχετε. Μια καλή εβδομάδα, χαμογελαστή με ψηλά το κεφάλι. Έρχεται Τζούλη Τσίγκα, 2 ώρες μαζί σας. Καλημέρα αδέρφια μου, καλημέρα.

0: 2000 FM.
1: Ο κόσμος γύρω μας είναι η φύση μας.
2: Αν το σεβαστούμε, τότε σίγουρα μπορούμε να κερδίσουμε.
1: Παπαγεωργίου Παρασκευάς και ΣΥΑ, ΩΕ.
2: Εμπιστευτείτε τους ειδικούς και επενδύστε σε κορυφαία είδη θέρμανσης, ίδρευσης και κλιματισμού που μπορούν να βελτιώσουν την ποιότητα ζωής σας χωρίς να βλάψουν το περιβάλλον.
1: Υδραυλικά είδη, είδη θέρμανσης, αντλίες και πιεστικά.
2: Αυτόνομοι βιολογικοί καθαρισμοί. Γερμανικοί λέβητες πετρελαίου. Αντλίες θερμότητας, ενδοδαπέδια θέρμανση και θέρμανση με σύμμαχο τον ήλιο.
1: Ηλιακοί θερμοσύφωνες Μαλτέζου για αληθινή οικονομία στις καλύτερες τιμές.
2: Εμπορία και εγκατάσταση από το έμπειρο προσωπικό μας.
1: Υπεύθυνος Παπαγεωργίου Πάρης, διπλωματούχος μηχανολόγος μηχανικός.
2: Κανάρη και Εμμανουήλ Σοφούλη, έναντι κτίριο ΟΤΕ.
1: Τηλέφωνα 6974-719380 και 2273-027-537.
3: Ζήτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο edae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
4: Να σας συστηθώ ή μάλλον να σας ξανασυστηθώ. Είμαι το Peugeot 208. Λένε για μένα ότι είμαι το πιο όμορφο αυτοκίνητο, τεχνολογικά προηγμένο, διασκεδαστικό στην οδήγηση. Και όπως φαίνεται, έχουν δίκιο. Όμως, να σας πω κάτι που ακόμα δεν το ξέρουν. Τώρα, κυκλοφορώ σε νέες εκδόσεις με δωρεάν αναβάθμιση εξοπλισμού, προνομιακή τιμή και συνολικό όφελος 3.300 ευρώ. Έχουν να πούν τώρα. Λοιπόν, είμαι το Peugeot 208 και σας περιμένω στις εκθέσεις Peugeot.
5: Τα 70's είχαμε την groovy μουσική, τα παντελόνια καμπάνες και το κατάστημα ρούχων Coimbees. Τα 80's είχαμε τη δίσκο, τα μαλλιά αφάνα και το κατάστημα ρούχων Coimbees. Τα 90's είχαμε τη rock μουσική, τα Bufan Fly και το κατάστημα ρούχων Coimbees. Τη δεκαετία του 2000 είχαμε το «Βάλτο αγόρι μου», σκισμένα outfit και το κατάστημα ρούχων Coimbees. Η δεκαετία του 2010 έως σήμερα ήταν γενικώς άστα να πάνε. Αλλά ευτυχώς είχαμε το κατάστημα ρούχων Coimbees. Coimbees. Βρες αυτό που θες, στην τιμή που θες. Σχέδια, χρώματα, μεγέθη, μάρκες. Italian Job, Μάκης Τσέλιος, Φένιξ, Ελέρια Κορτές, Βέτο, Ντόνα Μάρθα, Ντερπούλη, Μπελαπί και πολλά πολλά άλλα. Καταστήματα ρούχων Coimbees. Λικούργου Λογοθέτη 32 για κλασικό και 36 για μοντέρνο ντύσιμο. Πάντα εδώ, πάντα για σένα.
6: Το αυτοκίνητό σου έχει ανάγκες.
7: Και εσύ έχεις ανάγκη να ξέρεις ότι θα το αναλάβουν οι καλύτεροι.
6: Ανταλλακτικά Πανουράκης. Λιανική και χονδρική πώληση ανταλλακτικών.
7: Βρες λιπαντικά, μπαταρίες, φρένα, τακάκια, τσιμούχες, φίλτρα, ρουλεμάν, ημάντες και όλα τα ανταλλακτικά που χρειάζεσαι.
6: Με την εγγύηση επώνυμων εταιριών όπως Bosch, Phoenix, MAN, FIBA.
7: Επίσης, διάθεση λιπαντικών, Mobil, BP και άλλων μεγάλων εταιριών.
6: Πανουράκης. Μεσόκαμπο Σάμου. Τηλέφωνο 2273-062-562 και 62563.
7: Πανουράκης.
8: Ψάχνεις εύκολο και γρήγορο πλύσιμο? Στο Ariston Wash and Dry τα ρούχα σου είναι έτοιμα σε λιγότερο από μία ώρα. Μπαίνεις, πλένεις, στεγνώνεις και τελείωσες. Χωρίς ραντεβού, χωρίς αναμονή.
9: Σε έναν καθαρό, σύγχρονο χώρο με απλά μηχανήματα και πληρωμή όπως σε βολεύει, κάρτα ή μετρητά. Και το πιο σημαντικό, απόλυτη υγιεινή με απολύμανση ενεργού οξυγόνου μετά από κάθε χρήση. Και όσο περιμένεις, χαλάρωσε με έναν καφέ, snacks και δωρεάν Wi-Fi.
8: Είσαι φοιτητής, κάτοικος ή ταξιδιώτης? Εδώ θα βρεις τη λύση. Ariston Wash and Dry. Καθαρά ρούχα, καθαρό μυαλό.
9: Ariston Wash and Dry. Απέναντι από την Περιφερειακή Ενότητα Σάμου. Ανοιχτά καθημερινά από τις 7 και 4 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Τηλέφωνα 694-889-7391, 694-461-5574 και 698-759-8416.
0: ξυπνάς μια μέρα και θυμάσαι ότι σε λίγο καιρό έχεις γάμο και βάπτιση μαζί. Είτε είσαι η νύφη, είτε η καλεσμένη, πού βρίσκεις την καλύτερη συλλογή σε νυφικά και τουαλέτες? Στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Την επόμενη μέρα ανακαλύπτεις ότι έχεις ξεμείνει από casual. Πού βρίσκεις τα καλύτερα casual? Στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Παπούτσια! Πού πάω χωρίς παπούτσια? Πάω στην Μαλού και βρίσκω εταιρείες υποδημάτων. Ο My Sandals, Vegan XTI, με οικολογικό δέρμα και ανατομικά. Ευτυχώς υπάρχει η Boutique Μαλού, κορίτσια, γιατί τώρα θα ήμουν αλλού. Μπουτίκ Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Τηλέφωνο 6977-09-4494. E-shop στο Μαλού Fashion. 40 χρόνια τώρα μας δίνει τα καλύτερα. Μαλού. Πού αλλού?
10: Όλη η νεανική συλλογή και τα μικρότερα νούμερα του καταστήματος Μαλού της Γυμνασιάρχου Κατεβαίνη μεταφέρθηκαν στο κεντρικό κατάστημα επί της Θεμιστοκλής Σοφούλη 113 στην παραλιακή λεωφόρο της Σάμου.
11: Πεινάω. Τι θα φάμε σήμερα?
12: Έχω την καλύτερη ιδέα. Πάμε για κάτι σαν κάρβουνα.
11: Δηλαδή?
12: Στο κάτι ψήνεται. Στην Αγίου Νικολάου 6, πίσω από την κεντρική πλατεία. Έχουν τα καλύτερα.
11: Τι έχει το μενού?
12: Ό,τι θέλεις. Τυλιχτά, σκεπαστές, μερίδες, όλα ψημένα στα κάρβουνα.
11: Κοτόπουλο στη σούβλα έχουν?
12: Καθημερινά. Και κοκορέτσι κάθε Παρασκευή και Σάββατο.
11: Με έπεισες. Πάρε τηλέφωνο για delivery.
12: Έτοιμο.
11: Τέλεια. Και για το πάρτι που λέγαμε?
12: Αναλαμβάνουν και εκδηλώσεις. Ακόμα και ολόκληρη σούβλα κατόπιν παραγγελίας. Όλα στα κάρβουνα με την καλύτερη ποιότητα. Αγίου Νικολάου 6.
11: Πίσω από την κεντρική πλατεία.
12: 22731-00331 ή παραγγελία και αποφαγή.gr.
13: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 12 Μαΐου σπάλα χοιρινή άνεφος του. Μόνο 4,98 το κιλό. Στρούγκα κεφαλοτήρι, μόνο 9,90 το κιλό. Ρεγκάτο τυρί τριμμένο 200 γραμμαρίων, μόνο 2 ευρώ η συσκευασία. Nutri Valley, παιδικά δημητριακά 375 γραμμαρίων, μόνο 2,19 η συσκευασία. Νεομάτ σκόνη πλυντηρίου ρούχων 40 μεζούρες ή υγρό 45 μεζούρες, μόνο 4,99 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
14: Energizers! Νιώθω άνετα!
15: Energizers! Μου αρέσουν τόσο τα χρώματα!
14: Παίζω χωρίς να νοιάζομαι!
15: Χαμογελώ μέσα τους!
16: Το ξέρω, αγάπες μου! Το ίδιο ένιωθα κι εγώ! Energizers! 40 χρόνια τα πιο χαμογελαστά παιδικά ρούχα!
17: Energizers Σάμος! Καπετάν Σταμάτη 24 στην πόλη της Σάμου! Τηλέφωνο 22730 87151.
18: Όμως έτσι δεν γίνεται. Τι σούκλα είναι αυτή? Ένα GTA 26 δεν έχετε? Ακούστε τη φύση. Βρείτε την εσωτερική γαλήνη. Ανοίξτε τα μάτια. Και όμως έτσι γίνεται υπέροχος ο κήπος.
19: Το ξυλοκοπτικό στυλ GTA 26 θα καθαρίσει όλη την ενέργεια του κήπου σου με ασφάλεια, τέλεια εργονομία και απίστευτη ευκολία. Επαναφορτιζόμενη δύναμη στυλ. Έτοιμη για κάθε πρόκληση.
20: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος στυλ για την Σάμο, Φράγκος ΑΕΒΕ. Στην περιοχή Τρεις Εκκλησιές. Τηλέφωνο 22730-22247.
21: Τελευταία μέρα σήμερα για την υποβολή αιτήσεων για το πρόγραμμα κοινωνικού τουρισμού. Σε αυτό την πλατφόρμα που έπεσε 3-4 φορές, δόθηκαν 3 παρατάσεις μέχρι τώρα. Σήμερα λίγη τελευταία παράταση με τα μεσάνυχτα. Οπότε σπεύσατε όσοι δεν προλάβατε.

αφορά τους εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα, ασφαλισμένους στον ΕΦΚΑ και εγγεγραμμένους ανέργους της ΔΥΠΑ. Είναι πολλές χιλιάδες οι αιτήσεις που έχουν γίνει μέχρι τώρα. Θα δοθούν συνολικά 300.000 επιταγές, 300.000 βάουτσερς στους δικαιούχους. Αύριο, σε νέες περιπέτειες η πλατφόρμα, από αύριο 8 το πρωί ξεκινάει η υποβολή αιτήσεων δικαιούχων και παρόχων για το πρόγραμμα κοινωνικού τουρισμού που απευθύνεται αποκλειστικά σε συνταξιούχους πρώην ελεύθερους επαγγελματίες. 3 Μαΐου σήμερα και είναι Παγκόσμια ημέρα ελευθεροτυπίας. Εδώ γελάμε λίγο γιατί σύμφωνα με την τελευταία κατάταξη και ανάλυση των δημοσιογράφων χωρίς σύνορα, η Ελλάδα είναι κάπου στον πάτο της Ευρώπης, παρότι ανέβηκε τρεις θεσούλες. Είναι λοιπόν τελευταία στην Ευρώπη και 86η παγκοσμίως το 2025, έτσι βγήκε, στον Παγκόσμιο Δίκτυο Ελευθερίας του Τύπου των Δημοσιογράφων Χωρίς Σύνορα. Δηλαδή, για να καταλάβετε, είμαστε στην κατάταξη την παγκόσμια πίσω από την Μποτσουάνα, πίσω από τη Σιέρα Λεόνε και πίσω από την Ουγγαρία.

Στις πρώτες θέσεις της κατάταξης είναι η Νορβηγία, η Ολλανδία, η Εστονία, η Δανία, η Σουηδία, η Φιλανδία, η Ιρλανδία, η Ελβετία, το Λουξεμβούργο και η Πορτογαλία. Εμείς είπαμε, ανεβήκαμε τρεις θεσούλες, φαντάσου είμαστε στο 89 δηλαδή, αλλά σύμφωνα με τους δημοσιογράφους χωρίς σύνορα υπάρχουν πολύ σοβαρά προβλήματα. Μεταξύ άλλων είναι και η ολιγαρχοποίηση του μηντιακού τοπίου, αλλά και το ότι δεν έχει διασφαλιστεί η ασφάλεια των δημοσιογράφων από απειλές. Μεγάλο αγκάθι είναι η εμπιστοσύνη του πληθυσμού στα μέσα ενημέρωσης, που είναι εδώ και πολλά χρόνια στις χαμηλότερες στην Ευρώπη. Άλλο πρόβλημα, άλλο θέμα που το εντοπίζουν ως σοβαρό πρόβλημα οι δημοσιογράφοι χωρίς σύνορα είναι ότι ο κυβερνητικός εκπρόσωπος είναι αρμόδιος για την εποπτεία των δημόσιων μέσων ενημέρωσης, κάτι που όπως αναφέρουν θέτει σε κίνδυνο τη συντακτική τους ανεξαρτησία. Επίσης, επισημαίνουν ότι η Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών που υπάγεται στον Πρωθυπουργό ενεπλάκει στην παρακολούθηση δημοσιογράφων, πολλοί από τους οποίους αποτέλεσαν στόχο του κατασκοπευτικού λογισμικού Predator, ενώ, επισημαίνουν, το ανώτατο δικαστήριο απάλλαξε την ΕΥΠ από εμπλοκή στο σκάνδαλο Predator Gate. Σας θυμίζει κάτι? Και από τα άλλα σοβαρά θέματα, η αστυνομία καταφεύγει συχνά σε βίες και αυθαίρετες απαγορεύσεις, εμποδίζοντας τη δημοσιογραφική κάλυψη διαδηλώσεων και της προσφυγικής κρίσης στα ελληνικά νησιά. Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στην έκθεση των δημοσιογράφων χωρίς σύνορα στην δολοφονία του συναδέλφου του Γιώργου Καραϊβάζ, του έμπειρου αστυνομικού ρεπόρτερ, που εκτελέστηκε μέρα μεσημέρι έξω από το σπίτι του στην Αθήνα το 2021 και όπως επισημαίνουν παραμένει ανεξιχνίαστη, καθώς δύο ύποπτοι αθώθηκαν το 2024. Έτσι, κάπως έτσι με όλα αυτά πάμε να γιορτάσουμε την Παγκόσμια Μέρα Ελευθεροτυπίας.

Λοιπόν, να σας πάω σε διαφημιστικό περιβάλλον. Μια παγκόσμια πρωτιά κατακτά η μονάδα υγεία IVF εμβριογένεσης, η μεγαλύτερη και πιο σύγχρονη μονάδα υποβοηθούμενης αναπαραγωγής στην Ελλάδα. Το εμβριολογικό της εργαστήριο γίνεται το πρώτο παγκοσμίως που λαμβάνει πιστοποίηση από την Ευρωπαϊκή Εταιρεία Ανθρώπινης Αναπαραγωγής και Εμβριολογίας ως διαπιστευμένο κέντρο εκπαίδευσης στην κλινική εμβριολογία. Η διάκριση αυτή συνοδεύεται και από αναγνώριση του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Μαιευτικής και Γυναικολογίας, επιβεβαιώνοντας τα υψηλότερα πρότυπα εκπαίδευσης και κλινικής πρακτικής. Πρόκειται για μια σημαντική διεθνή αναγνώριση της επιστημονικής ποιότητας, της τεχνολογικής υπεροχής και της εξειδίκευσης της ομάδας της μονάδας. Όποτε θέλει ο κύριος Παναγιώτης Χάλαρης. Τώρα θα πάμε και στο break.

0: εισιτήρια για τους Metallica στη συναυλία της χρονιάς? Τσεκ. Όρεξη για τελείωτο headbanking? Τσεκ. Απίστευτα δώρα από την Κοσμοτέ Telecom? Τσεκ. Η Κοσμοτέ Telecom, αποκλειστικός χορηγός της συναυλίας στο Metallica, σε περιμένει στο ΆΚΑ στις 9 Μαΐου για να απογειώσει την εμπειρία σου. Επισκέψου το booth της και διεκδίκησε μοναδικά δώρα για να ζήσεις την απόλυτη μουσική εμπειρία. Κοσμοτέ Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
1: Τρελάνε μας!
2: Τίποτα! Τίποτα!
3: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
4: Παραπολιτικά 90,1.

σήμερα είναι η Κυριακή, παλιά, κλασικά. Τα διαλέξαμε τώρα μαζί με τον Παναγιώτη Χάλαρη το τραγούδι, έτσι, γιατί εγώ είχα προγραμματίσει άλλο για την αρχή, αλλά η αρχική πρόταση ήταν του Κρυμπά, να το πούμε και αυτό, του Βασίλη Κρυμπά. Εδώ είμαστε λοιπόν, παρέα, ως τις 11 θα είμαστε με ειδήσεις, με σχόλια, με πληροφορίες, χρήσιμες και όχι τόσο χρήσιμες, με συνεντεύξεις, με πολλή μουσική, έτσι, να είμαστε... Το τραβάει και η μέρα, νομίζω, αν είστε μέσα στο σπίτι, έχετε φτιάξει το καφεδάκι σας ή κάτι ζεστό, τέλος πάντων, να πιείτε, ραδιόφωνο ανοιχτό και πάμε. Περιμένουμε και τα μηνύματά σας, radio@parapolitica.gr.

και ένα μήνυμα που ήρθε από την Αγγελική. Σας διαγνωστοποιώ, λέει, ότι έχουμε διαρροή, ότι υπάρχει διαρροή νερού στην Κέα 40 που ξεκινάει από την πλατεία Κολιάτσου. Έχω πάρει τηλέφωνο, λέει η Αγγελική, δύο φορές στην ΕΙΔΑΠ. Το έχω αναφέρει για τη διαρροή και δεν έχω δει μέχρι τώρα ούτε συνεργείο της ΕΙΔΑΠ να προσπαθεί να αποκαταστήσει τη ζημιά, ούτε άλλο συνεργείο. Το λέω, είναι, λέει, από τη Μεγάλη Παρασκευή. Και κάνω προσπάθεια να μην πάνε χαμένα και άλλα κυβικά νερού. Ένα πολύτιμο αγαθό που έχουμε και πρέπει να το προστατεύσουμε. Αγγελική, τι να σου πω, χίλια δίκια έχεις. Η διαρροή νερού, λοιπόν, από τη Μεγάλη Παρασκευή μέχρι και σήμερα στην οδό Κέας 40 που ξεκινάει από την πλατεία Κολιάτσου. Μάλιστα. Είναι γιατί έχουμε πολύ και μας περισσεύει. Πάμε στο περίπτερο εμείς να δούμε τα πρωτοσέλιδα των κυριακάτικων εφημερίδων. Ξεκινάμε με την απογευματινή. Νέα συμφωνία αλήθειας απέναντι στο λαϊκισμό. Συνέντευξη παρέμβαση του Κωστή Χατζηδάκη στην απογευματινή. Τι δηλώνει ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης για τις αναταράξεις στο εσωτερικό του κόμματος, τους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, τους εξοκοινοβουλευτικούς και τον Άκη Σκέρτσο. Τι αποκαλύπτει για το σχέδιο Πισαρίδης 2, τις μειώσεις φόρων και την περαιτέρω στήριξη στις ευάλωτες ομάδες. Απαντήσεις στο Πασόκ και τον Αλέξη Τσίπρα. Επίσης την απογευματινή το πλάνο Μητσοτάκη για έξοδο από την εσωκομματική κρίση. Πλέγμα στήριξης, οι τρεις πυλώνες για το στεγαστικό, πώς μοιράζονται τα κονδύλια, η έκπληξη των 1,2 δισεκατομμυρίων ευρώ από τη ΔΕΘ το Σεπτέμβριο. Κέντρο αριστερά, κόμμα Τσίπρα χωρίς ΣΥΡΙΖΑ και Τσιριμόκους, τα σχέδια για το φορέα του, οι συνεργάτες έκπληξη και η στάση της Κουμουνδούρου. Διπλωματία, σημεία επαφής για την Αθήνα και την Λιβύη. Αλέξανδρος Εξάρχου, συμβόλαια κλειδιά από τον Άκτορ, από την Άκτορ, επέκταση του κάθετου διαδρόμου στα Δυτικά Βαλκάνια με Mega Deals. Πετρέλαιο, γιατί βαθαίνει το ρήγμα στον ΟΠΕΚ. Τζόναθαν Χαρούνοφ, ο εκπρόσωπος του Ισραήλ στα Ηνωμένα Έθνη, μιλάει στην απογευματινή. Το Ιράν κρατάει όμηρο τη διεθνή οικονομία, λέει. Από την Daily Mail, ο βασιλιάς Κάρολος κατάφερε το ακατόρθωτο. Και Λεωνίδας Καβάκος, η παιδεία αρχή κάθε επανάστασης.

Πάμε στο βήμα. Το Μαξίμου στον κλειό των ατάκτων. Βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας προτείνουν κόφτη στην πρωθυπουργική θητεία. Γιατί δεν κλείνει ο φάκελος των υποκλοπών. Έρευνα για το βήμα. Μας κυβερνούν μυστικές οργανώσεις. Οι Έλληνες είναι έρευνα της μέτρων ανάλυσης. Οι Έλληνες και οι θεωρίες συνωμοσίας. Ποιες πιστεύουν και τι ψηφίζουν. Είναι 64% λέει το ποσοστό των Ελλήνων που πιστεύουν σε τουλάχιστον μία από τις 7 πιο διαδεδομένες θεωρίες συνωμοσίας της εποχής. Φρεγάτες στο ελληνικό DNA των Μπελαρά, το βήμα στα ναυπηγεία Σαλαμίνας όπου κατασκευάζονται τα blocks τόσο για τα ελληνικά όσο και για τα γαλλικά πλοία. Ανοιχτή επιστολή, τρομοκρατία, να τελειώνουμε με τα πολιτικά εγκλήματα. Ήθεση ενόψη, αποκλεισμένοι, ποιοι μένουν εκτός των νέων μέτρων. Γαλάζια τρόλ, μαύρες διαδρομές ήξεραν 6 χρόνια για τον Γιώργη Ζούκοφ. Είναι ο λογαριασμός στο X που ταυτοποιήθηκε και καταδικάστηκε ο άνθρωπος που κρυβόταν πίσω από αυτό το όνομα. Πανεπιστήμιο Αθηνών, φοιτητικές εστίες, οι φοιτητές μένουν, η εγκατάλειψη φεύγει. Και από τη Wall Street Journal, σημεία των καιρών, γιατί σήμερα μιλάμε λιγότερο.

Ξεκινάει η μάχη της εξεταστικής για τις υποκλοπές. Κοινή πρόταση ΣΥΡΙΖΑ Νέας Αριστεράς για προκαταρκτική για Λιβανό και Αραμπατζή. Άρθρο του καθηγητή Ξενοφόντα Κοντιάδη, άφωνη μπροστά στην αναξιοπιστία της δικαιοσύνης. Right. Η επιθεώρηση εργασίας στους εργοδότες. Σοκράτης Φάμελος, καμία ανοχή σε ένα καθεστώς που καταστρατηγεί το κράτος δικαίου. Ο Μητσοτάκης ενορχιστρωτής όλων των σκανδάλων, λαϊκή απέτηση, ανεξαρτησία της δικαιοσύνης. Γιατί η Ισπανία έχει 3% αύξηση στα καύσιμα και η Ελλάδα 17%. Έρχονται νέες πεντάδες στη Νέα Δημοκρατία για απευθείας αναθέσεις και δημογραφικό. Μανιφέστο με στόχο μια προοδευτική συμπαράταξη στα αριστερά του κέντρου από το Ινστιτούτο Αλέξη Τσίπρα. Μισό εκατομμύριο ευρώ στο Γεωργίου τον Απρίλιο από το σύστημα Κεραμαίος. Ξυλώνεται το σύστημα των γαλάζιων τρόλ, μια σημαντική δικαστική απόφαση. Πόρος δισεκατομμυρίων γύρω από ένα πόλεμο σε παύση, πετρελαϊκές εταιρείες, τράπεζες, εταιρείες όπλων. Global Summit Flotilla, πειρατεία με τη συνενοχή Μητσοτάκη. Η κυβέρνηση υποσκάπτει τα κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας. Το πρώτο θέμα με δημοσκόπηση της ΜΑΡΚ, ανάκαμψη Νέας Δημοκρατίας μετά τα μέτρα και το Μακρόν και πριν τα δύο νέα κόμματα επέστρεψε σε ποσοστά Απριλίου του 2023 η Νέα Δημοκρατία. Δικαιοσύνη, αλλαγή ηγεσία στον Άριο Πάγο τέλος Ιουνίου. Πειθαρχική έρευνα σε βάρος εφέτη που άλλαζε τη σύνθεση του δικαστηρίου σε υπόθεση μεγάλο ξενοδόχου. Βασίλης Παλαιοκώστας ζει ή πέθανε, ο μυστηριώδης αιώνιος δραπέτης. Πάμε στην κυριακάτικη κόντρα. Μεγάλες φορολογικές ελαφρύνσεις για μεσαία τάξη και εργαζόμενους, τολμηρές μεταρρυθμίσεις και προτάσεις από τον Αλέξη Τσίπρα. Στο στόχαστρο τα μεγάλα κέρδη και τα υψηλά εισοδήματα. Στις προτεραιότητες του πρώην Πρωθυπουργού είναι η φορολογική δικαιοσύνη με αναδιανομή του πλούτου υπέρ των μη προνομιούχων. Εκτός ορίων, οι εσωτερικές αντιπαραθέσεις σε κυβέρνηση Νέα Δημοκρατία δεν πάει στο συνέδριο Καραμανλής. Καζάνη που βράζει γαλάζια κοινοβουλευτική ομάδα. Άπιαστο όνειρο η αυτοδυναμία. Συμμορίες ληστεύουν και βιοπραγούν στα μέσα μαζικής μεταφοράς. Καθημερινός τρόμος για χιλιάδες γυναίκες πίσω από κλειστές πόρτες με panic button πάνω από 5.000 γυναίκες. Βαριά η φορολογία για τις οικογένειες με παιδιά. Τι αναφέρει η έκθεση του ΟΣΑ, ανεμική στήριξη των οικογενειών. Η καθημερινή της Κυριακής, γαλάζιες γκρίνιες και κόκκινες κάρτες, τα τραπεζώματα, οι τελετάρχες στο μετέωρο προσκλητήριο για το συνέδριο. Τι επιδιώκουν οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας που διαμαρτύρονται, ποια όρια στην κριτική θα θέσει το Μαξίμου. Το ιρανικό τέλμα, οι δύο αφανείς νικητές του πολέμου. Κίνα και Ρωσία, γράφει η καθημερινή, δρέπουν ήδη παράπλευρα ωφέλη από τον εγκλωβισμό των Ηνωμένων Πολιτειών στην αναμέτρηση με το Ιράν. Μπλόκο της ΑΔΕ προδόθηκαν από τις ξένες πινακίδες στο ΙΟΤΑΧΗ, επιχειρηματίες, γιατροί αλλά και άνθρωποι με ύποπτες δραστηριότητες, περιλαμβάνονται στους ιδιοκτήτες πανάκριβων αυτοκινήτων με ξένες πινακίδες. Το παζάρι της Διονυσίου Αρεοπαγίτου και της Αποστόλου Παύλου, η πέθρια αγορά και πάλκο στη σκιά της Ακρόπολης. Χειροτέχνες, καλλιτέχνες και μουσική στη βιτρίνα της Αθήνας. Ποιος τους ελέγχει. Το ρεκόρ στο μαραθώνιο το έκαναν οι σόλες, πώς τρέχουμε σήμερα και 100 χρόνια μετά το πρώτο βιβλίο, πώς διαβάζουμε σήμερα το Hemingway. Το παρόν, κομμάτια και θρύψαλα σε τροχιά κατακερματισμού, το πολιτικό σύστημα της χώρας. Το επιτελικό κράτος κατάντησε αφορμή για φάρσες στα social media και οι παρέες ακυρώνουν τη ρητορική Μητσοτάκη. Κάνουν πάρτι με τους μετακλητούς υπαλλήλους από 1.800 που ήταν το 2014, σήμερα έφτασαν τους 3.646. Η βαριά κατανάλωση αλκοόλ συνδέεται με καρκίνο παγκρέατο σε νεαρή ηλικία. Έρχεται καταιγίδα πληστηριασμών, τα χρέη προς το δημόσιο και ο κίνδυνος ενός νέου κύματος κατασχέσεων στην αγορά ακινήτων. Γαλάζιο ποτάμι εισηγούνται στο Μητσοτάκη.

0: κάναμε σοβαρά λάθη με τα μνημόνια στην Ελλάδα. Παραδοχή Dieselbloom Wieser. Ο Ελεύθερος Τύπος, η εξοπλιστική συμμαχία της Ελλάδας, η στενή σχέση με Γαλλία-Ισραήλ και ο ρόλος των Ηνωμένων Πολιτειών. Γαλάζια συσπήρωση και αποδόμηση αντιπολίτευσης, η κυβερνητική στρατηγική για το Μάιο με φόντο το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας και τις κοινοβουλευτικές μάχες. Κόντρα Πόλων Ρίχτερ για τον Κορινθιακό, Άκης Σελέντης versus Γεράσιμος Παπαδόπουλος για την πιθανότητα ισχυρού σεισμού. Κατώτατος μισθός 1.200 ευρώ και εθνική σύνταξη πάνω από 500 ευρώ. Τα 3-3 σενάρια για το 2030 με βάση τις μεταρρυθμίσεις Πισαρίδη. Πάμε στην Κυριακάτικη Δημοκρατία. Οι Τούρκοι αγοράζουν τη Θράκη, συγκλονιστικά στοιχεία για την οικονομική άλωση. Η γαλάζια πατρίδα και τα σύνορα της καρδιάς ως real estate. Η εθνικότητα με τη μεγαλύτερη παρουσία στην απόκτηση ακινήτων. Αποκλειστικό πόρισμα βόμβα της Ντελουάτ για το πιάτσικο στα Ελτά. Κατασπατάλησε εκατοντάδων εκατομμυρίων η μερίδα του Λέοντος στην Όνεξ του Ξενοκώστα.
1: 2000 FM.
2: Ψάχνεις τον κατάλληλο τρόπο για να προωθήσεις την επιχείρησή σου σε τηλεόραση, ραδιόφωνο και ίντερνετ και θέλεις να το κάνεις μόνος σου? Η Direct to Media σου προσφέρει τη λύση. Διάλεξε προβολή σε πάνω από 300 ραδιοφωνικούς σταθμούς, 90 sites και 75 τηλεοπτικά κανάλια και κάνε την επιχείρησή σου γνωστή σε όλη την Ελλάδα. Μπες στη διαδικτυακή πλατφόρμα directtomedia.gr και βρες το πακέτο που ταιριάζει στις ανάγκες της επιχείρησής σου. directtomedia.gr. Εύκολα, γρήγορα και με ασφάλεια.
3: Energizers! Νιώθω άνετα!
4: Μου αρέσουν τόσο τα χρώματα.
3: Παίζω χωρίς να νοιάζομαι.
4: Χαμογελώ μέσα τους.
5: Το ξέρω αγάπες μου, το ίδιο ένιωθα κι εγώ. Energizers, 40 χρόνια τα πιο χαμογελαστά παιδικά ρούχα.
6: Energizers Σάμος, Καπετάν Σταμάτη 24 στην πόλη της Σάμου. Τηλέφωνο 22 730 87 151.
7: Υπάρχει μια πόλη που μικροί μεγάλοι χαμογελούν. Οι μικροί γιατί παίρνουν πολλά και οι μεγάλοι γιατί δίνουν λίγα. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Όλες οι επώνυμες μάρκες, η μεγαλύτερη ποικιλία στις μικρότερες τιμές. Αμέτρητα παιχνίδια για όλα τα γούστα. Βρεφικά είδη, είδη βιβλιοχαρτοπολίου, διακοσμητικά, εποχιακά είδη. Μοναδικές προτάσεις σε είδη σπιτιού με την υπογραφή του Jumbo. Κανάρι 22 και Νοέμις Νταέλ γωνία στη Σάμο. Τηλέφωνο 22 730 270 11. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Γεμάτο χαμόγελα.
0: Διαγωνισμοί για μια θέση στα ψηφοδέλτια. Εκπαιδεύοντας δημοκρατικούς πολίτες, ο ρόλος και η συμβολή της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Συμβουλίου της Ευρώπης είναι ένα ένθετο. Το μετρό αλλάζει το συγκοινωνιακό χάρτη στην Θεσσαλονίκη.

Αυτός που ακούσατε να ραπάρει στην αρχή του τραγουδιού με το Φίβο είναι ο Θανάσης Βέγκος, ο καλός μας άνθρωπος. Είναι αυτός ο σπουδαίος άνθρωπος και σπουδαίος ηθοποιός που έφυγε σαν σήμερα το 2011. Και ο Φίβος έγραψε ένα τραγούδι με τη συμμετοχή του Θανάση Βέγκου σε τη δεκαετία του 90 στο δίσκο που κυκλοφόρησε με τον τίτλο «Η ζωή μόνο έτσι είναι ωραία».

Το είπα και το έκανα λοιπόν, το τραγούδι του Φίβου Δελιβοριά με τον καλό μας άνθρωπο, το Θανάση Βέγκο, να ραπάρει πάνω σε αυτό. Πρέπει να ομολογήσω, δεν το ήξερα το τραγούδι και το έμαθα από τον Βασίλη Κρυμπά την Παρασκευή.

0: 36 λεπτάκια μετά τις 9 είμαστε εδώ με τις στιχομηθείες στα παραπολιτικά στους 90,1 και πάμε να δούμε λίγο τι λέει η τσέπη μας, που πρέπει να σας πω ότι πάει πολύ καιρός που έχει να μας πει κανένα καλό νέο. Πάνε μήνες, κάθε μήνα τα πράγματα είναι πιο δύσκολα. Υπάρχει ραγδαία φτωχοποίηση των νοικοκυριών, των μισθωτών κτλ. Γιατί οι τιμές σε όλα δεν ανεβαίνουν απλά, καλπάζουν. Και καλπάζουν τελείως άναρχα. Δηλαδή, πας ας πούμε στο σούπερ μάρκετ να πάρεις κάτι που το έχεις πάρει και δύο μέρες πριν και βλέπεις ότι έχει πάρει 30 λεπτά επάνω. Καλά, για τα καύσιμα δεν έχουμε λόγο. Τι να πούμε και τι θα μας περιμένει άραγε. Και είναι μια πάρα πολύ δύσκολη κατάσταση. Στο 4,5% λέει έχει πάει ο πληθωρισμός στα τρόφιμα. Καλημερίζουμε λοιπόν τον πρόεδρο των Εργαζομένων Καταναλωτών Ελλάδας, τον κύριο Απόστολο Ραυτόπουλο. Κύριε Ραυτόπουλο, καλημέρα.
1: Καλή σας ημέρα, κύριε Τσίγκα. Καλημέρα στο ακροατέ μας. Καλή Κυριακή να έχουμε. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Εμείς ευχαριστούμε για την αποδοχή. Είναι όλο και πιο δύσκολη η κατάσταση.
1: Έτσι είναι ακριβώς όπως το είπατε. Είναι πάρα πολύ δύσκολη η κατάσταση. Αυτό αποδεικνύεται από όλους τους δείκτες, αλλά πάνω απ' όλα αποδεικνύεται από την τσέπη του κάθε καταναλωτή, από την τσέπη του κάθε εργαζόμενου και συνταξιούχου. Αυτό το οποίο, τα στοιχεία τα οποία βγήκαν εχθές από την Eurostat μας δείχνουν ως η δεύτερη φτωχότερη χώρα ανάμεσα στις χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης, με πρώτη την Βουλγαρία. Αυτό το οποίο μας λένε λοιπόν τα στοιχεία είναι, κυρία Τσίγκα, ότι σε κίνδυνο φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού βρίσκεται το 27,5% των πολιτών της χώρας μας.
0: Πολύ μεγάλο ποσοστό. Και να πούμε εδώ, κύριε Ραυτόπουλο, ότι μας έβγαλε λοιπόν χθες με την έρευνα που δημοσιοποιήθηκε την δεύτερη φτωχότερη χώρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό είναι σε γενικό επίπεδο. Είναι θέμα εισοδήματος. Και είμαστε τελευταία στην Ευρωπαϊκή Ένωση σε αγοραστική δύναμη.
1: Να πούμε ότι πέρσι η αντίστοιχη έρευνα μας έδειξε ότι είμαστε στο 26,9%. Δηλαδή, αυξήθηκε ο πληθυσμός που βρίσκεται σε κίνδυνο φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού κατά 0,6% με τα στοιχεία του 2025 της Eurostat. Στην τρίτη θέση βρίσκεται η Ρουμανία με 27,4%. Αυτό το οποίο βλέπουμε, ενώ μειώνεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση ο πληθυσμός, ο οποίος βρίσκεται σε φτώχεια και κοινωνικό αποκλεισμό, δηλαδή πέρσι ήταν στα 93,3 εκατομμύρια στο σύνολο του πληθυσμού της Ευρώπης, φέτος στην Ευρώπη είναι στα 92,7 εκατομμύρια, δηλαδή 92.700.000. Αντίθετα, στη χώρα μας προστέθηκαν και άλλοι πολίτες, οι οποίοι μπήκαν σε κατάσταση και στο κίνδυνο φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού.
0: Ναι.
1: Αυτό χωρεί πρώτον από το χαμηλό κατακεφαλή ΑΕΠ στη χώρα μας σε σχέση με τον μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και σε προσαρμοσμένους όρους αγοραστικής δύναμης. Να σας πω ότι πέρσι είμαστε στο 69% της αγοραστικής μας δύναμης και φέτος πέσαμε μία μονάδα, πήγαμε στο 68% απάνω σε αυτό το οποίο είπατε, λέω. Και η Βουλγαρία από το 66% που ήταν πέρσι ανέβηκε δύο μονάδες και πήγε στο 68%.
0: Ναι.
1: Δηλαδή βλέπουμε ότι εμείς υποχωρήσαμε, η Βουλγαρία...
0: γι' αυτό και περάσαμε εμείς την τελευταία θέση.
1: Ακριβώς. Εκείνο το οποίο υπάρχει, βλέπουμε και συναντάμε καθημερινά, όπως είπατε, κάνοντας μία επίσκεψη στα σούπερ μάρκετ, βλέπουμε ότι όχι μόνο αυξάνονται οι τιμές δραματικά. Για παράδειγμα, να πω, μετά το Πάσχα οι βιομηχανίες στείλανε τα καινούργια τιμολόγια στα σούπερ μάρκετ, όπου βλέπουμε αυξήσεις στα τυροκομικά έως 15%, αλατικά, σοκολατοειδή, σαπούνια, αλατικά και πολλά άλλα προϊόντα. Εκείνο το οποίο βλέπουμε, κυρία Τσίγκα, μετά το Πάσχα, είναι ότι σε πολλές εταιρείες, όπως για παράδειγμα σε πατατάκια τα οποία ήταν 90 γραμμάρια, γίνανε 70 γραμμάρια στην ίδια τιμή, αλλά η τιμή κιλού από 10,94 έγινε 13,90. Δηλαδή,
0: συγγνώμη, μειώθηκε και η συσκευασία, φαίνεται μικρότερο. Δηλαδή
1: δεν φαίνεται μικρότερη συσκευασία, γιατί έχουν φουσκώσει με αέρα το περιεχόμενο.
0: Και έχει λιγότερο βάρος.
1: Λιγότερο βάρος.
0: Εντάξει, είναι πονηριά, έτσι.
1: Είναι πάρα πολλά τα προϊόντα αυτά τα οποία θα έλεγα παραπλανούν τον καταναλωτή όταν βλέπει την ίδια συσκευασία. Γιατί ο καταναλωτής πρέπει να κάτσει στο ράφι, να διαβάσει, αν γνώριζε το προηγούμενο περιεχόμενο, να διαβάσει, να δει πόσο έχει μειωθεί. Γιατί είναι υποχρεωμένοι να το γράφουν αυτό.
0: Και πόσο γράφει, κανονικά γράφει τα γραμμάρια της συσκευασίας, ας πούμε, σε τέτοια προϊόντα όπως είναι τα πατατάκια.
1: Σε όλα τα προϊόντα είναι υποχρεωμένοι να αναγράφεται το περιεχόμενο, πόσο είναι η συσκευασία. Όμως, εμείς εκείνο το οποίο έχουμε πει και έχουμε κάνει πρόταση στο Υπουργείο Ανάπτυξης είναι σε κάθε προϊόν το οποίο μειώνεται το περιεχόμενο, δίπλα να υπάρχει ένα ταμπελάκι το οποίο να αναγράφει τη μείωση του περιεχόμενου. Δηλαδή από 70 γραμμάρια που ήταν το προηγούμενο περιεχόμενο πήγε 70. Στα γαριδάκια από 85 γραμμάρια πήγαν 80. Στα δρακουλίνια από 75 γραμμάρια πήγαν 60. Στα πακοτίνια από 75 γραμμάρια πήγαν 65. Στο παγωτό από 142 γραμμάρια, ένα παγωτό πολύ θα έλεγα σύνηθες, το αγοράζουν όλα τα παιδάκια, από 142 γραμμάρια πήγε 134. Στον καφέ η κάψουλα που ήταν στα 57 γραμμάρια, τώρα την πουλάνε στα 52 γραμμάρια.
0: Α, και η κάψουλα του καφέ. Εντάξει, αυτό τώρα...
1: Προσέξτε, η κάψουλα του καφέ, το εξωτερικό δηλαδή, δεν μπορεί να αλλάξει, γιατί η καφετιέρα...
0: Παίρνει αυτό το μέγεθος.
1: Ακριβώς. Ναι. Δεν μπορεί να αλλάξει, πρέπει να αλλάξουν οι καφετιέρες. Έτσι λοιπόν, η παραπλάνηση στον καταναλωτή είναι ότι βλέπει την ίδια συσκευασία, την ίδια κάψουλα, ενώ μέσα στο περιεχόμενο έχει μειωθεί κατά 5 γραμμάρια.
0: Και βγάζει λιγότερο καφέ.
1: Ακριβώς.
0: Πραγματικά λέμε... αυτό δεν μπορεί κανείς να το θεωρήσει, ας πούμε, καλόβουλο. Ως πρωτοβουλία, γιατί είναι προφανές ότι είναι κάτι που στοχεύει στο να μπερδέψει τον καταναλωτή, να τον εξαπατήσει.
1: Ακριβώς. Αλλά σου λέει απ' την άλλη, εγώ δεν σε κοροϊδεύω, γιατί σου αναγράφω το περιεχόμενο, τα γραμμάρια τα οποία έχει. Ναι. Όμως, για να ξέρω ποιο ήταν το περιεχόμενο το προηγούμενο, γι' αυτό τον λόγο ζητάμε να έχει δίπλα σε οποιοδήποτε προϊόν. Θα σας πω ενδεικτικά και ένα άλλο προϊόν, κυρία Τσίγκα. Ένα απορρυπαντικό το οποίο ήταν 50 μεζούρες και το πουλούσαν στα 10 ευρώ και 50 λεπτά. Αυτό το μειώθηκε το περιεχόμενο, έγινε 44 μεζούρες και μειώθηκε και η τιμή, πήγε στα 9 ευρώ και 50 λεπτά για κάποιο χρονικό διάστημα. Τώρα επανήλθε πάλι στις 50 μεζούρες και από 10.50 πήγε 11.98. Ναι. Δηλαδή ανέβηκε περίπου στο 1,5 ευρώ. Αντιλαμβάνεστε ότι αυτό ο καταναλωτής το βλέπει, το ζει, το βιώνει, γιατί είναι απορρυπαντικό το οποίο δεν μπορεί να μην το πάρει. Δεν μπορεί να μην πλύνει τα ρούχα, δεν μπορεί να μην πάρει το σαμπουάν. Ναι, δεν μπορεί, που ήταν 400 ml, έγινε 360 ml και τώρα είναι 330 ml. Δεν μπορεί να μην πάρει δηλαδή το αφρόλητο, δεν μπορεί να μην πάρει το σαπούνι, δεν μπορεί να μην πάρει να αναπληθεί για την υγιεινή του, για την καθαριότητά του, για το σπιτικό του. Το ίδιο συμβαίνει με μία σειρά προϊόντα που τώρα άρχισαν οι βιομηχανισμοί. Ξέρετε, δεν το κάνουν όλες μαζί. Η μία ακολουθεί την άλλη. Έτσι λοιπόν, αυτά τα οποία σας είπα πριν είναι τα ευρήματα που έχουμε κάνει στα σούπερ μάρκετ.
0: Αυτό, ας πούμε, είναι κάτι το οποίο το επιτρέπει το αρμόδιο Υπουργείο ή οι αρμόδιες ελεγκτικές αρχές στις βιομηχανίες που έχουν συμφωνήσει ότι θα βγάζουν αυτές τις συσκευασίες, δηλαδή η ίδια συσκευασία με λιγότερο βάρος προϊόντος μέσα.
1: Ναι,
0: είναι θεμητή η πρακτική, ενώ αυτό θέλω να.
1: Ναι, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα, γιατί αυτό το βλέπουμε, κυρία Τσίγκα, καθημερινά. Το βλέπουμε, έχει ξεκινήσει, θα έλεγα, από τον πρώτο πόλεμο στην Ουκρανία, όπου τότε θα σας θυμίσω η μαργαρίνη, το οποίο έπαιρνε το νοικοκυριό στο σπίτι για να φτιάξει ένα κέικ, ήταν 250 γραμμάρια και έγιναν 200 γραμμάρια. Στην ίδια συσκευασία.
0: Ναι.
1: Όμως, τη στιγμή την οποία ανέγραφε το περιεχόμενο ήταν 200 γραμμάρια, σου λέει: εγώ είμαι νόμιμος, σου γράφω πόσα γραμμάρια περιέχει. Δεν μπορώ να μου πεις ότι είμαι παράνομος και της το λέω. Α, εσύ τώρα, αν δεν μπορεί να το δεις, γιατί η συσκευασία είναι η ίδια, σε ερώτηση η οποία είχαμε κάνει, μας λένε και τι να κάνουν οι καημένοι βιομηχανοί. Να πετάξουν τις συσκευασίες, έχουν τόσα εκατομμύρια συσκευασίες. Μόλις τελείωσε αυτό, θα βγάλουν τη νέα συσκευασία που θα φαίνεται στον καταναλωτή ότι είναι μικρότερη. Mm-hmm. Ωστόσο, ο καταναλωτής θα έχει διαπιστώσει ότι όταν ανοίγει το περιεχόμενο, εκεί που ήταν απάνω στο καπάκι το περιεχόμενο, η μαργαρίνη έχει φτάσει στη μέση και μόνο στο κέντρο είναι μέχρι πάνω. Γιατί μειώνεται το περιεχόμενο. Και δεν είναι μόνο αυτό, είναι σειρά προϊόντων, όπως είναι και τα σοκολατοειδή, όπως είναι τα κρουασάν, όπως είναι. Βλέπετε, από 100 γραμμάρια έγιναν 90. Ή από 70 γραμμάρια έγιναν 68. Ή όπως και τα παγωτά. Ένα παγωτό που μειώνεται 2 γραμμάρια μπορεί για τον καταναλωτή να μην φαίνεται, αλλά όμως για την πολυεθνική εταιρεία είναι τεράστια τα έσοδα, τα κέρδη τα οποία αποκομίζει από αυτή τη μείωση των γραμμαρίων που το πουλάει στην ίδια τιμή.
0: Μάλιστα. Γιατί είπατε ότι θέλετε να υπάρχει στο ράφι, ότι ζητάτε, είπατε, να υπάρχει στο ράφι μια ειδική...
1: Ναι, υπάρχει ένα ταμπελάκι δίπλα στο προϊόν, το οποίο να λέει για το προϊόν το οποίο μείωσε το περιεχόμενο. Δηλαδή να μας λέει, να μας ενημερώνει τους καταναλωτές ότι αυτό το περιεχόμενο ήταν, για παράδειγμα, 90 γραμμάρια και τώρα έχει γίνει 70. Αυτό στην αρχή συμφώνησε και το Υπουργείο Ανάπτυξης. Αλλά από ό,τι μαθαίνουμε, λένε τα σούπερ μάρκετ, τα καταστήματα λιανικής πόλης, ότι αυτή δεν είναι δουλειά δικιά μας. Δεν μπορούμε να μας επιβαρύνετε εμείς για άλλο ένα πράγμα το οποίο αφορά την βιομηχανία και όχι εμάς. Και εμείς αυτό το οποίο κάνουμε είναι να παίρνουμε το προϊόν να το βάζουμε στο ράφι.
0: Και εμείς πρέπει να πηγαίνουμε με μπλοκάκι, εγκυκλοπαίδειες, γυαλί για να βλέπουμε και να σημειώνουμε και. Πραγματικά τώρα.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Πραγματικά τώρα.
1: Πρέπει να αφιερώνει πάρα πολύ χρόνο ο κάθε καταναλωτής μέσα στο σούπερ μάρκετ, προκειμένου να κάνει την έρευνα αγοράς πριν καλά-καλά ξεκινήσει να ψωνίζει τα προϊόντα που θέλει για την καθημερινότητά του. Ναι. Δεν μιλάμε για προϊόντα πολυτελείας. Μιλάμε για τα προϊόντα τα οποία χρειαζόμαστε στην καθημερινότητά μας. Μιλάμε για όστρια, μιλάμε για ζυμαρικά, μιλάμε για.
0: Ναι, είναι τα αναλώσιμα, τα απολύτως αναλώσιμα.
1: Απολύτως απαραίτητα.
0: Κύριε Ραυτόπουλε, ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Εγώ σας ευχαριστώ για τη φιλοξενία.
0: Να είστε καλά. Καλά, καλή γεια σας, γεια.
2: Παραπολιτικά 90,1.
3: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
4: Αχα.
3: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό.
4: Κατάλαβα, κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδους παιχνίδι είναι αυτό?
3: Παιχνίδι, εγώ για το box σου λέω. Στο box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο Happy Hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
5: Με το Joker βρέχει νικητές. Αυτή την Κυριακή, Mega Jackpot τουλάχιστον 8 εκατομμύρια 100.000 ευρώ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Κυριακή στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr ή στο Allwin App. Joker. Πολλά σε πολλούς. Allwin. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
6: Η 5η Attica Green Expo, η μεγαλύτερη έκθεση για το περιβάλλον και την τοπική αυτοδιοίκηση, έρχεται 27 με 30 Μαΐου στο Taekwondo Παλαιού Φαλήρου. 450 ομιλητές συζητούν για το περιβάλλον και τις πόλεις του αύριο. Attica Green Expo. Είσοδος ελεύθερη. Μεγάλος χορηγός ZPCAT. Χορηγός επικοινωνίας Next Step Media Group.
7: Θέλετε να αυξήσετε την αποδοτικότητα της επιχείρησής σας? Ένα εξελιγμένο ERP σύστημα είναι το κλειδί. Στη Revival Consulting Services προσφέρουμε ολοκληρωμένες λύσεις μηχανογράφησης, σχεδιασμένες και προσαρμοσμένες στην επιχείρησή σας. Αυτοματοποίηση και εξοικονόμηση χρόνου. Όλα σε ένα σύστημα. Μάθετε περισσότερα στο revivalsa.com ή στο 210-515-6800. Revival Consulting Services. Καινοτομία στα μέτρα σας.
8: Πώς θα σου φαινόταν να γνωρίζεις ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο πριν ακόμα βγεις από το σπίτι σου? Να έχεις απάντηση στην κάθε ερώτηση, στον κάθε προβληματισμό. Πώς θα σου φαινόταν να μαθαίνεις το επόμενο λεπτό ό,τι κρύβεται πίσω από κάθε είδηση? Να ακούς τη νέα φωνή που δυναμώνει. Παραπολιτικά.gr. Όλος ο κόσμος στην οθόνη σου.

Αυτή τη φωνή σίγουρα η παλιότερη την αναγνωρίζετε. Είναι η φωνή του Ζορζ Μουστακή, του τραγουδοποιού, Γάλλου τραγουδοποιού, που έκανε μεγάλη καριέρα με τα τραγούδια του στην Αθήνα. Καταρχάς τραγούδησε και συνεργάστηκε και με τον Μάνο Χατζηδάκη και με τον Μίκη Θοδωράκη. Μία πολύ ιδιαίτερη μορφή στην μουσική και όχι μόνο, ο Ζορζ Μουστακή, ένας άνθρωπος που ήταν ενεργός και πολιτικά, είχε συμμετάσχει και στο αντιδικτατορικό κίνημα με τον Μίκη Θεοδωράκη την περίοδο της Χούντας, είχε πρωταγωνιστήσει στην ταινία μικρού μήκους του Ροβίρου Μανθούλη, το «Είμαστε δύο», «Nous sommes deux», στην οποία τραγουδά στα γαλλικά τα τραγούδια που είχε γράψει στη φυλακή. Ο Ζορζ Μουστακή είχε και ελληνικές ρίζες, έγραψε περίπου 300 τραγούδια και κάποια στιγμή τα ερμήνευσε και ο ίδιος, ενώ αρχικά τα είχε δώσει σε μεγάλους Γάλλους ερμηνευτές. Αυτός είναι ο Μέτικος, αυτός που ζει μεν σε μια πόλη, στην άκρη μιας πόλης, όπως ζούσαν στην αρχαία Αθήνα οι Μέτικοι, αλλά δεν έχει κανένα πολιτικό δικαίωμα, δεν έχει γενικά δικαιώματα. Από τα εμβληματικά του τραγούδια. Αυτός είναι ο Ροντ Στιούαρτ με τη μουσική του οποίου θα πάμε να δούμε τι καινούριο έχουμε στο πολεμικό μέτωπο. 63η ημέρα πολέμου σήμερα. Είμαστε μάλλον σε μια στάσιμη κατάσταση, εκτός και αν όντως από κάτω προχωράνε ως προς το αποτέλεσμα οι διαπραγματεύσεις ΗΠΑ Ιράν. Σε επίπεδο ρητορικής πάντως όχι. Η ρητορική τώρα από τον Τραμπ, ό,τι μπορείς να καταλάβεις, έτσι, γιατί είναι αντικρώμενες οι δηλώσεις. Ίσως είναι καλύτερα, λέει, να μην γίνει συμφωνία. Ίσως είναι καλύτερα να τους συντρίψουμε. Θέλετε να τους συντρίψουμε, αλλά πάλι και εγώ δεν θέλω να τους συντρίψουμε. Άντε, βγάλει συμπέρασμα τώρα. Πάντως είπε ότι δεν είναι ικανοποιημένος από την αναθεωρημένη πρόταση της Τεχεράνης. Τι να πω, δεν ξέρω. Το Ιράν μεταξύ άλλων λέει να τερματιστεί ο πόλεμος με εγγύηση από Ηνωμένες Πολιτείες και Ισραήλ ότι δεν θα ξαναεπιτεθούν, να ανοίξει πόρους στα στενά του Ορμούζ, να εγκαταλείψει μερικώς τον εμπλουτισμό ουρανίου, όχι συνολικά. Ο Τραμπ λέει όχι, δημοσίως τουλάχιστον. Δεν ξέρω πού θα φτάσουμε με αυτή την ιστορία. Πιο επιθετικά από όλους, το Ισραήλ, το Ιράν λέει κοροϊδεύει και κρατάει καθυστερήσεις για τα πυρηνικά και επιμένει το Τελαβίβ για απομάκρυνση όλου του εμπλουτισμένου ουρανίου από το έδαφος του Ιράν. Εν τω μεταξύ στο Λίβανο συνεχίζονται οι συγκρούσεις, οι νεκροί αυξάνονται καθημερινά. Και το μέτωπο Ουάσιγκτον-Βερολίνου, έτσι, που έχει αρχίσει και περνάει σε όλο και μεγαλύτερες απειλές. Ο Τραμπ είπε τώρα ότι θα αποσύρει 5.000 Αμερικανούς στρατιώτες από τη Γερμανία, τα λέγαμε και χθες. Αναμενόμενη κίνηση, λέει ο Γερμανός Υπουργός Άμυνας, ο Μπόρις Πιστόριους. Πρέπει να αναλάβουμε την άμυνά μας στην Ευρώπη μόνοι μας. Υπήρξε και μια πληροφορία ότι το Πεντάγωνο, το Αμερικανικό Πεντάγωνο, εφνιδιάστηκε με τις δηλώσεις του Τραμπ για απομάκρυνση Αμερικανών στρατιωτών από τη Γερμανία, ότι δεν ήταν ενήμεροι δηλαδή, δεν ξέρω τι να πω. Για τους δασμούς τα λέγαμε και χθες. Έτσι ξαναμπήκαμε στο ίδιο παιχνίδι. Αυξάνει τους δασμούς για όλα τα αυτοκίνητα και φορτηγά που εισάγονται στις ΗΠΑ κατά 25%. Για τα καύσιμα, τι να πούμε, τα βλέπετε καθημερινά και τα υφιστάμεθα καθημερινά και εμείς. Περίπου στα 2,10 είναι η μέση τιμή της βενζίνης στην Ελλάδα, 1,90 του ντίζελ. Και έπεται συνέχεια. Χθες ανακοινώθηκε και η χρεοκοπία μιας αμερικανικής αεροπορικής εταιρείας, της Spirit Airlines, χρεοκοπία που επιταχύνθηκε από τις συνέπειες του πολέμου. Το Reuters έχει μία ανάλυση, κάνει λόγο για το βατερλό του Τραμπ στο Ιράν, ότι ο πόλεμος μπορεί να τον αφήσει σε χειρότερη θέση από ό,τι πριν δηλαδή. Και υπάρχουν και νεότερες εξελίξεις ό,τι αφορά την
τον διεθνή στολίσκο που πήγαινε προς τη Γάζα και έκαναν ρεσάλτο στα διεθνή ύδατα σε ζώνη ελληνικής διάσωσης, ελληνική ζώνη διάσωσης και άμυνας Ισραηλινές δυνάμεις. Το Global Summit Flotilla λοιπόν λέει ότι οι δύο ακτιβιστές που έχουν κρατηθεί και έχουν μεταφερθεί από το Ισραήλ δεν ξέρουν πού, ο Αμπού Κεσέκ, ο οποίος είναι Ισπανός παλαιστινιακής καταγωγής, και ο Βραζιλιάνος ο Τιάγκο Άβυλα, έχουν υποστεί βασανιστήρια, καταγγέλει το Global Summit Flotilla, από τον Ισραηλινό στρατό, αφού απομονώθηκαν από τους υπόλοιπους 174 ακτιβιστές, οι οποίοι είπαν ότι όταν τους απομάκρυναν, τους πήγαν πιο κάπου σε άλλο σκάφος, πιο πέρα από εκείνους, άκουγαν κραυγές γιατί τους χτυπούσαν ενδεχομένως. Υπάρχει μεγάλη κινητοποίηση από την Ισπανική κυβέρνηση, από τον Ισπανό Υπουργό Εξωτερικών για τον Αμπού Κεσέκ. Υπάρχει έντονη αντίδραση για την κράτηση του Τιάγκο Άβυλα και από τη Βραζιλία, από το Λούλα Ντα Σίλβα.

Εδώ στα μηνύματά σας, γιατί έχω καθυστερήσει να τα αναφέρω. Καλημερίζω τον Κωνσταντίνο από τη Θεσσαλονίκη. Μας πουλάει, λέει, ο άλλος drones, αυτός που του κάναμε δώρο το μισό μας στρατιωτικό εξοπλισμό και απαιτεί να μην τα χρησιμοποιήσουμε κατά της Τουρκίας. Εντάξει, μωρέ, θα τα έχουμε για να αντιμετωπίσουμε τις απειλές από τη Μάλτα και τα νησιά Φερόες. Όσοι κοιτάμε, λέει, απαθείς νέους γιατρούς και εργαζόμενους να καταραίουν στις οθόνες μας, είναι το θέμα που κάναμε και χθες εδώ, τόσο θα έχουμε αδόνιδες να κάνουν τους μάγκες. Συμπαράσταση στους ανεξάρτητους δημοσιογράφους, αυτούς τους λίγους που έμειναν, συμπαράσταση στον κουβανικό λαό, λευτεριά στην Παλαιστίνη, λευτεριά στην κατεχόμενη Κύπρο. Όλο και μεγαλώνει η αποδός του Κωνσταντίνου, γιατί είναι περισσότερα αυτά που συμβαίνουν. Λευτεριά λοιπόν και στην κατεχόμενη Κύπρο, αυτή που ξεπούλησε τη Χούντα. Η Χούντα, λέει, που ήταν συνέπεια της αποστασίας του πατέρα του πρωθυπουργού μας, έτσι για την ιστορία. Η Αγγελική, να την καλημερίσουμε κιόλας. Την Πρωτομαγιά, λέει, είχε εκπομπή ο σταθμός σας για τους 200 της Κεσαριανής που μας παρουσίασε τα τότε γεγονότα με λεπτομέρειες, το πώς διαδραματίστηκαν. Ήταν συγκινητική όπως έγιναν τα γεγονότα τότε και θέλω να ευχαριστήσω και να συγχαρώ την εκπομπή. Η Ελληνοφρένεια ήταν η εκπομπή, η Αγγελική μου, ο Θήμιος Καλαμούκης, ο Αποστόλης Μπαρμπαγιάννης και πραγματικά ήταν πάρα πολύ ωραίο το αφιέρωμα που έκαναν. Να ευχαριστήσω λοιπόν, λέει, την εκπομπή και το επιτελείο της και κατ' επέκταση και το σταθμό σας που μας το παρουσίασε και μας ενημέρωσε με λεπτομέρεια τους αγώνες των ηρών μας και πήραμε γνώση και έτσι μαθαίνουμε την ιστορία και τους αγώνες τους με σεβασμό και τιμή στους ήρωές μας. Έχουν έρθει και άλλα μηνύματα. Προλαβαίνω, Παναγιώτη, να το διαβάσω τώρα ή όχι? Όχι. Πάμε για μετά, για την επόμενη ώρα. Λοιπόν, τηλέμαχος Αντωνιώτης, δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε.

0: 2000 FM.
1: Όμως έτσι δεν γίνεται. Τι σούκλα είναι αυτή? Ένα GTA 26 δεν έχετε? Ακούστε τη φύση. Βρείτε την εσωτερική γαλήνη. Ανοίξτε τα μάτια. Και όμως έτσι γίνεται υπέροχος ο κήπος. Το ξυλοκοπτικό στυλ GTA 26 θα καθαρίσει όλη την ενέργεια του κήπου σου με ασφάλεια, τέλεια εργονομία και απίστευτη ευκολία. Επαναφορτιζόμενη δύναμη στυλ. Έτοιμη για κάθε πρόκληση.
2: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος στυλ για την Σάμο, Φράγκος ΑΕΒΕ. Στην περιοχή Τρεις Εκκλησιές. Τηλέφωνο 22730-22247.
3: Παρακαλώ.
4: Ναι, γεια σας. Σκοπελίτης εκεί. Μπάμπης εδώ. Να σας πω, όταν λέτε χωματουργικές εργασίες, εννοείτε τα πάντα? Αναλαμβάνετε και μπάζωμα? Α, για τα μπάζα για τη δικούς κάδους, κατάλαβα. Για τι πράγμα ενδιαφέρομαι ακριβώς? Όχι, όχι, δεν κάνω ανακαίνιση. Όμως ένα σκαψιματάκι θα χρειαστεί σίγουρα. Πρόκειται για ένα θέμα λεπτό. Σας αφήνω τώρα, γιατί έρχεται η πεθερά μου.
5: Χωματουργικές εργασίες, ενοικίασης κάδων, ανελκύσεις, Σκοπελίτης. Στη Νεάπολη Σάμου και στο skopelitisearthworks.gr.
4: Ο καλύτερος, ο οικονομικότερος και πάντα έτοιμος για όλα. Ή σχεδόν για όλα. Αντιλαβού στο Σκοπελίτη Ντουγρού.
6: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 12 Μαΐου αγρόκτημα γραβιεράκι πρόβιο μόνο 11,80 το κιλό. Φάρμερ παριζάκι 330 γραμμαρίων, 1+1 δώρο, μόνο 1,65 το σετ. Ζωτ πουτίγκες 200 γραμμαρίων, μόνο 99 λεπτά η συσκευασία. Φάρμερ φακές ψηλές 500 γραμμαρίων, μόνο 99 λεπτά η συσκευασία. Κέτλ πατατάκια 150 γραμμαρίων, μόνο 1,75 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ. Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 12 Μαΐου Παλαντίν γκούντα τυρί για τόστ, μόνο 5,45 το κιλό. Ελπόζο χοιρινή ομοπλάτη, μόνο 5,49 το κιλό. Καλημέρα κρουασάν 55 γραμμαρίων, μόνο 25 λεπτά η συσκευασία. Μπαρμπαστάθης φασολάκια πλατιά, στρογγυλά ή αρακάς ενός κιλού κατεψυγμένος, μόνο 2,98 η συσκευασία. Ελαιόλαδο αργολής ενός λίτρου, μόνο 5,49 η φιάλη. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
7: Ο κόσμος γύρω μας είναι η φύση μας.
8: Αν το σεβαστούμε, τότε σίγουρα μπορούμε να κερδίσουμε.
7: Παπαγεωργίου Παρασκευά και Σία, όμικρον έψιλον.
8: Εμπιστευτείτε τους ειδικούς και επενδύστε σε κορυφαία είδη θέρμανσης, ίδρευσης και κλιματισμού που μπορούν να βελτιώσουν την ποιότητα ζωής σας χωρίς να βλάψουν το περιβάλλον.
7: Υδραυλικά είδη, είδη θέρμανσης, αντλίες και πιεστικά.
8: Αυτόνομοι βιολογικοί καθαρισμοί. Γερμανικοί Λέβητες Πετρελαίου. Αντλίες θερμότητας, ενδοδαπέδια θέρμανση και θέρμανση με σύμμαχο τον ήλιο.
7: Ηλιακοί θερμοσύφωνες Μαλτέζου για αληθινή οικονομία στις καλύτερες τιμές.
8: Εμπορία και εγκατάσταση από το έμπειρο προσωπικό μας.
7: Υπεύθυνος Παπαγεωργίου Πάρης, διπλωματούχος μηχανολόγος μηχανικός.
8: Κανάρη και Εμμανουήλ Σοφούλη, έναντι κτίριο ΟΤΕ.
7: Τηλέφωνα 6974-719380 και 2273-027-537.
9: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Με τη γνωστή συνέπεια, στην άμεση και άψογη εξυπηρέτησή σας και για το πετρέλαιο θέρμανσης με κατοίκον διανομή.
10: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
9: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος θα φέρει.
10: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου, σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
9: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της Οδού Κανάρη.
10: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
9: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
0: να σας συστηθώ ή μάλλον να σας ξανασυστηθώ. Είμαι το Peugeot 208. Λένε για μένα ότι είμαι το πιο όμορφο αυτοκίνητο, τεχνολογικά προηγμένο, διασκεδαστικό στην οδήγηση. Και όπως φαίνεται, έχουν δίκιο. Όμως, να σας πω κάτι που ακόμα δεν το ξέρουν. Τώρα, κυκλοφορώ σε νέες εκδόσεις με δωρεάν αναβάθμιση εξοπλισμού, προνομιακή τιμή και συνολικό όφελος 3.300 ευρώ. Έχουν να πούν τώρα. Λοιπόν, είμαι το Peugeot 208 και σας περιμένω στις εκθέσεις Peugeot.
3: Τι βλέπω?
11: Εργασίες κυπουργικής.
3: Ενεργειακή αναβάθμιση με αντλίες θερμότητας Εκοντάν.
11: Για σιγά, για σιγά. Ένα-ένα.
3: Λοιπόν, ένα, αποφασίσαμε να αναβαθμιστούμε ενεργειακά. Δύο, βάλαμε αντλία θερμότητας Εκοντάν της Mitsubishi Electric που εξασφαλίζει ζέστη και οικονομία μέχρι 70% ακόμα και στους μείον 15. Και τρία, κάνουμε τον παλιό μας Λέβητα ένα υπέροχο παρτέρι με λουλούδια. Γιατί τι στο καλό οικολόγοι είμαστε, ε?
11: Με τέτοια δραστηριότητα σε βλέπω επίτιμο οικολόγο της γειτονιάς. Και όχι μόνο.
12: Αντλίες θερμότητας Ecodan της Mitsubishi Electric με τη μοναδική παγκοσμίως τεχνολογία Zubadan. Οι μόνες με εγγυημένη πλήρη απόδοση και χωρίς τη χρήση Λέβητα.
13: Νίκος Ελένης ΕΠΕ, 35 χρόνια εμπειρίας, γνώσης και υπευθυνότητας.
14: Ρίκου 5, Καρλόβαση, Σάμος.
13: Τηλέφωνο επικοινωνίας 22730-89450
14: ή επισκεφτείτε μας στη σελίδα μας και στο Facebook.
15: Ψάχνεις εύκολο και γρήγορο πλύσιμο? Στο Ariston Wash and Dry τα ρούχα σου είναι έτοιμα σε λιγότερο από μία ώρα. Μπαίνεις, πλένεις, στεγνώνεις και τελείωσες. Χωρίς ραντεβού, χωρίς αναμονή.
16: Σε έναν καθαρό, σύγχρονο χώρο με απλά μηχανήματα και πληρωμή όπως σε βολεύει, κάρτα ή μετρητά. Και το πιο σημαντικό, απόλυτη υγιεινή με απολύμανση ενεργού οξυγόνου μετά από κάθε χρήση. Και όσο περιμένεις, χαλάρωσε με έναν καφέ, snacks και δωρεάν Wi-Fi.
15: Είσαι φοιτητής, κάτοικος ή ταξιδιώτης? Εδώ θα βρεις τη λύση. Ariston Wash and Dry. Καθαρά ρούχα, καθαρό μυαλό.
16: Ariston Wash and Dry, απέναντι από την Περιφερειακή Ενότητα Σάμου. Ανοιχτά καθημερινά από τις 7:15 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Τηλέφωνα 694-889-7391, 694-461-5574 και 698-759-8416.
2: Σε έναν κόσμο αβεβαιότητας, χρειάζεστε κάποιον να εμπιστεύεστε. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης, οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Οικονομικός σχεδιασμός που εξασφαλίζει το μέλλον σας. Είτε πρόκειται για διαχείριση προσωπικών οικονομικών, είτε για το σχεδιασμό της επιχείρησής σας. Προσφέρουμε λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σας ανάγκες. Ασφάλεια με σιγουριά. Από ασφάλεια ζωής μέχρι προστασία περιουσίας. Συνεργαζόμαστε με κορυφαίες εταιρείες για να σας παρέχουμε τα καλύτερα προγράμματα στις πιο συμφέρουσες τιμές. Εξειδικευμένες συμβουλές από επαγγελματία οικονομολόγο. Προσωποποιημένες λύσεις για κάθε ανάγκη. Αφοσίωση στους πελάτες μας. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης, οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Θα μας βρείτε στα γραφεία μας, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνει 7, στην πόλη της Σάμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6984-88-6288 και 22734-00693.
17: Το αυτοκίνητό σου έχει ανάγκες.
18: Και εσύ έχεις ανάγκη να ξέρεις ότι θα το αναλάβουν οι καλύτεροι.
17: Ανταλλακτικά Πανουράκης. Λιανική και χονδρική πώληση ανταλλακτικών.
18: Βρες λιπαντικά, μπαταρίες, φρένα, τακάκια, τσιμούχες, φίλτρα, ρουλεμάν, ημάντες και όλα τα ανταλλακτικά που χρειάζεσαι.
17: Με την εγγύηση επώνυμων εταιριών όπως Bosch, Phoenix, MAN, FIBA.
18: Επίσης, διάθεση λιπαντικών, Mobil, BP και άλλων μεγάλων εταιριών.
17: Πανουράκης. Μεσόκαμπο Σάμου. Τηλέφωνο 22730-62562 και 62563.
18: Πανουράκης.
19: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια
20: και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eodi.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
21: Ήλιος, βροχή, αέρας. Ό,τι καιρό κι αν κάνει, είναι καιρός για Στάθη Ανδρέα.
22: Στάθης Ανδρέας. Για όλες τις καιρικές συνθήκες και εποχές του χρόνου.
21: Τέντες παντός τύπου και ολοκληρωμένα συστήματα σκίασης.
22: Αξιόπιστες λύσεις για οικίες και επαγγελματικούς χώρους.
21: Ασφάλεια και αντοχή και στις πιο αντίξωες συνθήκες.
22: Στόρια, περσίδες, ρόλερ και αλλαγές πανιών.
21: Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια γκάμα ειδικών υφασμάτων και εκατοντάδων σχεδίων που καλύπτουν όλα τα γούστα.
22: Ειδικές τιμές και γρήγορη εξυπηρέτηση.
21: Στάθης Ανδρέας, 25 Μαρτίου, στη Σάμμο, έναντι Λυκείου Ελληνίδων.
22: Τηλέφωνα 2273 104 874 και 6970 305 966.
21: Προστασία παντός καιρού από τον Στάθη Ανδρέα.
23: Energizers! Νιώθω άνετα!
24: Energizers! Μου αρέσουν τόσο τα χρώματα!
23: Παίζω χωρίς να νοιάζομαι!
24: Χαμογελώ μέσα τους!
25: Το ξέρω, αγάπες μου! Το ίδιο ένιωθα κι εγώ! Energizers! 40 χρόνια τα πιο χαμογελαστά παιδικά ρούχα!
26: Energizers Σάμος. Καπετάν Σταμάτη 24 στην πόλη της Σάμμου. Τηλέφωνο 22730 87 151.
27: Υπάρχει μια πόλη που μικροί μεγάλοι χαμογελούν. Οι μικροί γιατί παίρνουν πολλά και οι μεγάλοι γιατί δίνουν λίγα. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Όλες οι επώνυμες μάρκες, η μεγαλύτερη ποικιλία στις μικρότερες τιμές. Αμέτρητα παιχνίδια για όλα τα γούστα. Βρεφικά είδη, είδη βιβλιοχαρτοπολίου, διακοσμητικά, εποχιακά είδη. Μοναδικές προτάσεις σε είδη σπιτιού με την υπογραφή του Jumbo. Κανάρι 22 και Νοέμις Νταέλ γωνία στη Σάμμο. Τηλέφωνο 22730 270 11. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Γεμάτο χαμόγελα.
28: FM.

0: Μπορεί κανείς να μην το ξέρει απ' έξω, αλλά κάποιοι θα το ζήσουν από μέσα. Γιατί τώρα η Cosmote TV σε στέλνει να δεις από κοντά το μεγάλο τελικό του UEFA Champions League και να ζήσεις το απόλυτο ποδοσφαιρικό τριήμερο στη Βουδαπέστη. Μπες στο Cosmote Telecom App, στην ενότητα Moments, δήλωσε συμμετοχή και μπορεί να είσαι εσύ ένας από τους 4 τυχερούς που θα ζήσει αυτή την αξέχαστη εμπειρία με το άτομο που θα επιλέξει. Cosmote Telecom. Συνδέω με τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Τα παιδικά ρούχα αξίζουν την πιο απαλή φροντίδα. Sharp, το επόμενο πλυντήριο ρούχων σας.
2: Τώρα το Λαϊκό Λαχείο κληρώνει κάθε Τετάρτη. Και κάθε Τετάρτη ένα στους δύο κερδίζει, γιατί η μονή και οι ζυγοί λίγοντες είναι τυχεροί. Σε αυτή την κλήρωση το Λαϊκό Λαχείο μοιράζει μέχρι και 2 εκατομμύρια ευρώ. Λαϊκό Λαχείο. Allwin. Winning awaits. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

Αυτή είναι η πολύ χαρακτηριστική φωνή της Ρένας Κουμιώτη, που είχε γεννηθεί μια μέρα σας σήμερα το 1948, και αυτό είναι ένα από τα πολύ ωραία τραγούδια που έβγαλε η συνεργασία του Λευτέρη Παπαδόπουλου στους στίχους με το Μίμη Πλέσσα στη μουσική.

0: Αυτή ήταν η Ρένα Κουμιώτη και πάμε να δούμε. Σας έλεγα νωρίτερα ότι υπάρχει πολύ μεγάλο πρόβλημα ανεργίας που πλήττει έντονα την ηλικιακή ομάδα 30 έως 44 ετών. Και αυτό βέβαια είναι ένα κομμάτι μέσα από το οποίο υπάρχουν και πολύ εξειδικευμένοι επιστήμονες με μεταπτυχιακά, με διδακτορικά, και είναι όλοι αυτοί οι νέοι άνθρωποι οι οποίοι αναγκάζονται να εγκαταλείψουν τη χώρα εδώ και χρόνια, και έτσι μιλάμε για το brain drain, την διαρροή εγκεφάλων δηλαδή προς άλλες χώρες και σε αναζήτηση καλύτερης δουλειάς. Ακούστε τώρα να δείτε τι έχει συμβεί, για να δούμε λίγο πώς αντιμετωπίζει αυτή η χώρα αυτούς τους ανθρώπους. Υπάρχει ένα εξώδικο 90 πανεπιστημιακών προς το Υπουργείο Παιδείας. Γιατί, όπως καταγγέλουν οι ακαδημαϊκοί, υπάρχει πολύμηνη καθυστέρηση στην ολοκλήρωση των διαδικασιών χρηματοδότησης για ερευνητικά έργα και ζητούν άμεσες ενέργειες για την εκταμείευση των πόρων και την έναρξη υλοποίησης των προτάσεων που έχουν εγκριθεί. Η υπόθεση έχει ως εξής. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας είχε προκηρυχθεί η πρόσκληση υποβολής προτάσεων στο πλαίσιο του έργου Sub4, Εμπιστοσύνη στα αστέρια μας, το οποίο χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, και η καταληκτική ημερομηνία υποβολής, μετά και από την παράταση που είχε πάρει, ήταν 25 Ιουνίου του 2024, έτσι, 2 χρόνια σχεδόν πριν από τώρα. Πέρασαν 13 μήνες ώσπου να εκδοθούν τα προσωρινά αποτελέσματα και μετά πέρασαν άλλοι 9 μήνες χωρίς να γίνει τίποτα νεότερο για το πρόγραμμα. Η διαδικασία παραμένει σε εκκρεμότητα. Η χρηματοδότηση αυτή αφορά έργα υψηλού επιστημονικού επίπεδου που έχουν υποβληθεί από σχεδόν το σύνολο των ελληνικών ΑΕΗ και τη συντριπτική πλειοψηφία των τμήματων τους. Οι συμμετέχοντες ερευνητές συγκαταλέγονται σε διεθνώς αναγνωρισμένους επιστήμονες με υψηλές επιδόσεις και, όπως είναι φυσιολογικό, η υλοποίηση αυτών των έργων θα συνέβαλε ουσιαστικά στην ενίσχυση της ερευνητικής δραστηριότητας και κυρίως στην ανάσχεση της διαρροής επιστημονικού δυναμικού, δηλαδή σε αυτό που το πολυδιαφημίζει κιόλας η κυβέρνηση ως brain drain. Παρά τα πολλά λοιπόν αιτήματα ενημέρωσης της ακαδημαϊκής κοινότητας, δεν πήραν απάντηση, έκαναν ένα εξώδικο στις 30 Μαρτίου και ακόμα δεν υπάρχει απάντηση. Εδώ λοιπόν θα καλωσορίσουμε τον καθηγητή νευρολογίας στο Πανεπιστημίο Αθηνών, τον κύριο Σωτήρη Γιαννόπουλο. Κύριε Γιαννόπουλε, καλημέρα σας.
1: Καλημέρα και σας, καλημέρα και στους ακροατές.
0: Ήθελα να πω μερικά πράγματα για να καταλάβουν και οι ακροατές μας λίγο πώς έχει η υπόθεση, γιατί πραγματικά πάνε 2 χρόνια από τότε που ξεκίνησε αυτή η ιστορία με το διαγωνισμό και τις υποψηφιότητες για την συμμετοχή στο πρόγραμμα αυτό. Δεν έχετε κάποιο νεότερο, έχετε κάνει ένα εξώδικο 90 ακαδημαϊκοί εδώ και ένα μήνα, πόσο είναι?
1: 30 Μαρτίου.
0: 30 Μαρτίου και δεν υπάρχει απάντηση. Τι πάει να πει δεν υπάρχει απάντηση, θέλω να πω.
1: Αυτό είναι κάτι που εγώ δεν το κατέχω, δεν υπάρχει απάντηση, δεν το ξέρω λόγω έλλειψης γνώσης πάνω στα θέματα, αλλά... Το θέμα είναι, και τα είπατε μια χαρά, είναι ότι καθυστερεί αυτό το πράγμα. Καθυστερεί ανεπίτρεπτα και υπάρχει ανάγκη για επιστημονικό δυναμικό. Τουλάχιστον εμείς που εργαζόμαστε στα πανεπιστήμια, έχουμε ανάγκη πραγματικά υψηλού επίπεδου επιστημονικό δυναμικό για να προχωρήσουμε, για να είμαστε ανταγωνιστικοί και ισότιμοι με τους Ευρωπαίους συναδέλφους μας. Mm-hmm. Και το σημαντικό αυτού του καλέσματος, του επιστημονικού καλέσματος, είναι η δεύτερη δράση του, η οποία πλέον μιλάει για συμπράξεις πανεπιστημίων, κάτι που στην Ελλάδα δεν ήταν τόσο διαδεδομένο, και για πρώτη φορά καθόμαστε πανεπιστήμια μεταξύ μας, ανταλλάσσουμε ιδέες και στείλουμε επιστημονικά project τα οποία όταν είναι δύο σαφώς είναι καλύτεροι.
0: Σωστό, καλύτερα. Σωστό. Μας λέτε λίγο ποια επιστημονικά πεδία αφορά αυτό το πρόγραμμα?
1: Αφορά πολλά πεδία. Αφορά και ιατρική και πολυτεχνείο και βασικές επιστήμες όπως χημεία, βιοχημεία, φυσική. Mm-hmm. Εκείνο βέβαια από το οποίο φαίνεται συνήθως και έχει το μεγαλύτερο επίκτημα πάντα είναι τα ιατρικά επιτεύγματα. Έτσι, να μην... αυτά...
0: Ισχύει.
1: Αυτά είναι η αιχμή του δώρατος. Mm-hmm.
0: Έχει γίνει λοιπόν αυτό το εξώδικο για ένα τόσο κρίσιμο τομέα, και όταν η ίδια η κυβέρνηση μιλάει και θέτει ως στόχο το brain gain, δηλαδή να κερδίσουμε πίσω τους επιστήμονες που έχουν εγκαταλείψει τη χώρα, και βλέπουμε τεράστια καθυστέρηση και κυρίως ένα είδος, πώς να το πω εντός εισαγωγικών, απαξίωσης, γιατί δεν υπάρχει καν απάντηση ούτε καν στο εξώδικο που έχετε κάνει.
1: Φαντάζομαι ότι τώρα που κινηθήκαμε λίγο με τα δελτία τύπου και την όχληση του Υπουργείου μέσω των μαζικών μέσων ενημέρωσης, θα έχουμε μια απάντηση και θα προχωρήσει σε κάποιο βαθμό αυτό το έργο.
0: Το ελπίζουμε. Υποθέτω ότι πριν από αυτό, πριν να καταφύγετε δηλαδή στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, έχετε κάνει άλλες κινήσεις, έτσι, σε πιο κλειστό, ας πούμε, χώρο. Δηλαδή έχετε ζητήσει εξηγήσεις, έχετε ζητήσει απαντήσεις.
1: Ναι, εγώ δεν ήμουν στην Επιτροπή. Υπήρχε μια ειδική επιτροπή η οποία το έκανε αυτό και όλα αυτά δεν ήταν απολύτως ικανοποιητικά και γι' αυτό και τελικά προχωρήσαμε στο εξώδικο.
0: Πάντως είναι απογοητευτικό πολύ και ήθελα να σας ρωτήσω τώρα συνολικά. Επειδή γνωρίζουμε όλοι μας νέους ανθρώπους που έχουν πολύ υψηλά προσόντα, υψηλού επίπεδου δηλαδή, έχουν μεταπτυχιακά, έχουν διδακτορικά, εργάζονται, έχουν αναγκαστεί και έχουν φύγει στο εξωτερικό για χρόνια και εργάζονται εκεί.
1: Να σας πω κάτι, σας διακόπτω ένα λεπτό.
0: Ναι.
1: Η Ελλάδα είναι η μόνη χώρα που η διδακτορική διατριβή δεν αμείβεται. Mm-hmm. 70 ευρώ είναι η αμείβη.
0: Μάλιστα. Ξεκινάει και από εκεί λοιπόν το πρόβλημα, έτσι κι αλλιώς.
1: Ξεκινάει, ναι. Η υπερεξειδίκευση και οι υπεργνώσεις όλο τον κόσμο αμείβεται παχυλά.
0: Ναι. Ήθελα λοιπόν να πω ότι ξέρουμε πολλούς ανθρώπους οι οποίοι θέλουν να γυρίσουν, θέλουν να ζήσουν εδώ.
1: Ναι.
0: Αλλά πραγματικά ψάχνουν και δεν βρίσκουν κάτι που να είναι τουλάχιστον αναλογικά καλό για το στο εργασιακό τους μέλλον. Άρα υπάρχει προοπτική για την έρευνα στην Ελλάδα.
1: Δεν υπάρχει τόσο μεγάλη προοπτική γιατί δυστυχώς η έρευνα γίνεται μόνο στα

0: οι μεγάλες κατασκευαστικές.
1: Ναι. Τώρα που αναφέρατε, ας πούμε, τις φαρμακοβιομηχανίες, υπάρχουν μεγάλες φαρμακοβιομηχανίες στην Ελλάδα και υπάρχουν πραγματικά...
0: Υπάρχουν μεγάλες και είναι ένας κράτος που ανθεί. Και η Ελλάδα παίρνει συνάλλαγμα από τις εξαγωγές φαρμάκων. Είναι ένας κράτος πραγματικά ανθεί στην Ελλάδα.
1: Όπου δεν επενδύουν σε νέα μυαλά αυτοί οι άνθρωποι ή όχι?
0: Σίγουρα επενδύονται, αλλά πώς θα προωθήσουν?
1: Ναι.
0: Θα πρέπει, δηλαδή, δεν είναι μόνο πρωτογενείς τομέας, θα πρέπει και τα πιο εξειδικευμένη γνώση να γίνουν τέτοιες επενδύσεις ώστε να αρχίζει να προφάται.
1: Ναι. Στις οποίες επενδύσεις θα πρέπει εκεί να συνδράμει, δηλαδή στη λογική και στην κατεύθυνσή τους εννοώ, θα πρέπει να συνδράμει και η κεντρική πολιτεία.
0: Θα πρέπει να συνδράμει και η κεντρική πολιτεία και θα πρέπει να δώσει και μια τέτοια κατεύθυνση, σαφώς.
1: Ναι. Τώρα, αυτό το πρόγραμμα λοιπόν, το Sub 4, περιλαμβάνει, μας λέτε, αφορά...
0: Trust Our Stars, πέστε το έτσι καλύτερα.
1: Συγγνώμη, δεν άκουσα.
0: Πέστε το Trust Your Stars, αυτός είναι ο τρέχον τίτλος.
1: Ωραία, το να εμπιστευτούμε τα αστέρια μας, έτσι, Trust Your Stars.
0: Ναι, εμπιστοσύνη στα αστέρια μας, ναι.
1: Αυτό λοιπόν φαίνεται ότι είναι ένα πολύ ενδιαφέρον και ευρύ πρόγραμμα.
0: Σας είπα ότι είναι και το πρώτο πρόγραμμα που δίνει δυνατότητα διασύνδεσης και συνεργασίας πανεπιστημίων. Mm-hmm. Είναι πραγματικά καινοτόμο για την Ελλάδα.
1: Ναι. Δεν ξέρω, το ότι δεν υπάρχει μια απάντηση από το Υπουργείο Παιδείας τόσο καιρό μετά, δηλαδή 2 χρόνια μετά από την εκκίνηση του προγράμματος, της διαδικασίας
0: μας. Ας πούμε από πέρσι το καλοκαίρι που βγήκαν τα αποτελέσματα.
1: Ωραία.
0: Από εκεί, ναι.
1: Ναι.
0: Γιατί εμείς κάναμε σχεδιασμό, δηλαδή από το φθινόπωρο του 25 και μετά αρχίσαμε να κάνουμε σχεδιασμό απορρόφησης των χρημάτων και στήσιμου του ερευνητικού project μας.
1: Θα μπορούσε λοιπόν να βοηθήσει πραγματικά αποτελεσματικά με την υλοποίησή του στο να απορροφηθούν κάποιοι άνθρωποι εκεί που θα μπορούσαν να συμμετάσχουν, όπως λέτε, και με τη σύμπραξη των πανεπιστημίων. Αλλά πραγματικά το ότι δεν υπάρχει απάντηση ούτε καν ένα μήνα και κάτι μέρες μετά από το εξώδικο είναι επίσης προβληματικό.
0: Είναι προβληματικό, ναι.
1: Και το κυριότερο, δεν ξέρω αν το εκλαμβάνετε κι εσείς, ότι δίνει ένα σήμα, δηλαδή ότι δεν. Τελικά ότι δεν ξέρω, ασχολείται, δεν ασχολείται κεντρικά με αυτό το θέμα και σε προτεραιότητα η κυβέρνηση.
0: Αυτό δεν μπορώ να σας το απαντήσω εγώ και δεν το ξέρω, αλλά το θέμα είναι ότι εμείς όλοι αισθανόμαστε κρεμείς με αυτή την ιστορία και περιμένουμε κάτι ουσιαστικό και επίσημο από την πολιτεία. Τουλάχιστον να γίνουν οι ενστάσεις και ας προχωρήσουν πώς να το πούμε, ερευνητικά αυτά που λέμε τα low hanging fruits. Mm-hmm. Αυτά τα οποία είναι πιο προσβάσιμο ως έρευνα.
1: Ναι. Μάλιστα. Κύριε Γιαννόπουλε, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα θέλαμε να το παρακολουθήσουμε το θέμα, να δούμε τι θα γίνει, αν θα έχετε απάντηση από το Υπουργείο Παιδείας. Ευχαριστώ πολύ.
0: Ευχαριστώ. Καλημέρα.
1: Καλημέρα. Ο κύριος Σωτήρης Γιαννόπουλος, καθηγητής νευρολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών. Je ne sais plus comment te dire. Mais tu es cette belle histoire d'amour que je ne cesserai jamais de lire. Des mots faciles, des mots fragiles, c'était trop beau. Tu es d'hier et de demain. Bien trop beau.

Παρόλοι λοιπόν λόγια, η Δαλιδά μαζί με τον Αλέν Ντελόν, η ντίβα του τραγουδιού με ιταλική, γαλλική και αιγυπτιακή καταγωγή. Δαλιδά ήταν το Νταλιντά, το καλλιτεχνικό της ψευδώνυμο, το όνομά της ήταν Γιολάντε Κριστίνα Τζιλιώτη.

Έγραψε τη δικιά της ιστορία στη μουσική και η φωνή της σήγησε το 1987 στις 3 Μαΐου.

0: Williams.
1: Tu es pour moi la seule musique qui fait danser les étoiles sur les dunes.
0: Caramel, bonbon et chocolat.
1: Si tu n'existais pas déjà, je t'inventerais.
0: Même si pas pour moi, mais tu peux
2: bien.
3: Ξυπνάς μια μέρα και θυμάσαι ότι σε λίγο καιρό έχεις γάμο και βάπτιση μαζί. Είτε είσαι η νύφη, είτε η καλεσμένη, που βρίσκεις την καλύτερη συλλογή σε νυφικά και τουαλέτες, στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Την επόμενη μέρα ανακαλύπτεις ότι έχεις ξεμείνει από casual. Πού βρίσκεις τα καλύτερα casual? Στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Παπούτσια. Πού πάω χωρίς παπούτσια? Πάω στην Μαλού και βρίσκω εταιρείες υποδημάτων. Oh My Sandals, Vegan XTI, με οικολογικό δέρμα και ανατομικά. Ευτυχώς υπάρχει η boutique Μαλού, κορίτσια. Γιατί τώρα θα ήμουν αλλού. Μπουτίκ Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Τηλεφωνώ 6977-09-4494. E-shop στο Μαλού Fashion. 40 χρόνια τώρα μας δίνει τα καλύτερα. Μαλού. Πού αλλού.
4: Όλη η νεανική συλλογή και τα μικρότερα νούμερα του καταστήματος Μαλού της Γυμνασιάρχου Κατεβαίνη μεταφέρθηκαν στο κεντρικό κατάστημα επί της Θεμιστοκλής Σοφούλη 113 στην παραλιακή λεωφόρο της Σάμου.
5: Να πούμε και ένα καλό νέο. Επέστρεψαν στην Ελλάδα από τις Ηνωμένες Πολιτείες 26 κλεμμένες αρχαιότητες ανεκτίμητης αξίας. Η Υπηρεσία Ερευνών Εσωτερικής Ασφάλειας της Υπηρεσίας Μετανάστευσης και Τελωνιακής Επιβολής των Ηνωμένων Πολιτείων, σε συνεργασία με τους εταίρους της, επαναπάτρισε στην Ελλάδα 26 αρχαία αντικείμενα που είχαν κατασχεθεί από τις Αμερικανικές Διοκτικές Αρχές. Τα αντικείμενα περιλαμβάνουν 25 αρχαία νομίσματα που χρονολογούνται από την αρχαία ελληνική, τη ρωμαϊκή και τη βυζαντινή περίοδο, καθώς και ένα μαρμάρινο κορμό του Ασκληπιού, του Έλληνα θεού της ιατρικής και της σίασης, βάρους 500 λιβρών.

Φτάσαμε στο 10.30 εδώ την Κυριακή 3 Μαΐου και σήμερα να σας πω ότι σαν σήμερα το 1469, λίγο πίσω δηλαδή, γεννήθηκε ο Νικολό Μακιαβέλη, ο πολιτικός στοχαστής από τη Φλωρεντία που έχει μείνει έτσι στην ιστορία ως αυτός που δίδαξε την άσκηση της πολιτικής εξουσίας χωρίς ηθικούς φραγμούς. Θα ήταν περήφανος ο Μακιαβέλη για πολλούς, πρέπει να πω σήμερα. Που μας βάζει σιγά σιγά στο πολιτικό σκηνικό. Στο πολιτικό σκηνικό έχουμε, τι να πω, έχουμε πολλά. Έχουμε μια κόντρα κυβέρνησης ΠΑΣΟΚ για το αν είχαν μιλήσει ή δεν είχαν μιλήσει, είχαν συμφωνήσει ή δεν είχαν συμφωνήσει για το ποιον θα ορίσουν επικεφαλής των δύο από τις τρεις ανεξάρτητες αρχές που παραμένουν ακέφαλες, δηλαδή το συνήγορο του πολίτη, την Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, την Αρχή Διασφάλισης Τοπορίτου των Επικοινωνιών. Βέβαια, εδώ να πούμε στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα και Διασφάλισης Τοπορίτου των Επικοινωνιών ότι είναι ακέφαλη, γιατί δεν ήταν και πολύ αρεστή στην κυβέρνηση ούτε ο κύριος Ράμος ούτε ο κύριος Μενουδάκος. Θα τελείωνε και η θητεία τους έτσι κι αλλιώς. Στο συνήγορο του πολίτη έχει τελειώσει η θητεία του κύριου Ποτάκη, παραμένει εκεί. Βέβαια, ο συνήγορος του πολίτη εξακολουθεί να βγάζει πολύ πολύ ενδιαφέρουσες εκθέσεις. Φυσικά υπάρχει και όλο το κλίμα που έχει δημιουργηθεί από το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Το ΠΑΣΟΚ έχει προτείνει η Προανακριτική Επιτροπή για το Σπήλιο Λιβανό και τη Φωτεινή Ραμπατζή, που ήταν υπουργός και υφυπουργός αγροτικής ανάπτυξης αντίστοιχα. Το Μαξί μου φαίνεται ένα από τα σενάρια που εξετάζει σύμφωνα με τις πληροφορίες να είναι έτσι μια διαδικασία εξπρές της προανακριτικής, όπως είχε γίνει για Καραμανλή και Τριαντόπουλο. Υπάρχει δυσφορία στην κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας για πολλά και διάφορα. Θυμάστε και το επεισόδιο με τον Άκη Σκέτσο, την Πέμπτη έχουμε κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας. Είναι πολύ ισχυρός ο αντίκτυπος από την υπόθεση των υποκλοπών που έχει επανέλθει στο τοπίο μπροστά στο πολιτικό σκηνικό. Υπάρχει τεράστια αντίδραση από την αντιπολίτευση μετά τις αποκαλύψεις για τον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, τον Κωνσταντίνο Τζαβέλα, που κράτησε στο αρχείο την υπόθεση των υποκλοπών παρά την απόφαση του μονομελούς πλημελιωδικίου. Υπήρξε και το χθεσινό δημοσίευμα του NGR ότι ο νυν εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, ο Κωνσταντίνος Τζαβέλας, όταν είχε την εποπτεία της ΣΕΙΠ, υπέγραψε 11 παρακολουθήσεις την εποχή του Predator, μεταξύ άλλων του Κωστή Χατζηδάκη, του Θανάση Κουκάκη, του δημοσιογράφου, του υφυπουργού παρά τον πρωθυπουργό, του Γιώργου Μιλωνάκη και τη συζύγου του, πολλών ακόμα. Το ΠΑΣΟΚ λέει ότι είναι τουλάχιστον παράδεξο ελεγχόμενος να γίνεται ελεγκτής.

0: Ο ΣΥΡΙΖΑ ζητάει απαντήσεις στα ερωτήματα που προκύπτουν όταν ο κ. Τζαβέλας λέει ομολογεί την προσωπική του εμπλοκή. Πώς είναι δυνατόν να το επιτρέπεται να αποφασίζει για το αν θα ασκηθούν διώξεις. Δεν ξέρω αν θυμάστε τι μας είπε χθες εδώ ο καθηγητής συνταγματικού δικαίου, ο κ. Γιώργος Σωτηρέλης. Ήταν καταιγιστικός. Είπε ότι το σκάνδαλο των υποκλοπών είναι 10 φορές πιο βαρύ από το Watergate. Το ότι ο Πρωθυπουργός έπρεπε ήδη να έχει παραιτηθεί, γιατί σύμφωνα, όπως είπε ο κ. Σωτηρέλης, εμπλέκεται ο ίδιος. Μπορείτε να ακούσετε τη συνέντευξη στα παραπολιτικά.gr. Είπε ότι η αντιπολίτευση θα έπρεπε να ζητήσει παραίτηση του ίδιου του Πρωθυπουργού. Σε οποιαδήποτε άλλη χώρα, λέει, ο Πρωθυπουργός θα είχε παραιτηθεί. Και κάτι που είναι πολύ ανησυχητικό, είπε: περιμένουμε το εφετείο για τις υποκλοπές και λέει: ελπίζω να μην στήσουν και τη δίκη στο εφετείο. Εξέφρασε το σεβασμό του στους δημοσιογράφους που ερεύνησαν την υπόθεση, στην ερευνητική δημοσιογραφία και στις αποκαλύψεις που έκαναν και σε όσους αυτές τις αποκαλύψεις μετά τις συνέχισαν. Καταιγιστικός ήταν ο κύριος Σωτηρέλης χθες. Διαβάζω την ανασκόπηση του Πρωθυπουργού σήμερα, την καθιερωμένη ανασκόπηση. Δεν υπάρχει αναφορά σε αυτά τα θέματα, υποκλοπές κτλ. Υπάρχει αναφορά όμως στην διαδικασία των δανείων. Τέλος στα ψηλά γράμματα και σε παράτυπες τακτικές για τα δάνεια μέχρι 100.000 ευρώ, λέει ο Πρωθυπουργός. Μιλάει και για την συζήτηση για την οριοθέτηση της υφαλοκρηπίδας και της ΑΟΣ με τη Λιβύη και για την πλατφόρμα Νταντάδες της γειτονιάς στο σπίτι μου 2, στο διαγωνισμό για τις κάμερες στο δικό δίκτυο, για πάρα πολλά θέματα, όχι όμως για κάτι που να αφορά τις εξελίξεις γύρω από υποθέσεις όπως ο ΠΚΠ, υποκλοπές κτλ. Είχαμε και τη δημοσιοποίηση του μανιφέστου από το Ινστιτούτο του Αλέξη Τσίπρα, του μανιφέστου που θεωρείται ο προπομπός της ανακοίνωσης του κόμματός του. Έχουμε προαναγγελία για ανακοίνωση κόμματος και από την Μαρία Καριστιανού και όλα κάπως φαίνεται ότι θα μπουν πλέον σε μία σειρά. Θα υπάρχουν δηλαδή υπαρκτά κόμματα επί των οποίων θα γίνονται και οι μετρήσεις και όλα. Μετρήσεις διάφορες και με διαφορετικά αποτελέσματα από την προράτα στην Εφημερίδα των Συντακτών, στην δημοσκόπηση της Μάρκ στο πρώτο θέμα. Κάπου καλημερίζω εδώ την Αγγελική Σπανού, την συνάδελφο, αρθρογράφο και έναν άνθρωπο που ασχολείται πάρα πολύ και γνωρίζει πολύ καλά το πολιτικό γίγνεσθε. Αγγελική, καλημέρα.
1: Καλημέρα και από μένα.
0: Πολλά τα τελευταία νέα. Προσπάθησα έτσι να βάλω κάποια στη σειρά εδώ.
1: Πολλά, αλλά πρέπει να σου πω ότι σε σχέση με την προηγούμενη φορά που είχαμε μιλήσει, στη μεγάλη εικόνα δεν έχει αλλάξει κάτι σημαντικά.
0: Βεβαίως.
1: Από τη δημοσκοπήση αυτό που ξέρουμε είναι ότι είναι η Νέα Δημοκρατία πρώτο κόμμα, τελεία. Δεν ξέρουμε ούτε σε ποιο ποσοστό θα κινηθεί, ούτε ποια θα είναι η διαφορά από το δεύτερο, ούτε ποιος θα είναι ο δεύτερος. Και επομένως ο τρίτος και πόσα κόμματα θα μπουν στη Βουλή τελικά. Οπότε είμαστε στο σκοτάδι. Προφανώς το τοπίο θα ξεκαθαρίσει όταν θα αποκτήσουν ηλική υπόσταση στα νέα κόμματα, τα οποία είναι τρία. Είναι το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, το κόμμα της Μαρίας Καριστιανού και το κόμμα του Αντώνη Σαμαρά, όπως θα δείχνω. Το οποίο φαίνεται ότι και αυτό έχει δυνατότητα εκπροσώπηση στην επόμενη Βουλή. Οπότε τότε θα μπορούμε να περιγράψουμε κάπως τους πολιτικούς συσχετισμούς όπως αποτυπωθούν στην κάλπη και τις δυνητικές μετεκλογικές συμμαχίες ενδεχομένως, γιατί αυτό είναι το πιο ενδιαφέρον. Κατά τα άλλα δεν υπάρχει κάτι σταθερό. Έχουμε ένα πολύ υψηλό ποσοστό διευκρίνησης ψήφου. Είναι πολύ μεγάλος αριθμός των αναποφάσιστων, το οποίο μπορούμε να το καταλάβουμε και κοινωνικά αν συζητήσουμε τον κόσμο γύρω μας. Και είναι επίσης σταθερό ότι το βασικό κριτήριο που θα παίξει καταλυτικό ρόλο για την επιλογή, για την πρόθεση ψήφου δηλαδή, θα είναι η ακρίβεια.
0: Βέβαια.
1: Με ό,τι αυτό σημαίνει για τα προβλήματα της καθημερινότητας. Τώρα, τα σκάνδαλα, τα οποία θα είναι εδώ όταν πάμε σε εκλογές, δηλαδή θα είναι εκλογές με φόντο υποκλοπές, ΠΚΠ, θα είναι όλα αυτά, δεν παίζουν τον ίδιο ρόλο πράγματι, αλλά λειτουργούν σωρευτικά, λειτουργούν αθρηστικά, λειτουργούν επιβαρυντικά σε μια συνθήκη ζωής που για τους πολλούς είναι πάρα πολύ δύσκολη. Δηλαδή, δημιουργούν μια δυσόδη ατμόσφαιρα η οποία επιβαρύνει την ήδη δύσκολη καθημερινότητα των πολιτών.
0: Και δημιουργούν μια αίσθηση ότι εκτός από όλα τα άλλα δεν υπάρχει κράτος δικαίου. Δηλαδή δημιουργεί μια απελπισία ότι δεν πιστεύω στη δικαιοσύνη, ας πούμε, που μπορεί να στο πούνε πάρα πολλοί με τους οποίους θα μιλήσει ο καθένας από εμάς.
1: Ακριβώς. Βέβαια, αυτό συνδέεται και με μια διεθνή συγκυρία στην οποία έχει καταληφθεί το διεθνές δίκαιο και mm-hmm. κάθε έννοια νομιμότητας. Οπότε είναι κάτι το οποίο θα, με έναν τρόπο θα υπήρχε έτσι κι αλλιώς. Mm-hmm. Δηλαδή, αν βγούμε λίγο από το δικό μας μικρό κόσμο, το θέμα του δικαίου, το τι είναι ελευθερία, τι είναι δημοκρατία, τι είναι κράτος δικαίου κτλ., επανακαθορίζεται διεθνώς αυτή τη στιγμή με το χειρότερο δυνατό τρόπο. Η χώρα μας φυσικά αποτελεί μια ειδική περίπτωση, γιατί είμαστε ειδική περίπτωση σε όλα. Δεν υπάρχει κάτι στο οποίο δεν είμαστε ειδική περίπτωση, ενώ όχι μόνο στη λειτουργία των δεσμών, αλλά και στο θέμα του παραγωγικού μοντέλου, στο πώς στην υγεία του κράτους, στη λειτουργία της δημόσιας διοίκησης και σε πολλά άλλα ακόμα. Ναι, πράγματι τα σκάνδαλα δημιουργούν μια ατμόσφαιρα η οποία κάνει δύσκολη την κατάσταση για την κυβέρνηση ακόμα περισσότερο. Επιμένω, γιατί αυτό μου λένε οι αναλυτές των δημοσκοπήσεων με τους οποίους συζητώ, ότι το μεγάλο πρόβλημα είναι η καθημερινότητα. Δηλαδή, τα θέματα που απασχολούν τους πολίτες που συμμετέχουν σε focus groups, ναι, πούμε, είναι το σούπερ μάρκετ, ο δρόμος, η κίνηση, δηλαδή το πόση ώρα κάνουν να πάνε mm-hmm. στη δουλειά τους, και το βάρος των υποχρεώσεων που είναι αδιέξοδες. Ναι. Δηλαδή τα φροντιστήρια των παιδιών, η φροντίδα των γονιών που έχουν προβλήματα, αυτά, όλα αυτά. Αυτά είναι μια κατάσταση φοβερή. Δηλαδή υπερέχει αυτή η ατζέντα της καθημερινότητας κάθε άλλη συζήτηση. Ναι, όταν τους πάνε στο θέμα ο ΠΚΠΑ, θα πούν και εκεί ότι η κυβέρνηση δεν σέβεται τη δικαιοσύνη και όλα αυτά. Ναι, αλλά δεν είναι κάτι που θα το πούν από μόνοι τους και στις προτεραιότητες ψηλά. Αυτό το λέω από τα focus groups, έτσι. Mm-hmm. Δεν είναι αυτό. Και είναι απολύτως λογικό. Γιατί πρώτα πρέπει να αντιμετωπίσεις.
0: Να διασφαλίσεις τα προς το ζήν.
1: Ναι, και έτσι να αντιμετωπίσεις τα προβλήματα που έχεις μπροστά σου στην εβδομάδα και μετά θα ασχοληθείς και με το ευρύτερο. Παρ' όλα αυτά, όλο αυτό μαζί δημιουργεί μια κατάσταση που μπορεί να γίνει εκρηκτική κοινωνικά.
0: Τώρα, μανιφέστο του Ιδρύματος Τσίπρα.
1: Του Ινστιτούτου Τσίπρα.
0: Ναι, Ινστιτούτου
1: αυτό τώρα
0: Τσίπρα
1: είναι ένα θεωρητικό ιδεολογικό κείμενο. Mm-hmm. Δεν θεωρείται πρόγραμμα. Δίνει όμως ένα στίγμα ιδεολογικό που είναι αριστερό. Δηλαδή, αν πούμε ότι πριν υπήρχε μια αμφιθυμία, κοιτάμε προς το κέντρο, κοιτάμε προς αριστερά, η απάντηση δόθηκε: κοιτάμε αριστερά του κέντρου. Τι θα πει αριστερά του κέντρου, τη διαφορά έχει από την κεντροαριστερά, δηλαδή.
0: Ναι, ναι.
1: Αριστερά του κέντρου θα πει ότι είναι ένα χώρο που δεν περιλαμβάνει τη Διαματοπούλου. Να στο πω όπως μου το είπαν. Δηλαδή, ότι υπάρχει μέσα στη σοσιαλδημοκρατία. Φυσικά, αφού γι' αυτό συζητάνε τη συνάντηση της σοσιαλδημοκρατίας με την πολιτική οικολογία και τη βασική αριστερά, αλλά δεν υπάρχει η δεξιά πτέρυγα της σοσιαλδημοκρατίας, δηλαδή η Διαματοπούλου, για να το κάνουμε πρακτικά. Mm-hmm. Άρα εξαιρούν ένα μεγάλο κομμάτι του ΠΑΣΟΚ από τη συζήτηση για συνεργασίες. Τώρα τα επόμενα βήματα θα έχουν μεγαλύτερο ενδιαφέρον, γιατί κάποια στιγμή θα παρουσιαστούν και προγραμματικές θέσεις και εκεί θα έχουμε να πούμε περισσότερα. Και θα εμφανιστούν σιγά σιγά και κάποια πρόσωπα που αποτελούν τη νέα ηγετική ομάδα, ας πούμε, του εγχειρήματος. Μέχρι τώρα έχουν βγει κάποια πρόσωπα μπροστά. Θυμάστε στο Παλάσι, την πρώτη παρουσίαση της τάξης, για παράδειγμα, ήταν η κυρία Φωτονιάτα,
0: ναι,
1: η οποία είχε κάνει πολύ μεγάλη λύπηση, αλλά μετά εξαφανίστηκε.
0: Ναι.
1: Τώρα έχει εμφανιστεί η κυρία Θεόνου Κουφονικολάκου, που είναι υπεύθυνη δημοσίων σχέσεων του Ινστιτούτου και λέγεται ότι θα είναι η επόμενη πρόσωπος τύπου, η οποία είναι, όποιος έχει δει στις τηλεοπτικές εμφανίσεις, είναι εξαιρετική, είναι εντυπωσιακά καλή. Mm-hmm. Και επαρκής και συγκροτημένη και με τεκμηρίωση και με πάρα πολύ καλά ελληνικά και πολύ άφαρτη, φρέσκια και εν πάση περιπτώσει ένα πρόσωπο του νέου κόσμου.
0: Ναι, γιατί θα έχουν σημασία και τα πρόσωπα.
1: Τεράστια
0: σημασία.
1: Καταρχάς, επίσης το λέω από τις συζητήσεις με δημοσκόπους, πλέον, επειδή η εικόνα καθορίζει τη διαμόρφωση της κουλτούρας σε όλα τα επίπεδα και λόγω social media και τα λοιπά, μην μπούμε σε αυτή τη συζήτηση, το θέμα των προσώπων είναι πιο σημαντικό από το θέμα των ιδεών. Ναι. Ξεκινάμε από το πρόσωπο του ηγέτη που είναι καθοριστικό. Ο κόσμος πλέον ψηφίζει ηγέτη τόσο απλά.
0: Ναι.
1: Δεν ψηφίζει προγράμματα, δηλαδή. Αυτά είναι για να τα συζητάμε εμείς στις εκπομπές. Mm-hmm. Ηγέτης και δεύτερον τα πρόσωπα. Δηλαδή, 2-3 πρόσωπα μπορεί να γυρίσουν το παιχνίδι.
0: Ναι.
1: Τα οποία θα κάνουν θετική εντύπωση και εκεί θα γίνει η ουσιαστική σύγκριση του κόμματος Τσίπρα με το ΠΑΣΟΚ. Στο ΠΑΣΟΚ έχουμε δει τα πρόσωπα που είναι μπροστά.
0: Φυσικά. Φυσικά.
1: Δηλαδή θα συγκρίνουμε την κυρία Θεόνη Κουφονικολάκου με τον κύριο Κώστα Τσουκαλά, τον εκπρόσωπο mm-hmm. του ΠΑΣΟΚ. Mm-hmm. Δεν θα απαντήσω εγώ πώς είναι αυτή η σύγκριση, αλλά στο είπα και από πριν ότι θεωρώ ότι την κυρία Κουφονικολάκου είναι μια εκπληκτική επιλογή από την πλευρά του Αλέξη Τσίπρα. Εάν έχει και άλλα 2-3 τέτοια πρόσωπα που δεν το ξέρω αν τα έχει, για να τα βγάλει μπροστά και να δώσουν τη μάχη και να πρωταγωνιστήσουν, τότε μπορεί να κάνει την διαφορά. Θα το δούμε αυτό, γιατί όπως ξέρεις, οι παλιοί του χώρου, του ΣΥΡΙΖΑ, τον προσπαθούν να ανέβουν στο άρμα. Ναι. Είναι επαγγελματίες, είναι οργανωμένοι, έχουν πολύ, πολύ μεγάλο ισχυρότερο κίνητρο από οποιονδήποτε άλλο. Και σήμερα για ένα νέο άνθρωπο είναι πολύ μεγάλο ρίσκο να μπει στην πολιτική. Έτσι, έτσι,
0: φυσικά, λέω. Φυσικά. Λες λοιπόν για τα πρόσωπα, ότι ψηφίζει, οι πολίτες ψηφίζουν πρόσωπο.
1: Ναι, και γι' αυτό μεγαλύτερο ποσοστό. Να το συνδέσω με τα υπόλοιπα. Mm-hmm. Όσοι βιάστηκαν να πούν ότι η Μαρία Κασιανού, ας πούμε, δεν έχει καμία
0: τύχη, επειδή
1: για τους αυλός κλπ. Αυτό δεν αποτυπώνεται. Έτσι. Mm-hmm. Δηλαδή, μιλάνε, πέφτει Καρισιανού δημοσκοπήσεις, αλλά δεν μας λένε από πού πέφτει. Γιατί Καρισιανού κάποια στιγμή ήταν πάρα πολύ ψηλά.
0: Ναι, ναι.
1: Ήταν πρώτη, mm-hmm. Ζούλη.
0: Α, ήταν πρώτη.
1: Οπότε, ναι, άμα πέφτει από πρώτο, ναι, κάποια στιγμή είναι πράγματι. Αλλά η Καρισιανού παραμένει ένα πρόσωπο το οποίο έχει τεράστια δημοτικότητα. Mm-hmm. Που σημαίνει ότι αν δεν κάνει σοβαρά λάθη, και αν επίσης μπορεί να εμφανίσει κάποια πρόσωπα, παρόλο που το κόμμα της δεν θεωρείται συστημικό κόμμα κυβερνητικό. Είναι κόμμα κατ' εξοχήν διαμαρτυρία, ναι, ναι, και ανάκτηση καταγγελίες. Παρ' όλα αυτά, θα χρειαστεί και αυτοί κάποια πρόσωπα που να μπορούν να εμφανιστούν και να έχουν μια.
0: Και να σταθούν.
1: Να μπορούν να γίνουν έτσι, αποδεκτά, στοιχειοδός. Αλλά οπωσδήποτε έχει προοπτική. Δεν είναι δηλαδή, όσοι βιάστηκαν να πούν ότι έχει ξοφλήσει κτλ. Δεν υπάρχει αυτό. Mm-hmm.
0: Άρα,
1: για τον κύριο Σαμαρά, επίσης εκεί παίζει ρόλο το πρόσωπο, επειδή έχει πρωθυπουργικό παρελθόν και έχει συναισθηματική σχέση με έναν κόσμο, mm-hmm. της λαϊκής δεξιάς, επίσης χωρίς να έχει εμφανιστεί, χωρίς να έχει κάνει καμία κίνηση, ας πούμε, πολιτικού αρχηγού, οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι έχει σίγουρη την εκπροσώπησή του στην επόμενη βουλή, αν κάνει το βήμα. Και θα, mm-hmm. το κάνει.
0: Τώρα, σε αυτή τη φάση, αυτό που καταλαβαίνουμε, γιατί παίρνω ως δεδομένο και αυτό που είπε στην αρχή, έτσι και αλλιώς, την πρώτη σου φράση, ότι παραμένει πρώτο κόμμα η Νέα Δημοκρατία, η σκληρή μάχη θα δοθεί για τη δεύτερη θέση.
1: Κοίταξε, το βράδυ των πρώτων εκλογών, στην πραγματικότητα θα έχουν κρυθεί τα πάντα.
0: Τα πάντα.
1: Και η ηγεσία της Νέας Δημοκρατίας, η επόμενη μέρα στην Νέα Δημοκρατία, να το πω πιο μεγαλύτερη ακρίβεια, mm-hmm. Και η επόμενη μέρα στο ΠΑΣΟΚ. Και η επόμενη μέρα στο κόμμα Τσίπρα. Και το μέλλον του κόμματος Καρισιανού, ανάλογα με το που θα βρίσκει. Θα έχουν κρυθεί τα πάντα. Εκεί δηλαδή θα ξέρουμε. Μετά τις πρώτες εκλογές μπορούμε να μιλήσουμε λίγο πιο συγκεκριμένα για την προοπτική.
0: Ναι.
1: Γιατί η δεύτερη θέση δεν είναι. Δηλαδή, η δεύτερη θέση μπορεί να είναι ένα κόμμα στο 16 και ένα κόμμα στο 12. Αυτό είναι εντελώς διαφορετική συνθήκη από το αν είναι ένα κόμμα στο 12 και ένα στο 13.
0: Βέβαια.
1: Είναι εντελώς διαφορετική συνθήκη αν έχουμε τη Νέα Δημοκρατία στο 27 και τον δεύτερο στο 14. Mm. Εντελώς άλλο πράγμα αν είναι η Νέα Δημοκρατία στο 24 και τον δεύτερο κόμμα στο 17. Οπότε αυτή τη στιγμή δεν μπορούμε να κάνουμε πραγματική ανάλυση για το τι θα γίνει την επόμενη μέρα. Mm. Γιατί όλα αυτά είναι τελείως ρευστά και πραγματικά δεν υπάρχει. Γιατί ξέρουμε πλέον ότι ένα πολύ μεγάλο ποσοστό του κόσμου, περίπου 25% λένε οι εκλογικοί αναλυτές, διαμορφώνουν την πρόθεση ψήφου του τελευταίου 24ωρου. Mm. Κάποιοι από αυτούς, αρκετοί, την τελευταία ώρα ή και πάνω από την κάλπη.
0: Ναι.
1: Ένα στοιχείο το οποίο δυσκολεύει το. Δεύτερο, ότι παίζει τεράστιο ρόλο η ατμόσφαιρα της τελευταίας εβδομάδας. Το τι θα συζητείτε, το τι θα κυριαρχεί στην ατζέντα, το ποια θα είναι. Ποιο θα είναι το κυρίαρχο αίσθημα. Αυτό παίζει πολύ μεγάλο ρόλο. Δηλαδή είναι τελείως διαφορετικό πράγμα αν έχουμε στο ειδικό δικαστήριο τον Καραμαλίλιο, ένα παράδειγμα,
0: ναι,
1: και είναι αυτή η συζήτηση της εβδομάδας, ή αν έχει εκταχυνθεί η κατάσταση στη Μέση Ανατολή, ή είναι ο Τραμπ στην περιοχή μας, ας πούμε, για τη σύνοδο του ΝΑΤΟ που,
0: ναι,
1: θα έχει έρθει. Αλλάζουν τα πράγματα εντελώς.
0: Είναι πολύ χαρακτηριστικά τα παραδείγματα που φέρνεις, ακριβώς για το πώς μπορεί να αλλάξει, ας πούμε, την αίσθηση και την ψυχολογία του όλου του κόσμου.
1: Και γιατί είναι πια πολύ ευμετάβλητη η εκλογική συμπεριφορά.
0: Έτσι είναι. Έτσι είναι.
1: Δεν είναι όπως ήταν παλιά, δηλαδή δεσμεύσεις με τα κόμματα συναισθηματικές και ψυχικές και ιδεολογίες ισχυρές. Τώρα είναι αυτό που έγραφα στο άνθρωπο στην καθημερινή situations, λοιπόν, στα μεταπιτρήτα,
0: ναι,
1: στην πολιτική. Δηλαδή,
0: προβληματικό μου φαίνεται εμένα αυτό, για να πω και την αλήθεια. Ίσως είναι και λόγω ηλικίας το να μην υπάρχει, ας πούμε, να μην κυριαρχεί το ιδεολογικό κομμάτι. Αλλά
1: αυτό το ίσως βγάλει το απ' έξω. Ναι. Σίγουρα είναι και θέμα ηλικίας,
0: ναι,
1: δική σου και δική μου.
0: Σωστό.
1: Και άλλης γενιάς. Τώρα τα πράγματα είναι πολύ πιο εύθραστα, πολύ πιο χαλαρά. Είναι πολύ πιο ρηχές οι δεσμεύσεις με τα κόμματα, ας το πούμε. Και δεν φταίνε μόνο οι πολίτες αυτό, φταίνε, mm-hmm, και τα κόμματα.
0: Ναι.
1: Και η πολιτική αρχή. Είναι διπλό. Αλλά το θέμα δεν είναι να κάνουμε δική να βρούμε τώρα τις αιτίες και να δικάσουμε.
0: Καλά, είναι άλλη κουβέντα αυτή. Είναι, έτσι είναι.
1: Είναι μετάβλητη η εκλογή.
0: Ακριβώς.
1: Και γι' αυτό έχουμε πολλές μετακινήσεις, ακόμα και μεταξύ κομμάτων που είναι οι βασικοί αντίπαλοι. Δηλαδή, όταν βλέπεις μετακινήσεις, να έχουν μετακινήσεις από ΣΥΡΙΖΑ σε Νέα Δημοκρατία, ξέρω εγώ. Η Νέα Δημοκρατία σε ΣΥΡΙΖΑ, αυτά με παλιού όρου είναι αδιανόητα πράγματα.
0: Σωστό.
1: Από πού και α πούμε. Και όμως μπορεί να συμβεί.
0: Είδαμε. Αγγελική, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την συζήτηση αυτή. Η Αγγελική Ισπανού, πάντα μια πολύ πολύ έγκυρη φωνή, ρε παιδί μου. Είναι πολύ ωραία αυτή η ανάλυση της πάντα.
2: Παραπολιτικά 90,1.
3: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
4: Αχα.
3: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό...
4: Κατάλαβα, κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδους παιχνίδι είναι αυτό?
3: Παιχνίδι, εγώ για το box σου λέω. Στο box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου, μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο Happy Hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
5: New York, New York, New York.
6: Κοπέλα μου, τι κάνεις?
5: Σπάψα, Γιλέα, κάνω εξάσκηση για τη Νέα Υόρκη.
6: Με αυτή την προφορά, ακούσέ με λίγο. Broadway.
5: Ψώνια στο Fifth Avenue.
6: Να σου πω, μήπως να μαθαίναμε κάτι πιο basic? Κάνα cheeseburger, κάνα motel.
5: Όχι, 5-star hotel τουλάχιστον. Νέα Υόρκη, ερχόμαστε.
7: Precisely. Αφού η Travelers Prepaid από τη Eurobank σε στέλνει να το ζήσεις all the way. Διεκδίκησε ένα από τα δύο ταξίδια στη Νέα Υόρκη αξίας 10.000 ευρώ το καθένα με δωρεάν έκδοση νέας κάρτας και φόρτιση 100 ευρώ έως τις 26 Μαΐου. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Eurobank.
8: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω και τι να δω?
9: Μήπως λεφτά?
8: Τα λες και λεφτά!
9: Από πού ακούστηκε αυτό?
8: Τι σου λέω τόση ώρα? Από την τσέπη μου!
10: Όταν έχετε The EMA Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The EMA Rewards Coupons στο MyDay, εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, MyWay, ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. ΔΕΗ, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
11: Στο καρφί που κυκλοφορεί αυτό το Σαββατοκύριακο. Φοβού τον Μάιο και τρέμε τον Οκτώβριο. Διαφθορά, μνηστήρες, αντάρτες, ακρίβεια και πόλεμος, οι εφιάλτες του Μαξίμου. Οι 7 πληγές του Μητσοτάκη. Οι δελφίνοι από το παρασκήνιο περνούν στο προσκήνιο. Η συγκάλυψη των σκανδάλων και ο νήξων της Ελλάδας. Τα σκέρτσα πληρώνονται. Καταλήτης πολιτικών εξελίξεων η ανταρσία των 5 που βάζει μπουρλότο στο γαλάζιο συνέδριο. Βολές Ανδρουλάκη από τη Βουλή κατά της δεξιάς. Έκανε λόγο για εκτροπή, πραξικόπημα και πολιτικό κατήφορο. Στο καρφί που κυκλοφορεί αυτό το Σαββατοκύριακο. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί ο Γιώργος Λαμπύρης.

Αγάπη μου, λατρεία μου, Σταμάτης Κραουνάκης, Λίνα Νικολακοπούλου, άλλη μια μαγική, έτσι, ένα μαγικό τραγούδι που φτιάξανε μαζί. Εδώ είμαστε 57 λεπτά μετά τις 10, έτοιμοι να σας αποχαιρετήσουμε. Σιγά σιγά θα έρθει ο τηλέμαχος Σαντορινέως σε 3 λεπτάκια για το δελτίο ειδήσεων. Και μετά ο Γιώργος Λαμπύρης με τις αερολογίες του. Ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ που επικοινωνήσατε έτσι και μπορούσαμε να κάνουμε και λίγο διάλογο μέσα από τα μηνύματά σας. Θα τα πούμε εκτός απρόπτου το επόμενο Σαββατοκύριακο 9 το πρωί μέχρι τις 11 εδώ με τις στιχομηθείες μας. Μείνετε συντονισμένοι στα παραπολιτικά. Να σας πω εδώ, νέα του καιρού που βλέπω εδώ από το παράθυρο είναι ότι έχει ανοίξει λίγο ο ουρανός. Οπότε κάπως καλύτερα φαίνεται το πράγμα. Δεν ξέρω τι θα κάνει με τους βοριάδες, αλλά αν πρόκειται να ταξιδέψετε, πάρτε κανένα τηλέφωνο πρώτα να μάθετε τι γίνεται, αν έχει προβλήματα στις ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες. Να είστε όλοι καλά. Καλή εβδομάδα. Γεια σας.

0: 2000 FM.
1: Να σας συστηθώ ή μάλλον να σας ξανασυστηθώ. Είμαι το Peugeot 208. Λένε για μένα ότι είμαι το πιο όμορφο αυτοκίνητο, τεχνολογικά προηγμένο, διασκεδαστικό στην οδήγηση. Και όπως φαίνεται, έχουν δίκιο. Όμως, να σας πω κάτι που ακόμα δεν το ξέρουν. Τώρα, κυκλοφορώ σε νέες εκδόσεις με δωρεάν αναβάθμιση εξοπλισμού, προνομιακή τιμή και συνολικό όφελος 3.300 ευρώ. Έχουν να πούν τώρα. Λοιπόν, είμαι το Peugeot 208 και σας περιμένω στις εκθέσεις Peugeot.
2: Παρακαλώ. Ναι, γεια σας. Σκοπελίτης εκεί. Πάπης εδώ. Να σας πω, όταν λέτε χωματουργικές εργασίες, εννοείτε τα πάντα. Αναλαμβάνετε και μπάζωμα. Α, για τα μπάζα για τις ειδικούς κάδους, κατάλαβα. Για τι πράγμα ενδιαφέρομαι ακριβώς. Όχι, όχι. Δεν κάνω ανακαίνιση. Όμως ένα σκαψιματάκι θα χρειαστεί σίγουρα. Πρόκειται για ένα θέμα λεπτό. Σας αφήνω τώρα, γιατί έρχεται η πεθερά μου.
3: Χωματουργικές εργασίες, ενοικίασης κάδων, ανελκύσεις, Σκοπελίτης. Στη Νεάπολη Σάμου και στο skopelitisearthworks.gr.
2: Ο καλύτερος, ο οικονομικότερος και πάντα έτοιμος για όλα. Ή σχεδόν για όλα. Αντιλαβού στο Σκοπελίτη του Γρου.
4: Energizers! Νιώθω άνετα!
5: Energizers! Μου αρέσουν τόσο τα χρώματα.
4: Παίζω χωρίς να νοιάζομαι.
5: Χαμογελώ.
6: Το ξέρω, αγάπες μου. Το ίδιο ένιωθα κι εγώ. Energizers. 40 χρόνια τα πιο χαμογελαστά παιδικά ρούχα.
7: Energizers Σάμος. Καπετάν Σταμάτη 24 στην πόλη της Σάμου. Τηλέφωνο 22730 87 151.
8: Τα 70's είχαμε την groovy μουσική, τα παντελόνια καμπάνες και το κατάστημα ρούχων Coimbees. Τα 80's είχαμε τη δίσκο, τα μαλλιά αφάνα και το κατάστημα ρούχων Coimbees. Τα 90's είχαμε τη rock μουσική, τα Bufan Fly και το κατάστημα ρούχων Coimbees. Τη δεκαετία του 2000 είχαμε το «Βάλτο αγόρι μου» σκισμένα outfit και το κατάστημα ρούχων Coimbees. Η δεκαετία του 2010 έως σήμερα ήταν γενικώς άστα να πάνε. Αλλά ευτυχώς είχαμε το κατάστημα ρούχων Coimbees. Coimbees. Βρες αυτό που θες, στην τιμή που θες. Σχέδια, χρώματα, μεγέθη, μάρκες. Italian Job, Μάκης Τσέλιος, Φένιξ, Ελέρια Κορτές, Βέτο, Ντόνα Μάρθα, Ντερπούλη, Μπελαπί και πολλά πολλά άλλα. Καταστήματα ρούχων Coimbees. Λικούργου Λογοθέτη 32 για κλασικό και 36 για μοντέρνο ντύσιμο. Πάντα εδώ, πάντα για σένα.
9: Σε έναν κόσμο αβεβαιότητας, χρειάζεστε κάποιον να εμπιστεύεστε. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Οικονομικός σχεδιασμός που εξασφαλίζει το μέλλον σας. Είτε πρόκειται για διαχείριση προσωπικών οικονομικών, είτε για το σχεδιασμό της επιχείρησής σας. Προσφέρουμε λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σας ανάγκες. Ασφάλεια με σιγουριά. Από ασφάλεια ζωής μέχρι προστασία περιουσίας. Συνεργαζόμαστε με κορυφαίες εταιρείες για να σας παρέχουμε τα καλύτερα προγράμματα στις πιο συμφέρουσες τιμές. Εξειδικευμένες συμβουλές από επαγγελματία οικονομολόγο. Προσωποποιημένες λύσεις για κάθε ανάγκη. Αφοσίωση στους πελάτες μας. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Θα μας βρείτε στα γραφεία μας, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνη 7 στην πόλη της Σάμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6984-88-6288 και 22734-00693.

0: Υπάρχει μια πόλη που μικροί μεγάλοι χαμογελούν. Οι μικροί γιατί παίρνουν πολλά και οι μεγάλοι γιατί δίνουν λίγα. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Όλες οι επώνυμες μάρκες, η μεγαλύτερη ποικιλία στις μικρότερες τιμές. Αμέτρητα παιχνίδια για όλα τα γούστα. Βρεφικά είδη, είδη βιβλιοχαρτοπολίου, διακοσμητικά, εποχιακά είδη. Μοναδικές προτάσεις σε είδη σπιτιού με την υπογραφή του Τζάμπο. Κανάρι 22 και Νοέμις Νταέλ γωνία στη Σάμο. Τηλέφωνο 22 730 2711. Παιχνιδούπολη by Τζάμπο. Γεμάτο χαμόγελα.
1: I always wanted you to be what you want. 2000.

Καλημέρα κυρίες και κύριοι, αερολογίες, παραπολιτικά 90,1, Γιώργος Λαμπύρης στο μικρόφωνο, η Παναγιώτα Παπαλεξίου είναι στον ήχο και σήμερα έχουμε guest εμφάνιση στο τηλεφωνικό κέντρο, Ειρήνη Λεγάκη, η οποία ήρθε να μας κάνει παρέα και να συγκεντρώνει τα τηλεφωνήματά σας και τα μηνύματά σας στο 211-1080-880 και αν θέλετε στο radio-papaki-parapolitica.gr, radio-papaki-parapolitica.gr. Μουσικές επιλέγει ο Βασίλης Κρυμπάς και την παραγωγή κάνει η Όλγα Καλατζή.

Χειμώνα σου λέει ήρθε, αλλά η πραγματικότητα είναι εντάξει, το κρύο το αντέχουμε. Αυτό που είναι το παράδοξο και το αφύσικο είναι να πέφτει η θερμοκρασία από τους 25 βαθμούς που ήταν την Τετάρτη και την Πέμπτη, ξαφνικά στους 10 να έχουμε χιόνια στα πολύ κοντινά βουνά της Αθήνας. Η Πάρνηθα να αποκλείεται από ένα σημείο και πάνω λόγω της χιονόπτωσης. Και σε λίγες μέρες από τώρα, φτάνοντας την Πέμπτη, να συζητάμε για θερμοκρασίες από 27 βαθμούς και πάνω. Δηλαδή αυτές οι αυξομοιώσεις θερμοκρασίας είναι, δημιουργούν σοκ όχι μόνο σε εμάς, αλλά στο σύνολο της φύσης αυτή τη στιγμή, στο σύνολο της αγροτικής παραγωγής που επηρεάζεται. Και μάλιστα οι αγρότες έκαναν λόγο και για μια καλή χρονιά που είχε βροχοπτώσεις, που τα πράγματα κινήθηκαν λίγο πιο σωστά, αν θέλετε. Κοιμήθηκε λίγο η φύση, δέχτηκε το νεράκι της και άρχισε η ανθοφορία της άνοιξης, και ξαφνικά έρχεται το σοκ αυτό του ψύχους, της ψυχρής αυτής της βολής, για να ανατρέψει όλο το σκηνικό.

Κοιτάξτε λίγο το θερμόμετρό σας, κοιτάξτε λίγο το κινητό σας, δείτε τη θερμοκρασία γράφει τώρα. Γράφει από 10 μέχρι 12 τουλάχιστον στην Αθήνα και αύριο η μέγιστη θερμοκρασία μπορεί να φτάσει ακόμα και τους 22 με 24 βαθμούς στα υπηρωτικά και από 18 έως 21 βαθμούς στα νησιά. Επομένως, για να καταλάβετε και λίγο γιατί διαφορά συζητάμε αυτή τη στιγμή. Από την άλλη, βέβαια, όλα αυτά τα σοκ που έχει δημιουργήσει η κλιματική αλλαγή τα τελευταία χρόνια, στην Ελλάδα τουλάχιστον, έχει συμβάλει στο να μειωθεί η χιονοκάλυψη, που είναι καθοριστική για να μπορέσει να συγκεντρώσει νερό η γη, για να μπορέσει να συγκεντρώσει νερό το έδαφος, έχει μειωθεί κατά 50%. Και έγινε και μια σχετική έρευνα και παρουσιάστηκε τις προηγούμενες μέρες, η οποία ακριβώς έλεγε αυτό το πράγμα για το οποίο σας αναφέρω, για την μείωση της συγκέντρωσης του χιονιού, το οποίο βέβαια είναι καθοριστικό γιατί το χιόνι λιώνει αργά και συγκρατείται το νερό, σε αντίθεση με μια, ας πούμε, έντονη βροχόπτωση, η οποία ένα μεγάλο μέρος του νερού σε αυτή την περίπτωση χάνεται, όπως μπορείτε να καταλάβετε, και φυσικά προκαλεί και καταστροφές. Έτσι, μια πολύ έντονη, μια σφοδρή βροχόπτωση δημιουργεί και καταστροφές. Να πω καλημέρα στη φίλη, συνάδελφο, αγαπημένη συνάδελφο, τη Μαρία τη Δουρουδή. Με ρωτάει, μου στέλνει μήνυμα και μου λέει «Bonjour, mon ami, κρύωσες?» Όχι, δεν κρύωσα. Αν με δεις πως είμαι ντυμένος, Μαρία, είμαι με ένα κοντομάνικο και με ένα πολύ λεπτό τζιν μπουφάν από πάνω και αρνούμε να βάλω περισσότερα ρούχα. Υπάρχουν στην ντουλάπα, αλλά εκεί θα μείνουν. Είμαι ήδη προετοιμασμένος για την άνοιξη. Το δηλώνω ξεκάθαρα, ρητά, και προχωράμε.

Διαβάζοντας τις πρωινές εφημερίδες της Κυριακής, θα ξεχωρίσω κάτι και χαίρομαι για το γεγονός ότι στην απογευματινή της Κυριακής, η οποία βρίσκεται στα περίπτερα και είναι εδώ του Ομίλου, υπάρχει μια σπουδαία συνέντευξη μέσα, μια σπουδαία συνέντευξη που σας προτρέπω να πάρετε την εφημερίδα και να τη διαβάσετε. Η συνέντευξη είναι από τον Γιώργο το Βαϊλάκη και ο συνεντευξιαζόμενος είναι ο παγκοσμίου φήμης Έλληνας σολίστ και βιολονίστας ο Λεωνίδας ο Καβάκος, ο οποίος ένα από τα πράγματα που λέει είναι ότι, και είναι και χτυπημένο μάλιστα στον τίτλο του άρθρου, είναι ότι κάθε ουσιαστική επανάσταση πρέπει να ξεκινά από την παιδεία. Κυριακάτικη και απογευματινή, μια σημαντική συνέντευξη. Ο Λεωνίδας ο Καβάκος δεν δίνει συχνά συνεντεύξεις και γίνεται με αφορμή την συναυλία που θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 9 Μαΐου, δηλαδή το επόμενο Σάββατο στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, όπου η κορυφαία φιλαρμόνια όρκεστρα θα δώσει μια συναυλία, θα προσφέρει ένα σημαντικό συναυλιακό γεγονός για όσους θελήσουν να το παρακολουθήσουν.

Σε άλλα νέα, για όσους παρακολουθούν τα αθλητικά, πρόκειται για μια πλούσια αγωνιστικά ημέρα και νομίζω, εγώ πιστεύω ότι θα δούμε πράγματα και εξελίξεις ως προς το κομμάτι που αφορά στην κατάκτηση του πρωταθλήματος, γιατί στη Θεσσαλονίκη αναμετρώνται ο ΠΑΟΚ με τον Ολυμπιακό, ο τρίτος ΠΑΟΚ με το δεύτερο Ολυμπιακό. Ο Ολυμπιακός έχει 5 βαθμούς διαφορά από την πρώτη ΑΕΚ αυτή τη στιγμή και στην Αθήνα θα βρεθούν αντιμέτωποι ο Παναθηναϊκός με την ΑΕΚ. Νομίζω, θα τα πούμε και μετά με τον Αλέξανδρο Σόμογλου, ότι με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο θα κριθούν πράγματα σήμερα ως προς τη συνέχεια του πρωταθλήματος και εφόσον ολοκληρωθεί και η σημερινή αγωνιστική των play-off, θα έχουν απομείνει ακόμα 3 που θα μας οδηγήσουν στο τέλος αυτής της μακράς διαδρομής που ξεκίνησε με την κανονική περίοδο του πρωταθλήματος, συνεχίστηκε με τα play-off και ολοκληρώνεται σε πολύ λίγες εβδομάδες από τώρα. Μένει να δούμε λοιπόν εάν η ΑΕΚ που έχει 5 βαθμούς διαφορά θα παραμείνει πρώτη, θα κατακτήσει το πρωτάθλημα ή εάν θα έχουμε ανατροπές με τον Ολυμπιακό να καλύπτει τη διαφορά και να βλέπουμε άλλα πράγματα το επόμενο διάστημα. Και καθώς ακούμε του Σάμπα και το The Winner Takes It All, θα σας καλέσω να πάμε μαζί σε ένα πολύ σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα, να ακούσουμε αυτά που έχουν να μας πούν τα μηνύματα, τα διαφημιστικά, και σε πολύ λίγα λεπτά να είμαστε και πάλι κοντά σας εδώ στα παραπολιτικά 90,1 στις αερολογίες. Επιστρέφουμε.

0: Η ώρα είναι 11 και 4.
1: Πλησιάζει η ώρα να πάμε βουνό για να έχουμε 4 φορές περισσότερες πιθανότητες να κερδίσουμε στις κληρώσεις Wingo στην Πάρνηθα. Τώρα, με μια επιπλέον ημέρα κλήρωσης κάθε Σάββατο.
2: Τι λες να κάνουμε το Σάββατο? Πάμε για 4x4.
3: Λοιπόν, σέχω. Βουνό θα πάμε πάλι. Και θα έχουμε και το επί4. Αλλά σε πιθανότητες για να κερδίσουμε. Στις κληρώσεις του Wingo στο καζίνο της Πάρνηθας.
2: Και πώς γίνεται αυτό το επί4?
3: Επειδή το Wingo έχει μία ακόμη ημέρα κλήρωσης και δύο επιπλέον μεγάλους τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή, αλλά τώρα και κάθε Σάββατο, στις διπλές κληρώσεις του Wingo στο Regency Casino Montparnasse, διεκδικείς έως 320.000 ευρώ. Κάθε μπάλα μετράει για να κάνει strike στα μετρητά.
2: Τότε μην καθόμαστε. Φύγαμε για το βουνό με φόρα επί4.
3: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Παραπολιτικά 90,1.
5: Τώρα το Λαϊκό Λαχείο κληρώνει κάθε Τετάρτη. Και κάθε Τετάρτη ένα στους δύο κερδίζει, γιατί η μονή, οι ζυγοί λίγοντες, είναι τυχεροί. Σε αυτή την κλήρωση το Λαϊκό Λαχείο μοιράζει μέχρι και 2 εκατομμύρια ευρώ. Λαϊκό Λαχείο. Allwyn. Winning awaits. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwyn. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Ρωμαίος.
7: Γιουλιέτα.
6: Από του Μπόστ την Μπένα.
7: Έργο παλιό.
6: Ασύγχρονο.
7: Που αφορά και σένα.
6: Ιουλιέτα, η Ρώμανε.
7: Ρωμαίο Σακελαρίου.
6: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
7: Σε ρόλο παραμάνας.
6: Χωρίς καμιά ντροπή.
7: Ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
6: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
7: Ζάχαρη θα περάσετε. Θα γίνει του Ρωμαίου.
6: Ρωμαίο και Ιουλιέτα.
7: Τρεχάτε για να δείτε.
5: Σε πολιτείες και χωριά. Με γέλιο να χαρείτε.
4: Παραπολιτικά 90,1.

Δεν ξέρω αν ασχολείστε με τα επιχειρηματικά πράγματα, αλλά εγώ επειδή ασχολούμαι λόγω του ρεπορτάζ που κάνω, έβλεπα και τις επιδόσεις που έχει καταγράψει το τελευταίο διάστημα, τον τελευταίο χρόνο, το 2025 δηλαδή, ο Όμιλος Άκτορο, ο οποίος ουσιαστικά, ενώ είχε κάνει μια συγκεκριμένη πρόβλεψη για έσοδα, για τζίρους, για κερδοφορία, κατάφερε να τα ξεπεράσει, ξεπέρασε αυτή του την πρόβλεψη. Και ξέρετε, θυμάστε ενδεχομένως ότι ο Άκτορας κατά το παρελθόν σχετιζόταν κυρίως με το κομμάτι των κατασκευαστικών έργων, εμπλεκόμενος σε σημαντικά έργα κατασκευής, σε μεγάλα δημόσια έργα στην Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό, σε χώρες του εξωτερικού. Πλέον έχει τον βραχίωνα της κατασκευής, αλλά έχει επεκταθεί και σε άλλους πυλώνες και σε άλλες δραστηριότητες. Ανάμεσά τους είναι και βασικός πυλώνας, εξελίσσεται το κομμάτι της ενέργειας. Είναι φυσικά το κομμάτι της κατασκευής, το κομμάτι των ακινήτων, το κομμάτι της διαχείρισης εγκαταστάσεων. Είναι αρκετά πράγματα πλέον που έχουν μπει στην ομπρέλα του ομίλου. Και ενδεικτικό αυτό που σας είπα προηγουμένως, ότι κατάφερε να ξεπεράσει την πρόβλεψη που είχε γίνει για το 2025, είναι ότι ο τζίρος, τα έσοδα, αυξήθηκαν στα 1,4 δισεκατομμύρια ευρώ, 11% περισσότερο σε σχέση με το 2024. Και σε ό,τι έχει να κάνει με το κομμάτι των κερδών πριν από τους φόρους, στόχους και αποσβέσεις, αυξήθηκαν 137% και άγγιξαν τα 207 εκατομμύρια από 87 εκατομμύρια ευρώ το 2024. Να σας πω βέβαια ότι χαρακτηριστικό της ενεργειακής ενίσχυσης, της δραστηριοποίησης του, της εντατικοποίησης της δραστηριότητας στο κομμάτι της ενέργειας, είναι το γεγονός ότι ο συγκεκριμένος όμιλος έχει υπογράψει τον τελευταίο καιρό σημαντικές εμπορικές συμφωνίες 20ετίας με σημαντικούς οργανισμούς από την Αλβανία και την Βοσνία Ερζεγοβίνη για την πώληση αμερικανικού LNG, που εκτιμάται ότι θα φέρουν επιπλέον έσοδα άνω των 9 δισεκατομμυρίων σε βάθος χρόνου. Μέσα στα επόμενα χρόνια λοιπόν, το κομμάτι της ενέργειας αναμένεται να είναι πρωταγωνιστικό για τον Όμιλο.

Σας θυμίζω για μηνύματα 211-1080-880 και radio παπάκι παραπολιτικά.gr.

Σε πολύ λίγο θα έχουμε κοντά μας και έναν σπουδαίο άνθρωπο, έναν από τους διακεκριμένους αθλητές της χώρας, τον Παραολυμπιονίκη και τον Αντώνη Τζαπατάκη, ο οποίος θα μας μιλήσει με αφορμή το ντοκιμαντέρ Echoes of Beneath, κάτω από την επιφάνεια. Και ουσιαστικά υπάρχει μέσα σε αυτό η αφήγηση για το πόσο άλλαξε η ζωή του Αντώνη σε μια στιγμή, και πρόκειται για μια πολύ ανθρώπινη αφήγηση, για ένα πολύ ανθρώπινο ντοκιμαντέρ, το οποίο πρόσφατα προβλήθηκε και στο 28, στο φεστιβάλ ντοκιμαντέρ της Θεσσαλονίκης το 28, και με αυτόν τον τρόπο ο Αντώνης κάνει και μία ακόμα κίνηση. Είναι ούτως ή άλλως πολυσχηδής, είναι πολύ δραστήριος με πολλά πράγματα εκτός του αθλητισμού με τα οποία καταπιάνεται, πλέον και στο κομμάτι του κινηματογράφου και του ντοκιμαντέρ.

0: Έχω τη χαρά, έχω την τιμή να καλωσορίσω τον Αντώνη Τσαπατάκη, τον Έλληνα παραολυμπιονίκη, αθλητή της κολύμβησης, έναν άνθρωπο που περνάει πολλές ώρες στην πισίνα και σε όλη του τη ζωή έχει περάσει πάρα πολλές ώρες εκεί. Αντώνη μου, καλή σου μέρα, σε ευχαριστώ θερμά που είσαι κοντά μας.
1: Γιώργο, εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Καλημέρα στους ακροατές. Είναι μεγάλη μου τιμή να παρευρίσκομαι έστω και κατά αυτόν τον τρόπο στην εκπομπή σας. Αλλά αυτή τη στιγμή είναι ο μόνος τρόπος.
0: Έτσι. Είσαι στα Χανιά?
1: Βεβαίως, βεβαίως. Ετοιμαζόμαστε.
0: Ο καιρός ακόμα και στην Κρήτη μαθαίνω ότι έχει επηρεαστεί, ότι έχει πέσει θερμοκρασία. Που παραδοσιακά η Κρήτη, ας πούμε, είναι πιο κοντά στον Ισημερινό και έχει συνήθως υψηλότερες θερμοκρασίες από την υπόλοιπη Ελλάδα.
1: Έτσι ακριβώς. Έτσι κι αλλιώς. Πλέον στις μέρες μας όλα είναι ευμετάβλητα.
0: Έτσι.
1: Από τους ανθρώπους μέχρι τον καιρό, μέχρι τι να πούμε, και την ύλη ολόκληρη.
0: Τι κάνεις, πώς είσαι πρώτα απ' όλα?
1: Είμαι άριστα.
0: Μπράβο.
1: Εδώ πέρα οικογενειακά, στα Χανιά όπως προείπες. Η ζωή μου συνεχίζεται εδώ πέρα.
0: Να ξεκινήσουμε από το καυτό, αν θέλεις. Το καυτό υπό την έννοια... μεταφέρεις με τον τρόπο σου πάντα μία ανθρώπινη διάσταση στα πράγματα, προσδίδεις μία ανθρώπινη διάσταση και αυτή τη φορά γίνεται και μέσα από ένα ντοκιμαντέρ. Δηλαδή, ναι, αφήνεις ένα διαφορετικό αποτύπωμα, γιατί έχεις και κοινωνική δράση, έτσι, εκτός του αθλητισμού που δίνεις ένα πολύ μεγάλο παράδειγμα σε πάρα πολύ κόσμο και κυρίως σε νέους ανθρώπους. Έχεις μια δράση που δεν περιορίζεται μόνο στα αθλητικά πράγματα και εδώ αυτή τη φορά μιλάς εντός και εκτός εισαγωγικών μέσα από ένα ντοκιμαντέρ, το Echoes of Beneath, κάτω από την επιφάνεια, και θα ήθελα λίγο να μας πεις περισσότερα πράγματα γι' αυτό.
1: Έτσι ακριβώς, επειδή ποτέ δεν μου αρέσει να περιορίζομαι στον τρόπο ζωής μου, μου αρέσει να εκφράζομαι με διάφορους τρόπους για το πώς θέλω να γίνει η κοινωνία ξανά κοινωνία, να κοινωνήσει δηλαδή η κοινωνία. Θεωρώ ότι επειδή έχω το βήμα να αλλάξω κάποια πράγματα προς το καλό, προς το κοινό καλό, και όχι επειδή το θεωρώ εγώ καλό, αλλά επειδή είναι κοινά καλό αυτό που θέλω να κάνω, ένας τρόπος ήταν και η ταινία. Βέβαια, η πρωτοβουλία δεν ήταν δικιά μου, ήταν του Βασίλη Παραχάνου, σκηνοθέτη, παραγωγού και φίλου, όπου γνωρίζοντάς με αρκετά χρόνια και αρκετά καλά, θέλησε να βγάλει αυτές τις πτυχές της ζωής μου που, εντάξει, δεν ήταν και ενδόμηχα κρυμμένες, γύρω μου οι κοντινοί μου ήξεραν. Όμως αυτό έπρεπε να γίνει, να ανοίξει ο κύκλος και να γίνει πιο ευρέως γνωστό για το πώς προσπαθώ κάθε μέρα, για το πώς η ζωή μου είναι συνυφασμένη με τη λέξη προσπάθεια, για το πόσο σημαντική είναι.
2: 2000 FM.
1: Όλα αυτά μετά το τροχαίο ατύχημα είχα την δυνατότητα να τα αντιληφθώ. Να αντιληφθώ και να ξεπεράσω τον υλισμό που διέπει τους ανθρώπους στις μέρες μας, να ξεπεράσω την αφιβολία, να ξεπεράσω όλα αυτά που μας περιορίζουν, όπως είπα και πριν. Και ξεπερνώντας και καταφέρνοντας με υπερόρια προσπάθεια να βρεθώ στο βάθρο ή να βρεθώ και στην τελευταία θέση, γιατί και τα δύο χρειάζονται προσπάθεια.
0: Αντώνη, το ενδιαφέρον επίσης είναι ότι μέσα από αυτό το ντοκιμαντέρ που αφηγείται την διαδρομή σου, αφηγείται τη ζωή σου, υπάρχουν και φωτογραφίες και αρχαιακό υλικό το οποίο δεν έχει ξαναβγεί ποτέ στο φως, δεν έχει ξαναβγεί στη δημοσιότητα, ακόμα και φωτογραφίες από πολύ μικρή ηλικία.

0: υγεία, έτσι. Πέρα δηλαδή του κομματιού της αφήγησης που γίνεται μέσα από το ντοκιμαντέρ, υπάρχει και πλαισιώνεται και από ένα αρχαιακό υλικό το οποίο με έναν τρόπο έρχεται και δένει με όλο αυτό το λόγο, με όλη αυτή την πρόζα που αφηγείται την πορεία σου και τη διαδρομή σου.
1: Ναι, έτσι είναι. Είναι ένα αρχείο το οποίο το είχαμε ο αδερφός της μητέρας μου από τα παιδικά μου χρόνια. Ερχόταν στα τραπέζια και στις οικογενειακές μαζόξεις με μία βιντεοκάμερα και ξέρετε, πάντα το λέγαμε άφησε με θύε, τώρα τι θες με μένα, εγώ δεν είμαι, ξέρετε πώς κάνουμε όλοι και θεωρούμε ότι είναι κουραστικό όλο αυτό. Αλλά στο τέλος βλέπεις ότι κάθε στιγμή της ζωής, όσο και αν παράτερη από το δικό σου τρόπο, παράτερος είναι από το δικό σου τρόπο ζωής, τελικά σου χρειάζεται, όχι με την έννοια του οικονομικού ωφέλους, είναι του ψυχικού ωφέλους. Να μπορέσαμε και χρησιμοποιήσαμε αυτά τα αρχεία, τα οποία ήταν εκατοντάδες κασέτες, και ο Βασίλης τις έβαλε εκεί σε μία σειρά, έβγαλε κάποια δευτερόλεπτα από όλες, για να μπορέσουν να χωρέσουν όλα αυτά σε 56 λεπτά βίντεο.
0: Αντώνη, ήθελα να σου ρωτήσω κάτι. Αφηγήστε τη διαδρομή σου και αφηγήστε τη ζωή σου, έτσι, οικογενειακώς, γιατί δεν μιλάς μόνο εσύ στο ντοκιμαντέρ. Συναισθηματικά αυτό το πράγμα του να βλέπεις μια ζωή πριν και μια ζωή μετά, δεν ξέρω, δεν είναι κάπως επίπονο να τα αντιμετωπίζεις εσύ ο ίδιος?
1: Όχι, γιατί εγώ η κοσμοθεωρία η δική μου και όπως είπα ο τρόπος που ζω, όλο ο τρόπος που σκέφτομαι έχει να κάνει ότι δεν υπάρχει πριν και μετά. Δεν άλλαξε, δεν τελείωσε κάπου και ξεκίνησε κάτι. Συνέχισε.
0: Το απέδειξες με τον τρόπο που ζεις.
1: Μα το αποδεικνύω. Δηλαδή δεν μιλάμε τώρα και λέω θεωρίες και αμπελοφιλοσοφίες. Είναι πράγματα τα οποία τα πράττω και καθημερινά δεν έχω λόγο να τα αποδείξω σε κανέναν. Αλλά αυτοί που με ξέρουν και με βλέπουν καταλαβαίνουν ότι ο Αντώνης, ναι, έτσι σκέφτεται, όπως τα λέει. Ό,τι λέει το έχει κάνει. Ό,τι λέει αυτό είναι. Γιατί πολλές φορές, ξέρεις, οι πράξεις μας είναι το όνομά μας. Οι πράξεις μας καθορίζουν το ποιοι είμαστε σε αυτόν τον κόσμο. Δεν είναι τα πτυχία μας ή το όνομά μας. Δηλαδή, ο Αντώνης για τη μάνα μου ή τον αδερφό μου ή τη γυναίκα μου, δεν σταματάει στο όνομα, σταματάει στην ιδιότητα αυτού του ονόματος. Ναι. Δηλαδή ότι ένας Αντώνης δεν βλέπει τη ζωή του ότι το ατύχημα ναι μεν ξαναξεκίνησε και ξαναπροσπάθησε. Εγώ και στα όνειρά μου προσπαθώ και όταν χτύπησα προσπαθούσα και πριν χτυπήσω προσπαθούσα. Και όλο αυτό δεν λέω ποτέ ότι ξαναξεκίνησα.
0: Άρα η ζωή έτσι
1: λέω, συνέχισα.
0: Όπως την αντιμετωπίζεις είναι ένας διαρκής αγώνας, έτσι.
1: Μα σαφώς και έτσι πρέπει να είναι. Δεν μπορεί να είναι μια ευθεία γραμμή η ζωή σου. Δηλαδή και ευθεία γραμμή να είναι, πρέπει να δημιουργείς εσύ ο ίδιος κάποια εμπόδια για να μπορέσεις να δημιουργηθείς, να εκπαιδευτείς, δεν έχει να κάνει με μαζοχισμό. Έχει να κάνει με το τι πράγμα θα σε εξελίξει, τι πράγμα θα σε βελτιώσει. Γιατί, ξέρεις, η κάθε ευκολία είναι μητήρ πάσης αποτυχίας.
0: Ναι.
1: Είναι γνωμικό.
0: Ενέχει τον κίνδυνο του να σε βολέψει. Και να νιώσεις ότι κάπου ωραία, φτάσαμε εδώ, καλά είμαστε, ας επαναπαυθούμε.
1: Ναι, η στασιμότητα. Μέχρι και μια μεγάλη ηλικία δεν πρέπει να υπάρχει στη ζωή μας. Δηλαδή, σαν να λέμε ότι πήρα το πτυχίο της ιατρικής, ωραία, τώρα είμαι γιατρός. Δεν είσαι γιατρός. Πώς θα το κάνουμε τώρα. Δηλαδή, αν πήρα το χρυσό Ολυμπιακό μετάλλιο του χρόνου, δεν σημαίνει ότι θα είμαι πάλι χρυσός Ολυμπιακός, Ολυμπιονίκης. Έτσι πάντα πράγματα, γιατί έτσι έχω μάθει. Αλλά θεωρώ ότι έτσι και είναι κατά αυτόν τον τρόπο πρέπει να ζούμε. Όχι να παίρνουμε μετάλλια. Δεν με νοιάζουν τα μετάλλια, δεν με νοιάζει οτιδήποτε μπορώ να πιάσω στα χέρια μου. Με νοιάζει το οτιδήποτε μπορώ να κάνω με τα χέρια μου.
0: Ναι. Σωστό. Αυτό που μπορείς να δημιουργήσεις, αυτό που μπορείς να...
1: Αυτό που είπε πριν ο
0: κρατής. Να παιδέψεις τα χέρια σου.
1: Αυτό που είπε πριν ο κρατής σας, ότι ο νικητής ή το χαμένος θα παίρνει όλα. Ναι. Όχι, ούτε ο ένας ούτε ο άλλος θα παίρνουν όλα. Όλοι τα παίρνουμε όλα. Mm. Γιατί για να βρεθείς και στην τελευταία θέση, όπως είπαμε, χρειάζεται προσπάθεια. Προσπαθούμε για να κερδίσουμε τον καλύτερο εαυτό μας. Αλλά και αυτό απαιτεί κάποια προσπάθεια. Έτσι και αυτό το ντοκιμαντέρ λειτουργεί με δραματοθεραπευτικό τρόπο, όπως λέω. Μέσα από το δράμα να βλέπεις να εξελίσσεται μια ιστορία, να συνεχίζεται μια ζωή και το δράμα να μεταπλάθεται σε χαρά.
0: Ναι.
1: Η οδύνη σε ειδονή, η απογοήτευση σε γοήτευση. Όλα αυτά έχουν τα φυγούνται οι δικοί μου άνθρωποι μέσα από τις ιστορίες που περάσαμε, η μητέρα μου, η θεία μου, ο αδερφός μου, ο προπονητής μου, και όλα αυτά κάπως συνδέονται. Υπάρχουν πράγματα τα οποία δεν τα λέμε, αλλά είναι κυρίως τα πράγματα του ατυχήματος, το πώς ξεκίνησε η διαδρομή μου, μετά το σημαντικό σταθμό στη ζωή μου, η Θεσσαλονίκη, που έμενα 10 χρόνια και πήγα εκεί για να γίνω καλύτερος αθλητικά, να προπονηθώ καλύτερα, και πώς τα ξεπερνούσα όλα αυτά, και πάνω απ' όλα το πώς τα ξεπερνούσαν οι δικοί μου. Γιατί εγώ καθημερινά πρέπει να αποδεικνύω και στους δικούς μου ότι μη φοβάστε, ναι μεν άλλαξε ο τρόπος που περπατάω,
0: αλλά είμαι εδώ,
1: αλλά
0: ε?
1: Μην αμφιβάλλετε ποτέ για εμένα. Και θα σας τα αποδεικνύω ακόμα μέχρι να κλείσω και τα μάτια μου, να μην αμφιβάλλετε για εμένα.
0: Κυρίες και κύριοι, ακούμε τον Παραολυμπιονίκη και παγκόσμιο πρωταθλητή στην κολύμβηση, τον Αντώνη τον Τζαπατάκη. Μας μιλάει με αφορμή το ντοκιμαντέρ που αφηγείται τη ζωή του και την πορεία του. Έκος ο Βινίθ, έτσι.
1: Ναι.
0: Και σας θυμίζω ότι προβλήθηκε και στο Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ της Θεσσαλονίκης. Αντώνη, η πρώτη σου επαφή με την πισίνα πότε ήταν, αλήθεια? Για να μιλήσουμε για κάτι που αγαπάω και εγώ, και είναι το νερό. Αν και το κάνω ερασιτεχνικά.
1: Εντάξει, όλοι ξεκινήσαμε από το μαζικό αθλητισμό. Και οι συνθήκες κάποιους μας βοήθησαν να ξεκινήσουμε τον πρωταθλητισμό. Εγώ ξεκίνησα από την ηλικία των 5, όπου πήγαινα στις ακαδημίες, έτσι, στον μαζικό αθλητισμό ανήκει αυτό. Ξεκίνησα την ηλικία των 5 να κολυμπάω και είναι κάτι που δεν το έχω σταματήσει. Είμαι 38 τώρα. Είχα την τύχη να είναι κοντά στο σπίτι μου. Είχα και την τύχη, βέβαια, εκείνη τη στιγμή που έγινε, το έβλεπα σαν ατυχία. Αλλά βλέπετε ότι σήμερα το εκφράζω σαν τύχη. Έξω από το κολυμπητήριο να συμβεί το ατύχημά μου και να χάσω την κίνηση στα κάτω άκρα. Αυτό είναι λίγο, ακούγεται οξύμορο να λέω,
0: ναι,
1: ότι είναι ένα ευτύχημα. Βεβαίως, γιατί το έκανα εγώ να είναι ευτύχημα και δεν το άφησα να εξελιχθεί σαν ατυχία.
0: Ναι.
1: Γιατί όλα είναι στιγμές. Το πώς εξελίσσονται τα χαρακτηρίζουν. Δηλαδή τώρα αν ρωτήσω έναν φίλο μου, εντάξει, δεν θα ρωτήσουμε τη μάνα μου, καταλαβαίνετε ότι υπάρχουν και άλλοι δεσμοί και άλλοι τρόποι που το βλέπει ο καθένας, αλλά το ευρέως...
0: το ευρύτερο περιβάλλον,
1: ναι, το ευρύτερο περιβάλλον θα πει, ναι, ήταν ο Αντώνης, εντάξει, το έκανε τύχη. Είναι τύχη αυτό που
0: το γύρισε. Το γύρισε υπέρ του, ε.
1: Ακριβώς. Μα δεν έχει ο τροχός γυρίζει. Εγώ γυρίζω τον τροχό.
0: Συμφωνώ απολύτως.
1: Η ενέργεια.
0: Στάση ζωής είναι αυτό. Στάση ζωής είναι αυτό, Αντώνη.
1: Δεν μου αρέσει να λέω τη λέξη στάση.
0: Ναι, εντάξει. Εντάξει, αλλά... Γιατί έχει ενέχει τη λέξη στασιμότητα, την έννοια της στασιμότητας. Έχεις δίκιο.
1: Ούτε το τέλειο μου αρέσει.
0: Όχι,
1: γιατί το τέλειο εκφράζει ένα τέλος.
0: Ναι.
1: Εγώ είμαι σε συνεχή κίνηση. Και αυτό είναι η ζωή, η κίνηση.
0: Αντώνη, επόμενοι Ολυμπιακοί αγώνες, Παραολυμπιακοί αγώνες.
1: 2028,
0: ναι,
1: προέχει το παγκόσμιο πρωτάθλημα του χρόνου και χάρη στη βοήθεια των χορηγών μου, των ανθρώπων που με στηρίζουν, της οικογένειάς μου, θα κάνω ό,τι περνάει από το χέρι μου.
0: Άρα προετοιμάζεσαι ψυχολογικά αλλά και σωματικά, ναι, και για τους επόμενους παραολυμπιακούς, ναι, αγώνες. Ναι.
1: Βρισκόμαστε στο στάδιο του χτισήματος, όπως λέμε λαϊκά, στην κολυμπητική διάλεκτο και αθλητική διάλεκτο, αν θέλετε.
0: Πες μου κάτι, πού προβάλλετε το ντοκιμαντέρ, πού μπορούμε να το δούμε, πώς το μπορούμε να το δούμε.
1: Έχουμε σχεδιάσει από Σεπτέμβρη να υπάρχει σε όλη την Ελλάδα.
0: Άρα σε πανελλαδική διανομή, σε αίθουσες.
1: Ναι, ναι, ναι. Ναι, γιατί δεν βολεύει τώρα, γιατί είναι και πολλά σχολεία που δηλώνουν, θέλουμε να το δούμε, πότε θα το δούμε. Ναι, αλλά πρέπει να γίνει μια διανομή της ταινίας, πρέπει να οργανωθούν τα πράγματα. Μας έχουν ζητήσει οι κινηματογράφοι να βρούμε τις πρωινές ώρες για να πηγαίνουν τα σχολεία, τις απογευματινές. Οπότε τώρα ξεκινάμε από τα Χανιά σήμερα, η οποία η προβολή είναι δωρεάν. Θεώρησα ότι πρέπει να επιστρέψω στον τόπο μου κάτι εγώ. Κατά αυτόν τον τρόπο, γιατί υπήρξαν πολλοί εράνοι τα προηγούμενα χρόνια που κάνανε για μένα για να με βοηθήσουν από το ατύχημά μου μέχρι και στην αθλητική μου καριέρα. Οπότε θεωρώ ότι να τους επιστρέψω στο ελάχιστο με μια προβολή του ντοκιμαντέρ που αφορά τη ζωή μου σε ένα δημοτικό χώρο με την ταινία αυτή που εκφράζει τον τρόπο που ζω και τον τρόπο που έζησα, και θα ξεκινήσει μετά στους τοπικούς εδώ πέρα κινηματογράφους. Είμαστε σε απόλυτη συνεννόηση.
0: Εννοείς στους τοπικούς των Χανίων ή της Κρήτης?
1: Των Χανίων, και έχουμε τώρα και να το πάμε το καλοκαίρι, μέσα σε ένα μήνα δηλαδή θα το πάμε και στην Κύπρο να κάνουμε και εκεί πέρα κάποιες προβολές, έτσι ώστε το Σεπτέμβρη να ξεκινήσουμε σταθερά να παίζεται παντού. Και η συνέχεια πάλι είναι σχεδιασμένη, αλλά δεν μπορώ να αποκαλύψω ακόμα περισσότερο.
0: Εντάξει, οι λεπτομέρειες επί της οθόνης, η συνέχεια επί της οθόνης θα πω εγώ. Αντώνη, να σου ζητήσω να πάμε σε ένα σύντομο διάλειμμα, να επιστρέψουμε αμέσως μετά και να συζητήσουμε και λίγο για τη ζωή στα Χανιά και για την απόφασή σου να φύγεις από τη Θεσσαλονίκη και να επιστρέψεις στον τόπο σου, όπου μένεις πλέον εκεί μόνιμα.
1: Με μεγάλη μου χαρά.
0: Κυρίες και κύριοι, επιστρέφουμε με τον Αντώνη Τσαπατάκη σε πολύ λίγα λεπτά και πάλι.

0: το Joker βρέχει νικητές. Αυτή την Κυριακή, Mega Jackpot τουλάχιστον 8 εκατομμύρια 100.000 ευρώ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Κυριακή στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr ή στο Allwin App. Joker. Πολλά σε πολλούς. Allwin. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
1: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε το exclusive Nova Deal με τα Coffee Lab και κέρδισε ένα συν ένα καφέ δώρο όσες φορές θες. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το deal. Έχεις Nova, έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
2: Μα το σημάδι. Γιάννης Πάριος, ο τροβαδούρος του έρωτα, ολοκληρώνει τις εμφανίσεις του στο Θέατρο Παλάς 21 και 22 Μαΐου.
3: Που λείπουν τα δικά σου τα φιλιά, όσο σ' αγαπώ.
2: Γιάννης Πάριος, η ζωή μου όλη. 5/21 και Παρασκευή 22 Μαΐου, ο Γιάννης Πάριος στο Θέατρο Παλάς.
4: Η διαχείριση της μισθοδοσίας της εταιρείας σας απαιτεί χρόνο και γνώσεις φορολογικής και εργατικής νομοθεσίας. Στη Revival Consulting Services αναλαμβάνουμε όλες τις υποχρεώσεις της επιχείρησής σας, εξοικονομώντας για εσάς πόρους και χρόνο και εξασφαλίζοντας ξενιασιά και ασφάλεια. Revival Consulting Services. We make it happen.
5: Εισιτήρια για τους Metallica στη συναυλία της χρονιάς. Check. Όρεξη για τελείωτο headbanking. Check. Απίστευτα δώρα από την Κοσμοτέ Telecom. Check. Η Κοσμοτέ Telecom, αποκλειστικός χορηγός της συναυλίας στο Metallica, σε περιμένει στο ΆΚΑ στις 9 Μαΐου για να απογειώσει την εμπειρία σου. Επισκέψου το booth της και διεκδίκησε μοναδικά δώρα για να ζήσεις την απόλυτη μουσική εμπειρία. Κοσμοτέ Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.

0: Εδώ είμαστε και πάλι αερολογίες, παραπολιτικά 90,1, Γιώργος Λαμπύρης στο μικρόφωνο, Παναγιώτο Παπαλεξίου στον ήχο, μουσικές επιλέγει ο Βασίλης Κρυμπάς και είναι κοντά μας, παραμένει κοντά μας ο Παραολυμπιονίκης και παγκόσμιος πρωταθλητής στην κολύμβηση, στην πισίνα, ο Αντώνης Τσαπατάκης. Συζητούσαμε για το ντοκιμαντέρ που έχει γυριστεί με αντικείμενο τη ζωή του, την πορεία του, τη διαδρομή του, αλλά και για μένα και με βάση τα όσα ο ίδιος λέει, εκφράζει τη φιλοσοφία την οποία πρεσβεύει, τον διαρκή αγώνα που όλοι με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο δίνουμε στην καθημερινότητά μας και σε όλη αυτή τη διαδρομή. Αντώνη, είπαμε εκτός των άλλων και θα ήθελα να συζητήσουμε για το κομμάτι που έχει να κάνει με την μετεγκατάστασή σου από τη Θεσσαλονίκη στα Χανιά.
1: Ναι, ναι.
0: Και πώς έλαβες αυτή την απόφαση, γιατί όπως προείπες, η απόφαση να μείνεις στη Θεσσαλονίκη είχε να κάνει με το γεγονός ότι ήθελες να ενισχύσεις, να βοηθήσεις τις προπονήσεις σου. Mm. Ωστόσο, έλαβες μια απόφαση να κάνεις μια μεγάλη αλλαγή. Διότι ουσιαστικά έφυγες από μια στεριά και πήγες σε ένα νησί. Και με ό,τι αυτό μπορεί ενδεχομένως να συνεπάγεται σε επίπεδο αλλαγής του τρόπου ζωής. Μίλησέ μου αν θες λίγο γι' αυτό.
1: Κοιτάξτε να δείτε, ξεκίνησα όπως είπα, η Θεσσαλονίκη ξεκίνησε ένα ταξίδι όσον αφορά την καλύτερη προετοιμασία μου από θέμα υποδομών και προπονητών το 2014, όπου πήρα λοιπόν αυτή την απόφαση και ξεκίνησα από τα Χανιά για να πάω στη Θεσσαλονίκη για να προπονηθώ για τους Ολυμπιακούς του 2016 και τελικά έμεινα μέχρι τους Ολυμπιακούς 24, που ήθελα να κλείσω αυτό τον κύκλο 10 χρόνων, να το κλείσω σε στρογγυλό νούμερο και μετά να γυρίσω στην καταγωγική μου πατρίδα, στον καταγωγικό μου τόπο, στην Κρήτη, συγκεκριμένα στα Χανιά. Και να γυρίσω εδώ γιατί για μένα τα Χανιά είναι η έννοιά τους, έχουν μια έννοια για μένα τα Χανιά και αυτή η έννοια είναι ταυτόσιμη με τη λέξη ζωή, με κεφαλαία όλα τα γράμματα. Γιατί είναι ένα νησί, είμαι κοντά στη θάλασσα και επειδή θεωρώ ότι είμαι άνθρωπος του νερού, γιατί το νερό μου έχει δώσει και έχω πάρει μέσα από αυτό όλα τα καλά στοιχεία στη ζωή μου, θεωρώ ότι το κάλεσμα ήταν συνεχές όλα αυτά τα χρόνια, αλλά έπρεπε να μην πιστέψω στην αφιβολία κυρίως για το βήμα μου αυτό. Και καθημερινά, και όταν δεν πήγαιναν καλά οι προπονήσεις, δεν πήγαιναν καλά οι αγώνες, οι πιο δύσκολες και πιο σημαντικές στιγμές ήταν αυτές. Να μην πιστέψω την αφιβολία, να μην την ακούω την αφιβολία που ερχόταν στα αυτιά μου, και να συνεχίσω να είμαι εκεί για να κάνω αυτό που πρέπει να είμαι. Αλλά όταν ήξερα ότι το κάλεσμα ήταν αυτό που έπρεπε και τη συγκεκριμένη στιγμή κατάλληλο για να γυρίσω πίσω, το έκανα. Και αυτή τη στιγμή ήταν πέρυσι μετά τους Ολυμπιακούς, όπου εγκαταστάθηκα πάλι στα Χανιά, που δεν λέω ότι είναι εύκολα, γιατί ξέρετε μέσα σε 10 χρόνια αλλάζει, είπαμε, ο άνθρωπος, αλλάζουν όλα και εδώ πέρα με την έλευση του τουρισμού και της αύξησης αυτού τα πράγματα άλλαξαν όσον αφορά τα σπίτια, τα ενίκια και όλα αυτά τα οποία διέπουν το να μένει σε
0: ένα νησί. Δεν είναι τυχαίο ότι γίνονται δύο από τα μεγαλύτερα έργα αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα, δημόσια έργα, γίνονται στην Κρήτη, έτσι.
1: Ναι, ναι,
0: ο βόρειος οδικός άξονας και το αεροδρόμιο στο Καστέλι.
1: Ακριβώς όλα αυτά, καταλαβαίνετε πόσο η ανάπτυξη περαιτέρω θα φέρουν. Και το ένα φέρνει το άλλο, έτσι. Η ζήτηση όταν αυξάνεται, αυξάνεται και η τιμή. Οπότε όλα αυτά γίνονται πιο ακριβά και πρέπει και εγώ να τα απεξέλθω σε αυτά, έχοντας τώρα πλέον οικογένεια. Και είναι πάλι ένας αγώνας εδώ πέρα, αλλά είναι ένας αγώνας κοντά στη θάλασσα.
0: Η δημιουργία οικογένειας ήταν ένας παράγοντας που σε όθησε στο να γυρίσεις? Ήταν ίσως το κατάλληλο timing που είπες ότι τώρα ήρθε η στιγμή να επιστρέψω στα Χανιά?
1: Ναι, γιατί δεν ήθελα το παιδί μου να μεγαλώσει μέσα στην πόλη. Ήθελα να μεγαλώσει μέσα στην πόλη, αλλά να έχει δυνατότητα να βλέπει και τη θάλασσα να πάει στη στιγμή, να πάει και στο χωριό, να πάει στο βουνό, να πάει εκεί και να ζήσει, να μυρίσει, να γευτεί αυτά που δεν τα δίνει η πόλη. Δίνει κάποια άλλα, αλλά το αξιακό με εμένα σύστημα είναι διαφορετικό.
0: Πράγματα που έζησες και εσύ ως παιδί, έτσι.
1: Ακριβώς, γιατί εγώ έτσι μεγάλωσα και θεωρώ ότι πρέπει να τα ζήσει. Πρέπει να δει γεύσεις και μυρωδιές, οι οποίες δεν σου δίνει η πόλη δυνατότητα.
0: Μεγάλη κουβέντα αυτή. Και ειδικά για όσους νιώθουμε ή πιστεύουμε ότι είμαστε σκλαβωμένοι μέσα στην πόλη.
1: Ναι, γιατί επί της ουσίας είμαστε αδέσμευτοι σκλάβοι. Τα χέρια τα έχουμε δεμένα με το αξιακό μας σύστημα. Τι θεωρούμε σημαντικότερο. Γιατί βλέπουμε και το δημογραφικό. Και το δημογραφικό έχει αναχθεί σε αξιακό πρόβλημα. Δεν είναι οικονομικό το πρόβλημα.
0: Ναι.
1: Έχει αναχθεί σε αξιακό. Βάζεις άλλα προτεραιότητα. Και δεν έχει να κάνει με να κάνω παιδιά και έτσι πρέπει. Έχει να κάνει με πάρα πολλά πράγματα. Έχει να κάνει με την αναβάθμιση και τη δικιά σου. Δεν είναι πάλι εγωιστικό, αλλά όλα αυτά φέρνουν μια αναβάθμιση στη ζωή σου. Δεν φέρνουν το να πας απλά να γίνεις καλύτερος επιστήμονας ή καλύτερος στη δουλειά σου. Όλα γίνονται παράλληλα.
0: Και ίσως...
1: Δεν υπάρχει για μένα το ρήμα δεν προλαβαίνω.
0: Ίσως εδώ, Αντώνη, ερχόμαστε και σε αυτό που μου είπες στο πρώτο κομμάτι της κουβέντας μας, ότι ο υλισμός που επικρατεί στη ζωή μας είναι πλέον μια προτεραιότητα για πολλούς, αφήνοντας άλλες αξίες και άλλα πράγματα στην άκρη.
1: Ναι, γιατί εντάξει, ζούμε σε μια καπιταλιστική κοινωνία. Οκ, ναι, δεν υπάρχει πρόβλημα με αυτό, αλλά το να μπορείς να γνωρίσεις την αναγκαιότητα και να ζεις με το δικό σου τρόπο ζωής είναι ωραίο. Το να γνωρίσεις την αναγκαιότητα και να την υπηρετείς, μέσα σε αυτές τις δύο φράσεις υπάρχει χάσμα. Και σε αυτούς τους δύο τρόπους ζωής υπάρχει χάσμα. Προσπαθώ όσο δυνατόν να μην το υπηρετώ αυτό.
0: Ναι.
1: Και να εξυπηρετώ τις ανάγκες της οικογένειάς μου και να εξυπηρετώ τα δικά μου πιστεύω. Και να ζω βάσει αυτών όσο μπορώ. Δεν μπορείς απόλυτα, αλλά τουλάχιστον θα προσπαθήσεις να απελευθερωθείς από αυτά τα αυτοδεσμά. Είσαι αυτοδέσμιος σκλάβος.
0: Μεγάλος,
1: αυτό είναι το χειρότερο.
0: Μεγάλες κουβέντες, Αντώνη, πραγματικά.
1: Δεν λέμε μεγάλες κουβέντες.
0: Όχι, πράγματα που ξεχνάμε όμως.
1: Εντάξει, ναι.
0: Γι' αυτό έχουν μεγαλύτερη αξία να ακούγονται.
1: Τι είναι η καθημερινότητα καθημερινά με την τριβή της να μας κάνει να ξεχνάμε. Και εγώ, μην νομίζετε, και εγώ όταν είδα το ντοκιμαντέρ ολοκληρωμένο πρώτη φορά, για το οποίο λέγαμε πριν και θα προβληθεί σήμερα στα Χανιά, όταν το είδα πρώτη φορά στο φεστιβάλ κινηματογράφου, λέω, ω ναι, έλεγα πολλές φορές, ω ναι, έτσι έγινε. Τα είχα ξεχάσει. Είχα ξεχάσει και τις επιτυχίες, είχα ξεχάσει και τις στεναχώριες. Και όλα πρέπει να τα θυμόμαστε, όχι να διαλέγουμε τα καλά. Γιατί όλα έχουν μια διδακτική αξία το καθένα στη ζωή μας. Εμείς τα ξεχνάμε και θεωρήσαμε ότι δεν υπήρξαν ποτέ. Και το χειρότερο, Γιώργο, ξέρεις ποιο είναι ότι κάνουμε? Ξεχνάμε τα μπορώ μας και θυμόμαστε μόνο τα δεν μπορώ μας. Και τα δύο πρέπει να υπάρχουν, αλλά ξεχνάμε τι μπορέσαμε κάποτε να κάνουμε. Και ας ήταν για ένα δευτερόλεπτο. Ο χρόνος είναι πολύ σχετικός. Και το ένα δευτερόλεπτο μπορεί να σε αλλάξει ζωή.
0: Έτσι είναι. Αντώνη, δεν έχω λόγια. Θα σε ευχαριστήσω μόνο.
1: Τίποτα, εγώ ευχαριστώ για όλο αυτό. Γιατί να βλέπετε τώρα μέσω της κουβέντας θυμήθηκα και εγώ πάλι ήρθαν πίσω στο μυαλό μου μνήμες οι οποίες τι κάποια δεν μπορώ μου, κάποια μπορώ μου. Αλλά το χειρότερο είναι ότι ξεχνάμε τα μπορώ μας. Ξεχνάμε τα μπορώ μας, ρε γάμο. Πώς μπορούμε να πάμε αυτά και πώς μπορούμε να κατευθυνθούμε προς τη ζωή. Πώς μπορούμε όταν ξεχνάμε ποιοι είμαστε. Γιατί πολλές φορές το ξεχνάμε και σε άλλες περιπτώσεις που θέλουμε να δείξουμε μια εικόνα καλύτερη που θεωρούμε ότι θα γίνουμε πιο αρεστοί. Γιατί και ξεχάσαμε το αυθεντικό. Δεν μπορούμε ούτε σε λίγα χρόνια δεν θα μπορούμε να δημιουργήσουμε κάτι δικό μας. Η έλευση της τεχνολογίας και της τεχνητής
0: νοημοσύνης.
1: Μας προτρέπει στο να γίνει αυτό και να γίνουμε μηχανές εμείς. Ο άνθρωπος δεν είναι μηχανή. Ο άνθρωπος είναι φτιαγμένος γιατί είναι ανατρεπτικός, είναι απρόβλεπτος. Το απρόβλεπτο δεν θα υπάρχει στο μέλλον. Εκεί που κερδίζει ο άνθρωπος την τεχνολογία, την τεχνολογία είναι ότι είναι απρόβλεπτος. Το πρόγραμμα λειτουργεί προγραμματισμένα. Αυτό δεν μπορεί να το κερδίσει κανείς μέχρι σήμερα, αλλά θα το κερδίσει. Αν κερδίσει τη μάχη τεχνολογία, θα την κερδίσει γιατί εμείς κάναμε το βήμα πίσω.
0: Και στο κάτω-κάτω εμείς δημιουργήσαμε αυτή τη συνθήκη να έρθει αυτή η τεχνολογία η οποία είναι προϊόν του ανθρώπου.
1: Για να μας υπηρετεί, δεν είναι για να μας εξελίσσει τη ζωή. Ναι, αλλά όταν κάνεις βήμα πίσω και την προτάσεις ότι είναι αυτή για εσένα, τότε πάβεις να υπάρχεις, πάβεις να μπορείς. Ξεχνάμε τα δεν μπορώ μας. Ξεχνάμε ότι εμείς μπορέσαμε να τη δημιουργήσουμε.
0: Κυρίες και κύριοι, Αντώνης Τσαπατάκης. Έχω χάσει λίγο τα λόγια, αλλά ωραίο είναι να τα χάνουμε που και που. Μ' αρέσει. Γιατί λειτουργούμε...
1: τα λόγια είναι γιατί γεμίζει το στόμα σου από λέξεις πολλές, γιατί σου θυμηθήκαμε. Είναι πολλές οι μνήμες, είναι πολλά τα δεν μπορώ, είναι πολλά τα δεν μπορώ, είναι πολλά τα όνειρα και το στόμα δεν χωράει να τα εκφράσει όλα. Και η πάυση του να μην έχεις και να μην μπορείς να πεις κάτι, δεν σημαίνει ότι δεν έχεις να πεις κάτι, είναι τόσα πολλά που δεν μπορείς να διαλέξεις. Αλλά πάντα να θυμηθούμε ότι είναι πολλά. Ποτέ δεν είναι λίγα αυτά που μπορούμε να σκεφτούμε.
0: Σε ευχαριστώ για όλα.
1: Τίποτα,
0: αγάπη μου,
1: ευχαριστώ.
0: Την εκτίμησή μου πάνω απ' όλα, την καλημέρα μου και...
1: Να είστε καλά όλοι σας και...
0: Να συνεχίζουμε, να πορευόμαστε.
1: Έχουμε, ευχαριστώ πολύ.
0: Γεια σου, Αντώνη μου, να σε καλά.
1: Γεια χαρά σε όλους.

0: Δηλώνω ισοπεδωμένος από τον Αντώνη Τσαπατάκη, ο οποίος ήταν προηγούμενη λίγη ώρα στην εκπομπή. Πραγματικά τον ευχαριστώ και να ακούμε φωνές σαν του Αντώνη για να μας θυμίζουν τα όσα μπορούμε και τα όσα δεν μπορούμε και να συνεχίζουμε να αγωνιζόμαστε. Πάμε λοιπόν κάπως έτσι στο Δελτίο Ειδήσεων, στον Τηλέμαχο Σωτηρινέο που θα είναι κοντά μας σε πολύ λίγα λεπτά.
1: 2000 FM.
2: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 12 Μαΐου Παλαντίν Γκούντα Τυρί για τόστ, μόνο 5 και 45 το κιλό. Ελπόζο Χοιρινή Ομοπλάτη, μόνο 5 και 49 το κιλό. Καλημέρα Κρουασάν 55 γραμμαρίων, μόνο 25 λεπτά η συσκευασία. Μπαρμπαστάθης Φασολάκια Πλατιά, Στρογγυλά ή Αρακάς ενός κιλού κατεψυγμένος, μόνο 2 και 98 η συσκευασία. Ελαιόλαδο Αργολής ενός λίτρου, μόνο 5 και 49 η φιάλη. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
3: Ο κόσμος γύρω μας είναι η φύση μας.
4: Αν το σεβαστούμε, τότε σίγουρα μπορούμε να κερδίσουμε.
3: Παπαγεωργίου Παρασκευάς και ΣΥΑ, όμικρον εψιλον.
4: Εμπιστευτείτε τους ειδικούς και επενδύστε σε κορυφαία είδη θέρμανσης, ίδρευσης και κλιματισμού που μπορούν να βελτιώσουν την ποιότητα ζωής σας χωρίς να βλάψουν το περιβάλλον.
3: Υδραυλικά είδη, είδη θέρμανσης, αντλίες και πιεστικά.
4: Αυτόνομοι βιολογικοί καθαρισμοί. Γερμανικοί λέβητες πετρελαίου. Αντλίες θερμότητας, ενδοδαπέδια θέρμανση και θέρμανση με σύμμαχο τον ήλιο.
3: Ηλιακοί θερμοσύφωνες Μαλτέζου για αληθινή οικονομία στις καλύτερες τιμές.
4: Εμπορία και εγκατάσταση από το έμπειρο προσωπικό μας.
3: Υπεύθυνος Παπαγεωργίου Πάρης. Διπλωματούχος μηχανολόγος μηχανικός.
4: Κανάρι και Εμμανουήλ Σοφούλη έναντι κτίριο ΟΤΕ.
3: Τηλέφωνα 6974-719380 και 2273-0-27-537.
4: Ζήτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για το καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο edae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία. Ήλιος, βροχή, αέρας. Ό,τι καιρό κι αν κάνει, είναι καιρός για Στάθη Ανδρέα.
5: Στάθης Ανδρέας. Για όλες τις καιρικές συνθήκες και εποχές του χρόνου.
6: Τέντες παντός τύπου και ολοκληρωμένα συστήματα σκίασης.
5: Αξιόπιστες λύσεις για οικίες και επαγγελματικούς χώρους.
6: Ασφάλεια και αντοχή και στις πιο αντίξωες συνθήκες.
5: Στόρια, περσίδες, ρόλερ και αλλαγές πανιών.
6: Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια γκάμα ειδικών υφασμάτων και εκατοντάδων σχεδίων που καλύπτουν όλα τα γούστα.
5: Ειδικές τιμές και γρήγορη εξυπηρέτηση.
6: Στάθης Ανδρέας, 25 Μαρτίου, στη Σάμμο, έναντι Λυκείου Ελληνίδων.
5: Τηλέφωνα 2273 104 874 και 6970 305 966.
6: Προστασία παντός καιρού από τον Στάθη Ανδρέα.
7: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
8: Το αυτοκίνητό σου έχει ανάγκες.
9: Και εσύ έχεις ανάγκη να ξέρεις ότι θα το αναλάβουν οι καλύτεροι.
8: Ανταλλακτικά Πανουράκης. Λιανική και χονδρική πώληση ανταλλακτικών.
9: Βρες λιπαντικά, μπαταρίες, φρένα, τακάκια, τσιμούχες, φίλτρα, ρουλεμάν, ημάντες και όλα τα ανταλλακτικά που χρειάζεσαι.
8: Με την εγγύηση επώνυμων εταιριών όπως Bosch, Phoenix, MAN, FIBA.
9: Επίσης, διάθεση λιπαντικών, Mobil, BP και άλλων μεγάλων εταιριών.
8: Πανουράκης. Μεσόκαμπο Σάμου. Τηλέφωνο 2273-062-562 και 62563.
9: Πανουράκης.
10: Τα 70's είχαμε την groovy μουσική λεπτά παντελόνια καμπάνες και το κατάστημα ρούχων Coimbis. Τα 80s είχαμε τη δίσκο, τα μαλλιά αφάνα και το κατάστημα ρούχων Coimbis. Τα 90s είχαμε τη ροκ μουσική, τα μπουφάν fly και το κατάστημα ρούχων Coimbis. Τη δεκαετία του 2000 είχαμε το βάλτο αγόρι μου, σκισμένα outfit και το κατάστημα ρούχων Coimbis. Τη δεκαετία του 2010 έως σήμερα ήταν γενικώς άστα να πάνε. Αλλά ευτυχώς είχαμε το κατάστημα ρούχων Coimbis. Coimbis, βρες αυτό που θες, στην τιμή που θες. Σχέδια, χρώματα, μεγέθη, μάρκες. Italian Job, Μάκης Τσέλιος, Φένιξ, Ελέρια Κορτές, Βέτο, Ντόνα Μάρθα, Ντερπούλη, Μπέλα Πί και πολλά πολλά άλλα. Καταστήματα ρούχων Coimbis. Λικούργου Λογοθέτη 32 για κλασικό και 36 για μοντέρνο ντύσιμο. Πάντα εδώ, πάντα για σένα.
2: Ξυπνά μια μέρα και θυμάσαι ότι σε λίγο καιρό έχει γάμο και βάπτιση μαζί. Είτε είσαι η νύφη, είτε η καλεσμένη, που βρίσκει την καλύτερη συλλογή σε νυφικά και τουαλέτες. Στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Την επόμενη μέρα ανακαλύπτεις ότι έχεις ξεμείνει από casual. Πού βρίσκεις τα καλύτερα casual? Στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Παπούτσια! Πού πάω χωρίς παπούτσια? Πάω στην Μαλού και βρίσκω εταιρείες υποδημάτων. Oh My Sandals, Vegan XTI, με οικολογικό δέρμα και ανατομικά. Ευτυχώς υπάρχει η Boutique Μαλού, κορίτσια, γιατί τώρα θα ήμουν αλλού. Boutique Μαλού. Στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Τηλέφωνο 6977-09-4494. E-shop στο Μαλού Fashion. 40 χρόνια τώρα μας δίνει τα καλύτερα. Μαλού. Πού αλλού.
11: Όλη η νεανική συλλογή και τα μικρότερα νούμερα του καταστήματος Μαλού της Γυμνασιάρχου Κατεβαίνη μεταφέρθηκαν στο κεντρικό κατάστημα επί της Θεμιστοκλής Σοφούλη 113 στην παραλιακή λεωφόρο της Σάμου.
12: Energizers! Νιώθω άνετα!
13: Energizers! Μου αρέσουν τόσο τα χρώματα!
12: Παίζω χωρίς να νοιάζομαι!
13: Χαμογελώ μέσα τους!
14: Το ξέρω, αγάπες μου, το ίδιο ένιωθα κι εγώ! Energizers. 40 χρόνια τα πιο χαμογελαστά παιδικά ρούχα.
15: Energizers Σάμος. Καπετάν Σταμάτη 24 στην πόλη της Σάμου. Τηλέφωνο 22730-87-151.
16: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Με τη γνωστή συνέπεια, στην άμεση και άψογη εξυπηρέτησή σας και για το πετρέλαιο θέρμανσης με κατοίκον διανομή.
17: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
16: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος θα φέρει.
17: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
16: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της οδού Κανάρη.
17: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
16: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
2: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 12 Μαΐου αγρόκτημα γραβιεράκι πρόβιο μόνο 11,80 το κιλό. Φάρμερ παριζάκι 330 γραμμαρίων 1 συν 1 δώρο μόνο 1,65 το σετ. Ζωτ πουτίγκες 200 γραμμαρίων μόνο 99 λεπτά η συσκευασία. Φάρμερ φακές ψηλές 500 γραμμαρίων μόνο 99 λεπτά η συσκευασία. Κέτλ πατατάκια 150 γραμμαρίων, μόνο 1,75 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
18: Ψάχνεις εύκολο και γρήγορο πλύσιμο? Στο Ariston Wash and Dry τα ρούχα σου είναι έτοιμα σε λιγότερο από μία ώρα. Μπαίνεις, πλένεις, στεγνώνεις και τελείωσες. Χωρίς ραντεβού, χωρίς αναμονή.
19: Σε έναν καθαρό, σύγχρονο χώρο με απλά μηχανήματα και πληρωμή όπως σε βολεύει, κάρτα ή μετρητά. Και το πιο σημαντικό, απόλυτη υγιεινή με απολύμανση ενεργού οξυγόνου μετά από κάθε χρήση. Και όσο περιμένεις, χαλάρωσε με έναν καφέ, snacks και δωρεάν Wi-Fi.
18: Είσαι φοιτητής, κάτοικος ή ταξιδιώτης? Εδώ θα βρεις τη λύση. Ariston Wash and Dry. Καθαρά ρούχα, καθαρό μυαλό.
19: Άριστον Wash and Dry, απέναντι από την Περιφερειακή Ενότητα Σάμου. Ανοιχτά καθημερινά από τις 7 και 4 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Τηλέφωνα 694-889-7391, 694-461-5574 και 698-759-8416.
2: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 12 Μαΐου κοτόπουλο μπουτινοπό, μόνο 2,99 το κιλό. Αγρόκτημα λευκό αγελαδινό, μόνο 5,69 το κιλό. Ice Dream οικογενειακά παγωτά 900 ml, μόνο 2,89 η συσκευασία. Καλημέρα ελληνικός καφές 200 γραμμαριών, μόνο 2,49 η συσκευασία. Καλημέρα κέικ 600 γραμμαρίων, μόνο 3,19 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
20: Υπάρχει μια πόλη που μικροί μεγάλοι χαμογελούν. Οι μικροί γιατί παίρνουν πολλά και οι μεγάλοι γιατί δίνουν λίγα. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Όλες οι επώνυμες μάρκες, η μεγαλύτερη ποικιλία στις μικρότερες τιμές. Αμέτρητα παιχνίδια για όλα τα γούστα. Βρεφικά είδη, είδη βιβλιοχαρτοπολίου, διακοσμητικά, εποχιακά είδη. Μοναδικές προτάσεις σε είδη σπιτιού με την υπογραφή του Τζάμπο. Κανάρι 22 και Νοέμις Νταέλ γωνία στη Σάμο. Τηλέφωνο 22 730 2711. Παιχνιδούπολη by Τζάμπο. Γεμάτο χαμόγελα.
21: Ένα μετόλι μαζί, κάνεις την εγγραφή σου. Ώρα να παίξεις κι εσύ την μπάλα της ζωής σου.
22: Έλαβες, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλαβες, έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
23: Την προστασία από τον ήλιο δεν τη διαπραγματεύεσαι. Sunscreen Velvet από τη Fresiderm. Κατοχυρωμένη πατέντα αντιλιακής προστασίας με την αποκλειστική τεχνολογία Velvet Second Skin. Απόλυτα ανάλαφρη αίσθηση, βελούδινη υφή, χωρίς να αφήνει ίχνος λιπαρότητα στο δέρμα. Εξασφαλίζει άριστη κατανομή των αντιλιακών φίλτρων για ομοιόμορφη, αποτελεσματική προστασία. Πατενταρισμένη καινοτομία Sunscreen Velvet από τη Fresiderm.
24: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα πετά στο υπόγειο.
25: Το σκυρόδαμα σήμερα θα περιέχει Πένετρον Άρμιξ της Πένετρον.
24: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα.
25: Στεγανοποίηση από μέσα. Σωστά. Χρόνια χρησιμοποιείται η Πένετρον στα μεγάλα έργα, παρέχοντας προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Πένετρον. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.

Ένιωσα τον πόνο που μορφαίνει τη χαρά και έφτασα να πω όλα τα χόρτασα. Τα ζήσα, τα χάρηκα, τα γιόρτασα. Κι ήρθες κι

πίστεψα για μια στιγμή πως γέρασα. Μ' όλα αυτά που έζησα, που πέρασα. Ζυγιάσα του έρωτα, τις λύπες, τις χαρές. Κι είδα ότι πόνεσα τις πιο πολλές φορές. Κι έφτασα να πω, φτάνουν τα βάσανα. Τα σβήσα, τα ξέχασα κι ανάσανα. Κι ήρθες κι

0: Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Φωτάκης και θα πάμε και αυτό το δίωρο με το αγαπημένο μας, τουλάχιστον εμένα, δίωρο της ιστορίας τραγουδιών με έντονη ερωτική διάθεση αυτή την εβδομάδα. Πώς να μην έχουμε όταν ξεκινάμε με Μαρινέλα, πρώτη φορά μεγάλος έρωτας, και έτσι θα συνεχίσουμε. Θα δούμε μεγάλα ερωτικά τραγούδια σε αυτή την εκπομπή. Τραγούδια που γραφτήκαν για μεγάλους έρωτες, τραγούδια που θα μας κάνουν να ξαναερωτευτούμε, άλλοι να θυμηθούμε και άλλοι απλά να συνεχίσουμε να ζούμε στο συννεφάκι μας.
1: Νύσταξες άστρο μου,

Όταν μιλάμε για ερωτική φωνή, όταν μιλάμε για ερωτικά τραγούδια, δεν βγάζουμε ποτέ απ' έξω Γιάννη Πουλόπουλο Γιάννης. Άλλωστε, δηλαδή, αλλιώς, αν δεν είναι τόσο ερωτικός, δεν θα το λέγανε Γιάννη, θα το λέγανε Γιώργο, ας πούμε. Έτσι, το λέω εξίδιον, κρίνω τα αλότρια τώρα, όποιος το καταλαβαίνει αυτό. Έτσι, θα συνεχίσω με άλλο ένα. Γιάννης Πουλόπουλος, αγάπαμε.

Και γιατί κάπου εδώ μπορεί να παρεξηγηθώ, δεν είναι ο Γιάννης Πουλόπουλος ο μόνος ερωτικός, κι άλλος ένας έχει το χρήσμα αυτό του ερωτικού τραγουδιστή, Γιάννης κι αυτός βέβαια, ο Γιάννης Πάριος.

Μια Μαρινέλα, δύο Γιάννηδες, ορίστε πως έκλεισε το πρώτο ερωτικό ημίωρο της εκπομπής. Μια εκπομπή που δεν ξεχνάμε ότι είναι μια προσφορά του Mr. Γιάρης, πάνω από 3.000 ανταλλακτικά για το δικό σας το Ιώτα Γιάρης.

0: 100.000 FM.
1: Να σας συστηθώ ή μάλλον να σας ξανασυστηθώ. Είμαι το Peugeot 208. Λένε για μένα ότι είμαι το πιο όμορφο αυτοκίνητο, τεχνολογικά προηγμένο, διασκεδαστικό στην οδήγηση. Και όπως φαίνεται, έχουν δίκιο. Όμως, να σας πω κάτι που ακόμα δεν το ξέρουν. Τώρα, κυκλοφορώ σε νέες εκδόσεις με δωρεάν αναβάθμιση εξοπλισμού, προνομιακή τιμή και συνολικό όφελος 3.300 ευρώ. Έχουν να πούν τώρα... Λοιπόν, είμαι το Peugeot 208 και σας περιμένω στις εκθέσεις Peugeot.
2: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Το κολαγόνο του δερματός σου χτίζεται ξανά. Face Serum Pure Collagen από τη Fresiderm. Ορός ολικής αναδόμησης με καινοτομία διπλής τεχνολογίας κολαγόνου που στηρίζει τον δομικό ιστό της επιδερμίδας. Vegan κολαγόνο, χαλκός και αμινοξέα συνεργούν για δέρμα νεανικό, πυκνό και ελαστικό. Το οβάλ του προσώπου επανέρχεται. Οι ρητίδες λιένονται και η εικόνα κουρασμένης όψης αναστρέφεται. Face Serum Pure Collagen. Το δέρμα σου με νέα αρχιτεκτονική. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακοποιό.

Τζένι Βάνου, Μαρινέλα, Ρένα Κουμιώτη, φωνές μελωδικές, φωνές παλιές, φωνές που σε ταξιδεύουν, τραγούδια που σου φέρουν εικόνες, σε καθίζουν κάτω από το φεγγάρι. Έτσι θα συνεχίσουμε.

γυμνή στα μεταξένια μαξιλάρια. Σε είδα σαν βασίλισσα και αρχόντισσα του πόθου αυγουστιάτικα φεγγαριά. Με κέρδισες στο

πολύ σε αυτήν την εκπομπή και έτσι φτάσαμε στο κλείσιμο της πρώτης ώρας, αλλά αυτά τα τραγούδια μεταξιδεύουν σε άλλες εποχές βραδινών ραδιοφώνων, αφιερώσεων, αγάπης, πιο απλών. Τώρα, αν μου πεις, το στέλνεις ένα στο Messenger, το τι θες, τι να πω. Πάμε να πιούμε το θάνατο νερό.

0: 2000 FM.
1: Ζήτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για το καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο edae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
2: Παρακαλώ.
3: Ναι, γεια σας. Σκοπελίτης εκεί. Μπάμπης εδώ. Να σας πω, όταν λέτε χωματουργικές εργασίες, εννοείτε τα πάντα. Αναλαμβάνετε και μπάζωμα. Α, για τα μπάζα για τις ειδικούς κάδους. Κατάλαβα. Για τι πράγμα ενδιαφέρομαι ακριβώς. Όχι, όχι. Δεν κάνω ανακαίνιση. Όμως ένα σκαψιματάκι θα χρειαστεί σίγουρα. Πρόκειται για ένα θέμα λεπτό. Σας αφήνω τώρα, γιατί έρχεται η πεθερά μου.
4: Χωματουργικές εργασίες ενοικίασης κάδων, ανελκύσεις, σκοπελίτης. Στη Νεάπολη Σάμμου και στο skopelitisearthworks.gr.
3: Ο καλύτερος, ο οικονομικότερος και πάντα έτοιμος για όλα. Ή σχεδόν για όλα. Αντιλαβού στο σκοπελίτι του γρου.
5: Energizers! Νιώθω άνετα!
6: Energizers! Μου αρέσουν τόσο τα χρώματα.
5: Παίζω χωρίς να νοιάζομαι.
6: Χαμογελώ μέσα τους.
7: Το ξέρω, αγάπες μου. Το ίδιο ένιωθα κι εγώ. Energizers. 40 χρόνια τα πιο χαμογελαστά παιδικά ρούχα.
8: Energizers Σάμμος. Καπετάν Σταμάτη 24 στην πόλη της Σάμμου. Τηλέφωνο 22730-87-151.
9: Μως έτσι δεν γίνεται. Τι σούκλα είναι αυτή. Ένα GTA 26 δεν έχετε. Ακούστε τη φύση. Βρείτε την εσωτερική γαλήνη. Ανοίξτε τα μάτια. Και όμως έτσι γίνεται υπέροχος ο κήπος. Το ξυλοκοπτικό στυλ GTA 26 θα καθαρίσει όλη την ενέργεια του κήπου σου με ασφάλεια, τέλεια εργονομία και απίστευτη ευκολία. Επαναφορτιζόμενη δύναμη στυλ. Έτοιμη για κάθε πρόκληση.
10: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος στυλ για την Σάμμο, Φράγκος ΑΕΒΕ. Στην περιοχή Τρεις Εκκλησιές. Τηλέφωνο 22730-22247. Σε έναν κόσμο αβεβαιότητας, χρειάζεστε κάποιον να εμπιστεύεστε. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Οικονομικός σχεδιασμός που εξασφαλίζει το μέλλον σας. Είτε πρόκειται για διαχείριση προσωπικών οικονομικών, είτε για το σχεδιασμό της επιχείρησής σας. Προσφέρουμε λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σας ανάγκες. Ασφάλεια με σιγουριά. Από ασφάλεια ζωής μέχρι προστασία περιουσίας. Συνεργαζόμαστε με κορυφαίες εταιρείες για να σας παρέχουμε τα καλύτερα προγράμματα στις πιο συμφέρουσες τιμές. Εξειδικευμένες συμβουλές από επαγγελματία οικονομολόγο. Προσωποποιημένες λύσεις για κάθε ανάγκη. Αφοσίωση στους πελάτες μας. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Θα μας βρείτε στα γραφεία μας Γυμνασιάρχου Κατεβαίνει 7 στην πόλη της Σάμμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6984-88-6288 και 22734-00693.

0: Υπάρχει μια πόλη που μικροί μεγάλοι χαμογελούν. Οι μικροί γιατί παίρνουν πολλά και οι μεγάλοι γιατί δίνουν λίγα. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Όλες οι επώνυμες μάρκες, η μεγαλύτερη ποικιλία στις μικρότερες τιμές. Αμέτρητα παιχνίδια για όλα τα γούστα. Βρεφικά είδη, είδη βιβλιοχαρτοπολίου, διακοσμητικά, εποχιακά είδη. Μοναδικές προτάσεις σε είδη σπιτιού με την υπογραφή του Τζάμπο. Κανάρι 22 και Νοέμις Νταέλ γωνία στη Σάμο. Τηλέφωνο 22730 2711. Παιχνιδούπολη by Τζάμπο. Γεμάτο χαμόγελα.
1: I always wanted you to be what you want. 2000.

0: Betlavel. Η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα Bet. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Την προστασία από τον ήλιο δεν τη διαπραγματεύεσαι. Sunscreen Velvet από τη Fresiderm. Κατοχυρωμένη πατέντα αντιλιακής προστασίας με την αποκλειστική τεχνολογία Velvet Second Skin. Απόλυτα ανάλαφρη αίσθηση, βελούδινη υφή χωρίς να αφήνει ίχνος λιπαρότητα στο δέρμα. Εξασφαλίζει άριστη κατανομή των αντιλιακών φίλτρων για ομοιόμορφη αποτελεσματική προστασία. Πατενταρισμένη καινοτομία Sunscreen Velvet από τη Fresiderm.
2: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα μπετά στο υπόγειο.
3: Το σκυρόδαμα σήμερα θα περιέχει Πένετρον Admix της Πένετρον.
2: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
3: Σωστά. Χρόνια χρησιμοποιείται η Πένετρον στα μεγάλα έργα, παρέχοντας προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Πένετρον. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.

Και μπαίνουμε στη δεύτερη ώρα της εκπομπής, ιστορίες των τραγούδιων, ερωτικά τραγούδια σήμερα. Τι πιο ερωτικό και τι πιο αγαπημένο σε μένα, μιας και έτσι έχω μάθει πάντα, έτσι με δίδαξαν και έτσι ήταν πιο παλιά, να αγαπάς μόνο μία. Ερωτικά πάντα μιλάμε, γιατί εγώ είμαι της άποψης ότι η αγάπη μοιράζεται σε όλο τον κόσμο, όπως με τα παιδιά σου και με τα πάντα, αλλά ο έρωτας ποτέ.

Με τις ματιές σου εμένα ποτέ σου δεν θα με τρελάνεις. Όποια κι αν είσαι, τους πόθους σου σβήσε.

Για μένα λοιπόν ο υπέρτατος ύμνος σε κομμάτι που μπορεί να αφιερώσει άντρας προς γυναίκα είναι αυτό που ακολουθεί, αυτό που ο Στράτος αφιερώσει τη δικιά του γυναίκα. Δηλαδή δεν νομίζω κάποια γυναίκα να της αφιερώσει αυτό, να το ακούσει, να το μελετήσει τι λέει και να μην λιώσει σαν το κερί.

Και προχωρώντας στην εκπομπή, ερχόμαστε και σιγά σιγά στα πιο σύγχρονα ερωτικά τραγούδια, πιο σύγχρονες ερωτικές φωνές. Θέμης Αδαμαντίδης, για μένα τεράστια ερωτική φωνή, τεράστια φωνή γενικά. Ο απόλυτος έρωτας, το απόλυτο ερωτικό τραγούδι.

0: Γιάννη Φωτάκη.
1: 2000 FM.
2: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Το κολαγόνο του δερματός σου χτίζεται ξανά. Face Serum Pure Collagen από τη Fresiderm. Ορός ολικής αναδόμησης με καινοτομία διπλής τεχνολογίας κολαγόνου που στηρίζει τον δομικό ιστό της επιδερμίδας. Vegan κολαγόνο, χαλκός και αμινοξέα συνεργούν για δέρμα νεανικό, πυκνό και ελαστικό. Το οβάλ του προσώπου επανέρχεται. Οι ρητίδες λιένονται και η εικόνα κουρασμένης όψης αναστρέφεται. Face Serum Pure Collagen. Το δέρμα σου με νέα αρχιτεκτονική. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακοποιό.

και αισίως μπήκαμε στο τελευταίο ημίωρο της εκπομπής με πιο σύγχρονα τραγούδια, πιο σύγχρονες ερωτικές μπαλάντες, ίδιες ωραίες όμως φωνές, όπως είναι Νατάσα Θοδωρίδου, αν υπάρχει παράδεισος.

Να θυμηθούμε εδώ πέρα ότι η εκπομπή είναι μια προσφορά του mr.yaris.gr με πάνω από 3.000 κωδικούς για το δικό σου το Ιώτα Γιάρης. Και πριν να κλείσουμε, έτσι θα βάλω ένα τραγούδι το οποίο το έχω γράψει εγώ, να ευλογήσω τα γένια μου λοιπόν. Γιατί καμιά φορά ο απόλυτος ρομαντισμός, η μεγάλη αγάπη, οι μεγάλοι έρωτες είναι βαργοί ρε παιδί μου και φέρουν δύσκολες σκέψεις, θέλουν μεγάλη αντοχή. Η αλήθεια είναι πως γενικά ο έρωτας θέλει μεγάλη αντοχή και το πιο δύσκολο είναι να τον διατηρήσεις. Ένα κομμάτι που χαλάει τον έρωτα είναι το εγώ μας. Ένα κομμάτι που δεν εκφραζόμαστε είναι μην ρίξουμε το δικό μας εγώ. Υπάρχει ανταγωνισμός, υπάρχει ζήλια, υπάρχουν πολλά. Στον πραγματικό έρωτα ναι, υπάρχει ζήλια. Αν έχεις αυτοπεποίθηση όμως θέλει πάρα πολύ δουλειά. Έχουν γραφτεί χιλιάδες τραγούδια, έχουν γραφτεί βιβλία ολόκληρα για ένα και μοναδικό πράγμα που είναι κινητήριος δύναμη αυτού του πλανήτη. Αν δεν υπήρχε ο έρωτας, δεν θα υπήρχε η αγάπη, δεν θα υπήρχαν τα παιδιά, δεν θα υπήρχε λόγος να δουλεύουμε εμείς οι άντρες, δεν θα υπήρχε λόγος να κάνουμε το φαίνεστέ μας. Τέλος πάντων, το συγκεκριμένο τραγούδι έχει γραφτεί για όσους τολμηρούς, δυνατούς και ρομαντικούς αυτή την εποχή, ακόμα και αυτή την εποχή, τολμούν και έχουν τη δύναμη να πούνε το για πάντα. Η αγάπη αντέχει λοιπόν. Από μένα το Γιάννη Φωτάκη, μέχρι την άλλη εβδομάδα που θα είμαστε πάλι μαζί. Να είστε όλοι καλά. Γεια σας.

0: 2000 FM.
1: Όμως έτσι δεν γίνεται. Τι σου κλαίνε αυτή. Ένα GTA 26 δεν έχετε. Ακούστε τη φύση. Βρείτε την εσωτερική γαλήνη. Ανοίξτε τα μάτια. Και όμως έτσι γίνεται υπέροχος ο κήπος. Το ξυλοκοπτικό στυλ GTA 26 θα καθαρίσει όλη την ενέργεια του κήπου σου με ασφάλεια, τέλεια εργονομία και απίστευτη ευκολία. Επαναφορτιζόμενη δύναμη στυλ. Έτοιμη για κάθε πρόκληση.
2: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος στυλ για την Σάμο Φράγκος ΑΕΒΕ στην περιοχή Τρεις Εκκλησιές. Τηλέφωνο 22730 22247.
3: Παρακαλώ.
4: Ναι, γεια σας. Σκοπελίτης εκεί. Μπάμπης εδώ. Να σας πω, όταν λέτε χωματουργικές εργασίες, εννοείτε τα πάντα. Αναλαμβάνετε και μπάζωμα. Α, για τα μπάζα για τη δικούς κάδους, κατάλαβα. Για τι πράγμα ενδιαφέρομαι ακριβώς. Όχι, όχι. Δεν κάνω ανακαίνιση. Όμως ένα σκαψιματάκι θα χρειαστεί σίγουρα. Πρόκειται για ένα θέμα λεπτό. Σας αφήνω τώρα, γιατί έρχεται η πεθερά μου.
5: Χωματουργικές εργασίες, ενοικίασης κάδων, ανελκύσεις, σκοπελίτης. Στη Νεάπολη Σάμου και στο skopelitisearthworks.gr.
4: Ο καλύτερος, ο οικονομικότερος και πάντα έτοιμος για όλα. Ή σχεδόν για όλα. Αντιλαβού στο σκοπελίτη του γρου.
6: Να σας συστηθώ ή μάλλον να σας ξανασυστηθώ. Είμαι το Peugeot 208. Λένε για μένα ότι είμαι το πιο όμορφο αυτοκίνητο, τεχνολογικά προηγμένο, διασκεδαστικό στην οδήγηση. Και όπως φαίνεται, έχουν δίκιο. Όμως, να σας πω κάτι που ακόμα δεν το ξέρουν. Τώρα, κυκλοφορώ σε νέες εκδόσεις με δωρεάν αναβάθμιση εξοπλισμού, προνομιακή τιμή και συνολικό όφελος 3.300 ευρώ. Έχουν να πούν τώρα. Λοιπόν, είμαι το Peugeot 208 και σας περιμένω στις εκθέσεις Peugeot.
7: Ψάχνεις τον κατάλληλο τρόπο για να προωθήσεις την επιχείρησή σου σε τηλεόραση, ραδιόφωνο και ίντερνετ και θέλεις να το κάνεις μόνος σου? Η Direct Media σου προσφέρει τη λύση. Διάλεξε προβολή σε πάνω από 300 ραδιοφωνικούς σταθμούς, 90 sites και 75 τηλεοπτικά κανάλια και κάνε την επιχείρησή σου γνωστή σε όλη την Ελλάδα. Μπες στη διαδικτυακή πλατφόρμα directomedia.gr και βρες το πακέτο που ταιριάζει στις ανάγκες της επιχείρησής σου. directomedia.gr. Εύκολα, γρήγορα και με ασφάλεια.
8: Τι βλέπω? Εργασίες κυπουργής.
9: Ενεργειακή αναβάθμιση με Αντλίας θερμότητα.
8: Για σιγά, για σιγά. Ένα-ένα.
9: Λοιπόν, ένα, αποφασίσαμε να αναβαθμιστούμε ενεργειακά. Δύο, βάλαμε αντλία θερμότητα σε κοντάν της Mitsubishi Electric που εξασφαλίζει ζέστη και οικονομία μέχρι 70% ακόμα και στους μείον 15. Και τρία, κάνουμε τον παλιό μας Λέβητα ένα υπέροχο παρτέρι με λουλούδια. Γιατί τι στο καλό οικολόγοι είμαστε,
8: Με τέτοια δραστηριότητα σε βλέπω επίτιμο οικολόγο της γειτονιάς. Και όχι μόνο.
10: Αντλίες θερμότητας Ecodan της Mitsubishi Electric με τη μοναδική παγκοσμίως τεχνολογία. Zubadan. Οι μόνες με εγγυημένη πλήρη απόδοση και χωρίς τη χρήση λέβητα.
11: Νίκος Ελένης ΕΠΕ. 35 χρόνια εμπειρίας, γνώσης και υπευθυνότητας.
12: Ρικού 5, Καρλόβαση, Σάμος.
11: Τηλέφωνο επικοινωνίας 22730-89450
12: ή επισκεφτείτε μας στη σελίδα μας και στο Facebook.
13: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 12 Μαΐου αγρόκτημα γραβιεράκι πρόβιο μόνο 11,80 το κιλό. Φάρμερ παριζάκι 330 γραμμαρίων 1+1 δώρο μόνο 1,65 το σετ. Ζωτ πουτίγκες 200 γραμμαρίων μόνο 99 λεπτά η συσκευασία. Φάρμερ φακές ψηλές 500 γραμμαρίων μόνο 99 λεπτά η συσκευασία. Κέτλ πατατάκια 150 γραμμαρίων, μόνο 1,75 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
14: Ψάχνεις εύκολο και γρήγορο πλύσιμο? Στο Ariston Wash and Dry τα ρούχα σου είναι έτοιμα σε λιγότερο από μία ώρα. Μπαίνεις, πλένεις, στεγνώνεις και τελείωσες. Χωρίς ραντεβού, χωρίς αναμονή.
15: Σε έναν καθαρό, σύγχρονο χώρο με απλά μηχανήματα και πληρωμή όπως σε βολεύει, κάρτα ή μετρητά. Και το πιο σημαντικό, απόλυτη υγιεινή με απολύμανση ενεργού οξυγόνου μετά από κάθε χρήση. Και όσο περιμένεις, χαλάρωσε με έναν καφέ, snacks και δωρεάν Wi-Fi.
14: Είσαι φοιτητής, κάτοικος ή ταξιδιώτης? Εδώ θα βρεις τη λύση. Ariston Wash and Dry. Καθαρά ρούχα, καθαρό μυαλό.
15: Άριστον Wash and Dry, απέναντι από την Περιφερειακή Ενότητα Σάμου. Ανοιχτά καθημερινά από τις 7 και 4 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Τηλέφωνα 694-889-7391, 694-461-5574 και 698-759-8416.
0: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Με τη γνωστή συνέπεια, στην άμεση και άψογη εξυπηρέτησή σας και για το πετρέλαιο θέρμανσης με κατοίκον διανομή.
3: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
0: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος τα φέρει.
3: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
0: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της οδού Κανάρη.
3: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
0: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
16: Τα 70s είχαμε την groovy μουσική, τα παντελόνια καμπάνες και το κατάστημα ρούχων Coimbs. Τα 80s είχαμε τη δίσκο, τα μαλλιά αφάνα και το κατάστημα ρούχων Coimbs. Τα 90s είχαμε τη rock μουσική, τα Bufan Fly και το κατάστημα ρούχων Coimbs. Τη δεκαετία του 2000 είχαμε το «Βάλ το αγόρι μου» σκισμένα outfit και το κατάστημα ρούχων Coimbs. Η δεκαετία του 2010 έως σήμερα ήταν γενικώς άστα να πάνε. Αλλά ευτυχώς είχαμε το κατάστημα ρούχων Coimbs. Coimbs. Βρες αυτό που θες, στην τιμή που θες. Σχέδια, χρώματα, μεγέθη, μάρκες, Italian Job, Μάκης Τσέλιος, Φένιξ, Ελέρια Κορτές, Βέτο, Ντόνα Μάρθα, Ντερπούλη, Μπελαπί και πολλά πολλά άλλα. Καταστήματα ρούχων Coimbs. Λικούργου Λογοθέτη 32 για κλασικό και 36 για μοντέρνο ντύσιμο. Πάντα εδώ, πάντα για σένα.
13: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 12 Μαΐου σπάλα χοιρινή άνεφος του, μόνο 4,98 το κιλό. Στρούγκα κεφαλοτήρι, μόνο 9,90 το κιλό. Ρεγκάτο τυρί τριμμένο 200 γραμμαρίων, μόνο 2 ευρώ η συσκευασία. Nutri Valley, παιδικά δημητριακά 375 γραμμαρίων, μόνο 2,19 η συσκευασία. Νεομάτ σκόνη πλυντηρίου ρούχων 40 μεζούρες ή υγρό 45 μεζούρες, μόνο 4,99 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
17: Ξυπνάς μια μέρα και θυμάσαι ότι σε λίγο καιρό έχεις γάμο και βάπτιση μαζί. Είτε είσαι η νύφη, είτε η καλεσμένη, που βρίσκεις την καλύτερη συλλογή σε νυφικά και τουαλέτες. Στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Την επόμενη μέρα ανακαλύπτεις ότι έχεις ξεμείνει από casual. Πού βρίσκεις τα καλύτερα casual? Στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Παπούτσια! Πού πάω χωρίς παπούτσια? Πάω στην Μαλού και βρίσκω εταιρείες υποδημάτων. Ο My Sandals, Vegan XTI, με οικολογικό δέρμα και ανατομικά. Ευτυχώς υπάρχει η Boutique Μαλού, κορίτσια. Γιατί τώρα θα ήμουν αλλού. Μπουτίκ Μαλού. Στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Τηλέφωνο 6977-09-4494. E-shop στο Μαλού Fashion. 40 χρόνια τώρα μας δίνει τα καλύτερα. Μαλού. Πού αλλού.
2: Όλη η νεανική συλλογή και τα μικρότερα νούμερα του καταστήματος Μαλού της Γυμνασιάρχου Κατεβαίνη μεταφέρθηκαν στο κεντρικό κατάστημα επί της Θεμιστοκλής Σοφούλη 113 στην παραλιακή λεωφόρο της Σάμου.
18: Το αυτοκίνητό σου έχει ανάγκες.
19: Και εσύ έχεις ανάγκη να ξέρεις ότι θα το αναλάβουν οι καλύτεροι.
18: Ανταλλακτικά Πανουράκης. Λιανική και χονδρική πώληση ανταλλακτικών.
19: Βρες λιπαντικά, μπαταρίες, φρένα, τακάκια, τσιμούχες, φίλτρα, ρουλεμάν, ημάντες και όλα τα ανταλλακτικά που χρειάζεσαι.
18: Με την εγγύηση επώνυμων εταιριών όπως Bosch, Phoenix, MAN, FIBA.
19: Επίσης, διάθεση λιπαντικών, Mobil, BP και άλλων μεγάλων εταιριών.
18: Πανουράκης. Μεσόκαμπο Σάμου. Τηλέφωνο 22730-62562 και 62563.
19: Πανουράκης.
20: Υπάρχει μια πόλη που μικροί μεγάλοι χαμογελούν. Οι μικροί γιατί παίρνουν πολλά και οι μεγάλοι γιατί δίνουν λίγα. Παιχνιδούπολη by Jumbo. όλες οι επώνυμες μάρκες, η μεγαλύτερη ποικιλία στις μικρότερες τιμές, αμέτρητα παιχνίδια για όλα τα γούστα, βρεφικά είδη, είδη βιβλιοχαρτοπολίου, διακοσμητικά, εποχιακά είδη, μοναδικές προτάσεις σε είδη σπιτιού με την υπογραφή του Τζάμπο. Κανάρι 22 και Νοέμις Νταέλ γωνία στη Σάμο. Τηλέφωνο 22 730 270 11. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Γεμάτο χαμόγελα.
2: Σε έναν κόσμο αβεβαιότητας, χρειάζεστε κάποιον να εμπιστεύεστε. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Οικονομικός σχεδιασμός που εξασφαλίζει το μέλλον σας. Είτε πρόκειται για διαχείριση προσωπικών οικονομικών, είτε για το σχεδιασμό της επιχείρησής σας. Προσφέρουμε λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σας ανάγκες. Ασφάλεια με σιγουριά. Από ασφάλεια ζωής μέχρι προστασία περιουσίας. Συνεργαζόμαστε με κορυφαίες εταιρείες για να σας παρέχουμε τα καλύτερα προγράμματα στις πιο συμφέρουσες τιμές. Εξειδικευμένες συμβουλές από επαγγελματία οικονομολόγο. Προσωποποιημένες λύσεις για κάθε ανάγκη. Αφοσίωση στους πελάτες μας. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Θα μας βρείτε στα γραφεία μας, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνει 7 στην πόλη της Σάμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6984-88-6288 και 22734-00693.
1: Ήλιος, βροχή, αέρας. Ό,τι καιρό κι αν κάνει, είναι καιρός για Στάθη Ανδρέα.
21: Στάθης Ανδρέας. Για όλες τις καιρικές συνθήκες και εποχές του χρόνου.
1: Τέντες παντός τύπου και ολοκληρωμένα συστήματα σκίασης.
21: Αξιόπιστες λύσεις για οικίες και επαγγελματικούς χώρους.
1: Ασφάλεια και αντοχή και στις πιο αντίξωες συνθήκες.
21: Στόρια, περσίδες, ρόλερ και αλλαγές πανιών.
1: Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια γκάμα ειδικών υφασμάτων και εκατοντάδων σχεδίων που καλύπτουν όλα τα γούστα.
21: Ειδικές τιμές και γρήγορη εξυπηρέτηση.
1: Στάθης Ανδρέας, 25 Μαρτίου, στη Σάμο, έναντι Λυκείου Ελληνίδων.
21: Τηλέφωνα 2273 104 874 και 6970 305 966.
1: Προστασία παντός καιρού από τον Στάθη Ανδρέα.
22: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 12 Μαΐου κοτόπουλο μπουτινοπό, μόνο 2,99 το κιλό. Αγρόκτημα λευκό αγελαδινό, μόνο 5,69 το κιλό. Ice Dream οικογενειακά παγωτά 900 ml, μόνο 2,89 η συσκευασία. Καλημέρα ελληνικός καφές 200 γραμμαρίων, μόνο 2,49 η συσκευασία. Καλημέρα κέικ 600 γραμμαρίων, μόνο 3,19 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
23: 2023.

0: 2000 FM.
1: Ζήτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για το καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο edae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία. Η σκέψη των εξόδων θέρμανσης σας προκαλεί ρηγή. Αναθεωρήστε.
2: Παπαγεωργίου Παρασκευά και Σία, όμικρον έψιλον. Ζεσταθείτε χωρίς να ξυλωθείτε.
1: Λέβητες στερεών καυσίμων και ξύλου.
2: Λέβητες και σόμπες πέλετ. Ενεργειακά τζάκια, τζάκια και σόμπες που συνδέονται με το καλοριφέρ.
1: Και για μεγαλύτερες αποδόσεις και οικονομία στα ξύλα, λέβητες πυρόλυσης ξύλου.
2: Αναλαμβάνουμε όλες τις ηλεκτρολογικές και μηχανολογικές εγκαταστάσεις από εξειδικευμένα συνεργεία.
1: Παπαγεωργίου Παρασκευά και Σία, όμικρον.
2: Υπεύθυνος Παπαγεωργίου Πάρης, διπλωματούχος μηχανολόγος μηχανικός.
1: Κανάρι και Εμμανουήλ Σοφούλη έναντι κτίριο ΟΤΕ. Τηλέφωνα 6974 7193 80 και 2273 027 537.
2: Δείτε μας ζεστά. Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 12 Μαΐου Παλαντίν γκούντα τυρί για τόστ, μόνο 5,45 το κιλό. Ελπόζο χοιρινή ομοπλάτη, μόνο 5,49 το κιλό. Καλημέρα κρουασάν 55 γραμμαρίων, μόνο 25 λεπτά η συσκευασία. Μπαρμπαστάθης φασολάκια πλατιά, στρογγυλά ή αρακάς ενός κιλού κατεψυγμένος, μόνο 2,98 η συσκευασία. Ελαιόλαδο αργολής ενός λίτρου, μόνο 5,49 η φιάλη. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
3: Ήλιος, βροχή, αέρας. Ό,τι καιρό κι αν κάνει, είναι καιρός για Στάθη Ανδρέα.
4: Στάθης Ανδρέας. Για όλες τις καιρικές συνθήκες και εποχές του χρόνου.
3: Τέντες παντός τύπου και ολοκληρωμένα συστήματα σκίασης.
4: Αξιόπιστες λύσεις για οικίες και επαγγελματικούς χώρους.
3: Ασφάλεια και αντοχή και στις πιο αντίξωες συνθήκες.
4: Στόρια, περσίδες, ρόλερ και αλλαγές πανιών.
3: Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια γκάμα ειδικών υφασμάτων και εκατοντάδων σχεδίων που καλύπτουν όλα τα γούστα.
4: Ειδικές τιμές και γρήγορη εξυπηρέτηση.
3: Στάθης Ανδρέας, 25 Μαρτίου, στη Σάμμο, έναντι Λυκείου Ελληνίδων.
4: Τηλέφωνα 2273 104 874 και 6970 305 966.
3: Προστασία παντός καιρού από τον Στάθη Ανδρέα.
5: Τα χρώματα.
6: Παίζω χωρίς να νοιάζομαι.
5: Χαμογελώ μέσα τους.
7: Το ξέρω αγάπες μου, το ίδιο ένιωθα κι εγώ. Energizers, 40 χρόνια τα πιο χαμογελαστά παιδικά ρούχα.
8: Energizers Σάμος, Καπετάν Σταμάτη 24, στην πόλη της Σάμμου. Τηλέφωνο 2273 87 151.
9: Το αυτοκίνητό σου έχει ανάγκες.
10: Και εσύ έχεις ανάγκη να ξέρεις ότι θα το αναλάβουν οι καλύτεροι.
9: Ανταλλακτικά Πανουράκης. Λιανική και χονδρική πώληση ανταλλακτικών.
10: Βρες λιπαντικά, μπαταρίες, φρένα, τακάκια, τσιμούχες, φίλτρα, ρουλεμάν, ημάντες και όλα τα ανταλλακτικά που χρειάζεσαι.
9: Με την εγγύηση επώνυμων εταιριών όπως Bosch, Phoenix, MAN, FIBA.
10: Επίσης, διάθεση λιπαντικών, Mobil, BP και άλλων μεγάλων εταιριών.
9: Πανουράκης. Μεσόκαμπο Σάμμου. Τηλέφωνο 2273 062 562 και 62 563.
10: Πανουράκης.
11: Ξυπνάς μια μέρα και θυμάσαι ότι σε λίγο καιρό έχεις γάμο και βάπτιση μαζί. Είτε είσαι η νύφη, είτε η καλεσμένη, που βρίσκεις την καλύτερη συλλογή σε νυφικά και τουαλέτες. Στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Σάμμου. Την επόμενη μέρα ανακαλύπτεις ότι έχεις ξεμείνει από casual. Πού βρίσκεις τα καλύτερα casual? Στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Σάμμου. Παπούτσια. Πού πάω χωρίς παπούτσια? Πάω στην Μαλού και βρίσκω εταιρείες υποδημάτων. Oh My Sandals, Vegan XTI, με οικολογικό δέρμα και ανατομικά. Ευτυχώς υπάρχει η Boutique Μαλού, κορίτσια. Γιατί τώρα θα ήμουν αλλού. Boutique Μαλού. Στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Τηλέφωνο 6977-09-4494. E-shop στο Μαλού Fashion. 40 χρόνια τώρα μας δίνει τα καλύτερα. Μαλού. Πού αλλού.
0: Όλη η νεανική συλλογή και τα μικρότερα νούμερα του καταστήματος Μαλού της Γυμνασιάρχου Κατεβαίνη μεταφέρθηκαν στο κεντρικό κατάστημα επί της Θεμιστοκλή Σοφούλη 113 στην παραλιακή λεωφόρο της Σάμου.
12: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Με τη γνωστή συνέπεια, στην άμεση και άψογη εξυπηρέτησή σας και για το πετρέλαιο θέρμανσης με κατοίκον διανομή.
13: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
12: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος θα φέρει.
13: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων σε χαμηλές τιμές. Και πολλές δόσεις.
12: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της οδού Κανάρη.
13: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
12: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
14: Να σας συστηθώ ή μάλλον να σας ξανασυστηθώ. Είμαι το Peugeot 208. Λένε για μένα ότι είμαι το πιο όμορφο αυτοκίνητο, τεχνολογικά προηγμένο, διασκεδαστικό στην οδήγηση. Και όπως φαίνεται, έχουν δίκιο. Όμως, να σας πω κάτι που ακόμα δεν το ξέρουν. Τώρα, κυκλοφορώ σε νέες εκδόσεις με δωρεάν αναβάθμιση εξοπλισμού, προνομιακή τιμή και συνολικό όφελος 3.300 ευρώ. Έχουν να πούν τώρα. Λοιπόν, είμαι το Peugeot 208 και σας περιμένω στις εκθέσεις Peugeot.
15: Στέφανε!
16: Ναι?
15: Πάω σούπερ μάρκετ.
16: Στο τάδε?
15: Όχι!
16: Στο άλλο τάδε?
15: Μπα, όχι!
16: Πού θα πας?
15: Πάλι τα ίδια θα λέμε. Δεν πάω σε αλυσίδες, αφού έχουμε το δικό μας σούπερ μάρκετ. Το Σαμιώτικο ντε, το VKD Market. Και γεμίζω το καλάθι της νοικοκυράς από 20 έως 30% φθηνότερα και στηρίζω και τον τόπο μου. Μόνιμα με προσφορές, πάντα με γεμάτα ράφια, συνεχώς με χαμόγελο.
16: VKD Market, λοιπόν.
15: Με δύο καταστήματα στο Βαθύ και δύο στο Καρλόβαση. Επειδή στο VKD Market τα ψώνια είναι αλλιώς.
16: VKD. Όλα θα τα βρεις εκεί.
17: 2000 FM.
18: Έλα με πόλη μαζί. Κάνεις την εγγραφή σου. Ώρα να παίξεις κι εσύ. Τη μπάλα τη ζωή σου.
19: Η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. ElaBet. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
20: Την προστασία από τον ήλιο δεν τη διαπραγματεύεσαι. Sunscreen Velvet από τη Fresiderm. Κατοχυρωμένη πατέντα αντιλιακής προστασίας με την αποκλειστική τεχνολογία Velvet Second Skin. Απόλυτα ανάλαφρη αίσθηση, βελούδινη υφή χωρίς να αφήνει ίχνος λιπαρότητα στο δέρμα. Εξασφαλίζει άριστη κατανομή των αντιλιακών φίλτρων για ομοιόμορφη αποτελεσματική προστασία. Πατενταρισμένη καινοτομία Sunscreen Velvet από τη Fresiderm.
21: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα πετά στο υπόγειο.
22: Το σκυρόδαμα σήμερα θα περιέχει Πένετρον Admix της Πένετρον.
21: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
22: Σωστά. Χρόνια χρησιμοποιείται η Πένετρον στα μεγάλα έργα, παρέχοντας προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Πένετρον. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.

Με μια ιστορική ηχογράφηση πάμε να ξεκινήσουμε σήμερα την εκπομπή. Άλκη Πρωτοψάλτη, Νίκος Αντύπας και Λίνα Νικολακοπούλου. Μια τριπλέτα ανθρώπων οι οποίοι πραγματικά άφησαν ανεξίτηλο το σημάδι τους στην ελληνική δισκογραφία με ένα άλμπουμ, εντάξει, σημείο αναφοράς, το ηφαίστειο που ξυπνά και μη με πας από το σπίτι στο Θεό να με πας, το ακριβό μου διθέσιο. Τραγούδι λοιπόν που αγαπάμε πάρα πολύ και δεν έχουμε σταματήσει ούτε θα σταματήσουμε ποτέ να αγαπάμε και αναλογιζόμενος ότι η Άλκη Πρωτοψάλτη είναι ίδια χρονολογία γεννημένη με τον Νίκο Πρωτοκάλλουγλου. Η Άλκη Πρωτοψάλτη τραγούδιζε για τον Άδωνη της πλατείας της Νέας Μύρνης και ο Νίκος Πρωτοκάλλουγλου γεννήθηκε και μεγάλωσε στη Νέα Σμύρνη. Τότε αυτά τα στοιχεία σύν την πολύ πολύ μεγάλη πορεία και την αγάπη που έχουν μεταξύ τους δεν είναι καθόλου τυχαίο η συνέβρεση που θα γίνει αυτό το καλοκαίρι μεταξύ τους σε όλη την Ελλάδα στις συναυλίες τους. Λουκάς Φωτοπούλος στο μικρόφωνο και την παρέα σας. Πάμε να ξεκινήσουμε τη σημερινή εκπομπή γιατί σε λίγο έχουμε και καλεσμένους. Τους Revans που θα μας πούν για ποιο λόγο κάνουν αυτή τη Revans και ποιον θέλουν να κερδίσουν γιατί χάσανε κάτι και συμβαίνει κάτι τέτοιο. Δεν ξέρω. Το επόμενο, έστω και με λίγες έτσι παρενοχλήσεις, έρχεται από τον Μάριο Ψαριανό. Και είναι «Έρωτας είναι».

μεγαλώνω και δεν είναι πως δεν τα έχω πάει εντάξει. Μα δεν πήγα το ταξίδι που είχα τάξει στο νεότερο εαυτό μου, το δεστά 18 που θα

φύσια με χαλάνε τελευταία παραπάνω. Ίσως φταίει πολλό τρέχω και δεν φτάνω. Ίσως φταίει και η ηλικία, είναι μια δικαιολογία.

μεγαλώνω. Δεν μ' αρέσει να πληγώνει, με θυμώνει. Και μαζί μου και η γενιά μου μεγαλώνει. Πότε πρόλαβε να κουραστεί, πριν καλά καλά να δοξαστεί. Γίναμε καλοί μικροαστοί και δεν ήμασταν εμείς.

μεγαλώνω και μετρώει κάθε βράδυ που ξαπλώνω. Όταν τίμησε η ζωή μου μετανιώνω και την πλάτη μου γυρίζω στον ήρωα που αποκοιμίζω. Αν και ξέρει τι μου λέει.

Αυτός ήταν ο Πάνος Μουζουράκης και το υπέροχο τραγούδι του που πραγματικά στίχο-στίχο ταυτιζόμαστε όλοι μαζί του. Λοιπόν, από τον Πάνο πάμε στο Δημήτρη Κοριαλάκη από ένα άλμπουμ που πραγματικά είχα αγαπήσει. 2003 κυκλοφόρησε. Είχα την τύχη και τη χαρά και την τιμή τη μεγάλη να δουλέψω με τον Δημήτρη μου, τον αγαπημένο μου φίλο. Ας τα δύσκολα σε μένα. Τελικά, αν αφήσουμε τα δύσκολα σε κάποιον άλλον, μας απαλλάσσει το βάρος? Δεν νομίζω. Ακούστε όμως το τραγούδι που αγαπάω πάρα μα πάρα πολύ. Έγραψε τη μουσική και τους στίχους ο Δημήτρης Κοριαλάς.

Αυτά ήταν τα σημάδια σου, αυτό ήταν και το πρώτο τελευταίο τραγουδάκι πριν μας έρθουν οι καλεσμένοι μας, οπότε θα κάνουμε ένα τραγούδι από τον Πάνο Βλάχο, έρχεται το τελευταίο για το πρώτο ημίωρο. Έρχονται οι Revans και θα μας πούν πολλά πολλά πράγματα και για το τρίτο τους άλμπουμ, για την δική τους φιλοσοφία και το πώς σκέφτονται τα πράγματα τα μουσικά. Εμείς θα κάνουμε μικρό break και θα επιστρέψουμε και πάλι μαζί εδώ, μαζί σας, δεν φεύγει κανείς.

Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

0: παίξεις. Ρυθμιστή σε ΕΕ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Το κολαγόνο του δερματός σου χτίζεται ξανά. Face Serum Pure Collagen από τη Fresiderm. Ορός ολικής αναδόμησης με καινοτομία διπλής τεχνολογίας κολαγόνου που στηρίζει τον δομικό ιστό της επιδερμίδας. Vegan κολαγόνο, χαλκός και αμινοξέα συνεργούν για δέρμα νεανικό, πυκνό και ελαστικό. Το οβάλ του προσώπου επανέρχεται. Οι ρητίδες λιένονται και η εικόνα κουρασμένης όψης αναστρέφεται. Face Serum Pure Collagen. Το δέρμα σου με νέα αρχιτεκτονική. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακοποιό.

0: Παιδιά, καλώς ορίσατε. Μπήκαμε δυναμικά και με πολύ πολύ έτσι μεγάλα γκάζια, θα έλεγα. Έτσι. Καλώς ορίσατε, έχουμε τον Αστέρη και έχουμε και τον Χρήστο που τον είπα Βασίλη εγώ όταν γνωριστήκαμε, αλλά αναφερόμουν σε ένα τραγούδι σας που θα ακούσουμε αργότερα. Είναι η Revanse εδώ. Έχουμε τρίτο άλμπουμ. Πρώτη φορά σας γνωρίζουμε εμείς. Καλώς ορίσατε πρώτα απ' όλα.
1: Καλώς σας βρήκαμε.
0: Όσο πιο κοντά στο μικρόφωνο, τόσο πιο καλό θα κάνετε και στους ακροατές μας. Αγαπηθείτε. Ξέρεις, είσαστε αγαπημένοι, φαντάζομαι.
1: Είμαστε πολλά πολλά χρόνια φίλοι.
0: Κοίτα, το καλό είναι ότι έχετε κάνει τρία άλμπουμ μαζί. Ωραία. Αυτό είναι κάτι που είναι τουλάχιστον καλό για τις ελληνικές μπάντες. Μετά το δεύτερο διαλύονται.
1: Είμαστε φίλοι από τα 20 μας συμφοιτητές και πολύ καλοί φίλοι μεταξύ μας, εγώ με τον Αστέρη.
0: Τέλεια.
1: Εγώ είμαι ο Χρήστος.
2: Έχουμε άλλα τρία άλμπουμ έτοιμα.
0: Α, νόμιζα άλλους τρεις. Όχι. Αλλά δεν χωράμε όλοι εδώ. Εντάξει,
1: έχουμε και άλλους που δεν χωράμε.
0: Καλά, προφανώς, ναι, δεν παίζετε δύο άτομα. Έχετε και άλλα δύο.
2: Άλλα τρία άλμπουμ σίγουρα.
0: Έτοιμα.
2: Ναι, ξέρουμε τα τραγούδια που θα μπουν στα επόμενα τρία άλμπουμ μας.
0: Χωρίς αυτό να επισύρει καμία, ας πούμε, βελτίωση ή κάτι.
1: Πολύς
0: δεύτερη σκέψη.
1: Και δεύτερη σκέψη. Ήδη γιατί... και σε αυτό το δίσκο τώρα είχαμε δύο κομμάτια που μπήκαν τελευταία στιγμή.
0: Ένα, οι ίδιοι άνθρωποι θα είστε σε τρία χρόνια.
1: Όχι. Δεν νομίζω έτσι λίγο καταχρηστικά και καθυπερβολήν το είπα. Στες,
0: ναι, έχουμε πολύ υλικό.
1: Αυτό, ναι.
0: Έχουμε μπόλικο υλικό. Να έχετε πάντα υλικό, γιατί ξέρετε, και εμείς. Ενώ οι ακροατές, όχι τα ραδιόφωνα απαραίτητα, γιατί τα ραδιόφωνα είναι πολύ μεγάλη κουέντα, μπορούμε να κάνουμε αργότερα. Ανάγκη έχουν να ακούν. Και ο κόσμος, όσο υπάρχει κάτι να ακούσει και να ψάξει και να ανακαλύψει, τόσο πιο εύκολα θα είναι και, ξέρεις, η επιλογή του καθένα να μπορεί να ανακαλύψει και να βρει νέους ανθρώπους που εκφράζονται και θέλουν να πούν αυτό που θέλουν να πούν. Έτσι, γιατί Revanse? Από ποιον θέλετε να πάρετε revanse? Πασάρει ένα στον άλλον.
1: Ναι,
0: έτσι,
1: ναι,
0: κάνω
1: ναι,
0: το ηχητικό.
1: Κοιτιόμαστε ναι. Μεταξύ μας για να πάρουμε. Λοιπόν,
0: ποιος αγώνας χάθηκε για να πάρετε revanse?
1: Δυστυχώς έχουν χαθεί πολλοί αγώνες τα τελευταία χρόνια. Αυτό που είπα πριν, εμείς οι συμφοιτητές γνωριστήκαμε με τον Αστέρη το 2009. Νομίζω.
0: Σε τι σχολή?
1: Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης, πάνω στη Θεσσαλονίκη, στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας. Μια περίοδος που θυμόμαστε νομίζω και κοινωνικά. Υπήρχε ένας έντονος αναβρασμός, η αρχή της κρίσης. Εμείς ήμασταν νέα παιδιά τότε, 19 χρονών. Βγαίναμε και στην εκπαίδευση, αλλά ταυτόχρονα και στην αγορά, γιατί δουλεύαμε από μικρή παίζοντας μουσική. Οπότε νομίζω ενστικτοδός και υποσυνείδητα δεχόμασταν όλη αυτή την πίεση και αυτή την βία, σε εισαγωγικά και χωρίς εισαγωγικά, από γύρω γύρω, για το πώς θα βγούμε, τι θα κάνουμε. Παίζει και ένα πλαίσιο και καλλιτεχνικά και μουσικά ακόμη. Γιατί είσαι επαγγελματίας μουσικός, δεν είσαι επαγγελματίας μουσικός, τι συμβαίνει, σε θεωρούν καλαμπόρτζι, ποιος είναι ο ρόλος σου μέσα στην κοινωνία. Και κάπως συζητώντας και για το όνομα της μπάντας και γλωσσολογικά το Revanse, γιατί μας άρεσε και αυτό το ρόμ, θέλαμε μια ένταση.
0: Είναι εύηχο.
1: Ναι, έχουμε και κοινές καταβολές σε αυτό το ροκ της δεκαετίας του 90, στη μουσική του Μικρούτσικου. Οπότε. Ο τίτλος, το εμπάργκο, ας πούμε, που ήταν σαν δίσκος. Ή πρόσφατα είπα στον Αστέρη, το θυμήθηκε, η ρεζέρβα του Σαββόπουλου. Ήταν λέξεις που μας αρέσανε. Και έτσι καταλήξαμε.
0: Είχε κάτι από ρεζέρβα.
1: Ναι,
0: το
1: ναι.
0: Revanse.
1: Καταλήξαμε στο Revanse. Γιατί μέσα σε όλα προσπαθούμε και για μια διαδικασία επανάκτησης, ο καθένας με τον τρόπο του. Γιατί χρειάζεται, νομίζω, να επανακτήσουμε πράγματα και σε προσωπικό και σε κοινωνικό επίπεδο που χαθήκανε, ενώ είχαν κατακτηθεί μετά από πολλά χρόνια αγώνων.
0: Εντάξει, αυτά τα πράγματα είναι να γίνονται και να τρέχει η ζωή. Τίποτα δεν μένει κατεκτημένο από μόνο του.
1: Ναι, ναι.
0: Έτσι, δηλαδή, και αν έχουμε μια τέτοια απατηλή, νομίζω, εντύπωση, έρχεται η ιστορία και το ανατρέπει. Πολύ, πολύ απλά.
1: Δυστυχώς, τίποτα δεν μένει κατακτημένο από μόνο του. Και τώρα που το λες, εγώ ήμουν παιδάκι και κάποια στιγμή η μητέρα μου το είπε αυτό.
0: Αλήθεια.
1: Ναι, έφηβος.
0: Θα γίνω.
1: Ναι, ναι, μου λέει.
0: Αρχίζει και γίνω μπαμπά σου,
1: λέει. Η δημοκρατία, λέει, που βλέπεις, δεν ήταν δεδομένη ούτε παλαιότερα, ούτε θα είναι δεδομένη αύριο.
0: Γιατί θεωρούμε δεδομένα πράγματα?
1: Και τότε, ένα παιδί 14-15 χρονών, μπορεί και είναι μικρότερος, δεν θυμάμαι, αλλά είχα λίγο σοκαριστεί. Καλά έκανε και μου το είπε, βέβαια.
0: Λοιπόν, εγώ θέλω να ακούμε τραγούδια, οπότε πάμε στο επόμενο. Και σιγά-σιγά έρχεται η ροή της κουβέντας, ωραιότατα.

Ένα βαρκάκι με σοπέλαγα ναυάγησε. Μέσα στο κύμα και στη μαύρη τρικυμία. Μα τότε ένα αρμενάκι και αποτράβηξε. Και το αρμάτωσε με άλμπουρα και ιστεία.

0: μπήκατε με τα γκάζια με το σπίριτο, αλλά ηρεμούμε σιγά σιγά, έτσι, ξέρεις. Λοιπόν, οι αφορμές σας. Πότε ξεκίνησε, βρε Αστέρη, όλη η διαδικασία? Πώς βρέθηκε η μπάντα? Ήσαν συμφοιτητές και είπατε, δεν πάτε να κάνουμε και μια μπάντα, έτσι, γιατί μας αρέσουν αυτά που λένε οι άλλοι. Να τα πούμε εμείς.
1: Όχι, όχι, δεν έγινε καθόλου.
0: Καλά, προφανώς. Υποθετικά μιλώντας.
1: Δεν είχαμε καν στο μυαλό μας ότι θα είμαστε σήμερα εδώ που είμαστε. Ξεκινήσαμε να κάνουμε πολύ παρέα στα πρώτα έτη της σχολής. Εγώ θαύμαζα πολύ τον Χρήστο, τον ήχο του κλαρινέτου, ενώ το κλαρινέτο δεν είναι από τα αγαπημένα μου όργανα. Όταν τον πρωτοάκουσα.
0: Και πολύ ιδιαίτερο.
1: Όταν τον πρωτοάκουσα να παίζει, σκέφτηκα ότι θέλω να. Πριν γνωριστούμε ακόμα καλά, σκέφτηκα ότι θέλω να παίξω με αυτό το άτομο, θέλω να ακούσω και να συνδιαμορφώσω τον ήχο αυτό που βγάζει το κλαρινέτο του με τους ήχους που βγάζει η κιθάρα μου. Σιγά σιγά ξεκινήσαμε να κάνουμε παρέα, πήγαινε ο ένας στα live του άλλου. Ο καθένας είχε τότε τις φοιτητικές του μπάντες. Όσο περνούσε ο καιρός, αρχίσαμε να ανοιγόμαστε περισσότερο ένας τον άλλον και να δείχνουμε τα τραγούδια που γράφαμε. Κάποια στιγμή θυμάμαι χαρακτηριστικά κάποια χρονιά που είχαμε βάλει κάθε Τετάρτη που κατεβαίναμε στο Λευκό τον Πύργο και απλώναμε τα χαρτιά μας με μια κιθάρα και παίζαμε ένας τον άλλον τα τραγούδια της εβδομάδας.
0: Έξω. Χωρίς πρόστιμο ή με πρόστιμο?
2: Δεν πέσαμε.
0: Ωραία, δεν φταίω εγώ, αλλά είναι η επικαιρότητα.
2: Ναι, ναι.
0: Γέλαγα πάρα πολύ που το βλέπα. Γέλαγα όχι με, εννοείται, με την ευχαρίστηση του γέλιου, αλλά με την ηλιθιότητα της φάσης. Έτσι.
2: Να πω ότι ευτυχώς.
0: Συγγνώμη που σε έκοψα, αλλά νομίζω
2: όχι,
0: ότι.
2: Όχι, γιατί μας αφορά όλο αυτό και οι κοινωνικοί αγώνες. Εγώ ήμουνα και μέλος του ΔΣ, του Συλλόγου Μουσικών Βορείου Ελλάδος, κάποια στιγμή. Ευτυχώς να πω ότι κάποιες τέτοιες, θα το πω, ηλίθιες αντιδράσεις βοηθάνε για να ξαναμπαίνουν τα πράγματα σε μια σειρά.
0: Ναι, ναι. Έτσι.
2: Ευτυχώς. Ναι, ναι. Γιατί υπάρχει αντίδραση και υπάρχει έτσι και ενότητα των μουσικών και πάνω στη Βόρεια.
0: Πρόσεξε τώρα. Τώρα. Εγώ θα κάνω τον προβοκάτορα. Έτσι. Μ' αρέσει πάρα πολύ να το κάνω αυτό. Μ' αρέσει πάρα πολύ. Λοιπόν, η αντίδραση ήταν των μουσικών ή των social media?
2: Όχι, η αντίδραση ήταν των μουσικών.
0: Α, οκ. Okay. Ναι, δεν ξέρω, ναι. Δεν το παρακολουθήσα τόσο πολύ, γιατί ήταν. Εγώ απέχω και λίγο από τα social, ναι. δεν έχω πολλά.
2: Το ότι φαίνεται στην επιφάνεια να υπάρχει αντίδραση στα social media είναι γιατί ένα μεγάλο μέρος της ζωής μας είναι στα social media. Ναι. Οπότε πού θα το δούμε? Στα social θα το δούμε.
0: Το πήραν πίσω λόγω των social media ή λόγω των μουσικών?
2: Όχι, το πήραν πίσω λόγω του σωματείου.
0: Α, οκ. Okay. Εντάξει, αυτό είναι μια πολύ ωραία διευκρίνηση, γιατί είναι πολύ ωραία.
2: Ναι, ναι. Το σωματείο τα τελευταία χρόνια έχει δυναμώσει με πολλή προσπάθεια συσπήρωση και αγώνες. Και επειδή δεν υπήρχε και λόγος να μην το πάρουν πίσω, δεν ήταν κάποια τόσο.
0: Εγώ να ρωτήσω κάτι. Δεν απαιτείται κάποια άδεια για να παίζεις κάπου?
2: Κοίταξε.
0: Δηλαδή στην Ευρώπη ξέρω, από φίλο που κάνει αυτή τη δουλειά, είναι μουσικός του δρόμου, ότι παίρνει συγκεκριμένη άδεια στις Βρυξέλλες, στο Βέλγιο και στην Ολλανδία για να παίζεις σε συγκεκριμένα σημεία.
2: Αυτό το έχουμε ζητήσει.
0: Αυτό το πλαίσιο υπάρχει εδώ.
2: Το έχουμε ζητήσει σαν κλάδος.
0: Η πρώτα γίνεται όλη
2: κεντρικό,
0: φάση.
2: Δεν είναι κεντρικό. Έχει να κάνει με τον κάθε Δήμο που θα ορίσει τα μέρη.
0: Δεν θα έπρεπε να είναι κεντρικό? Δηλαδή ότι δίνονται τόσες άδειες, ξέρω εγώ. Και...
2: Δεν μου φαίνεται περίεργο να είναι ανάλογα με την κάθε τοπική κοινωνία.
0: Όχι, ναι,
2: δηλαδή,
0: εντάξει, κάθε
2: πόλη διαφορετική. Να ορίσει ο Δήμος το που θέλει. Δεν έχει γίνει ποτέ αυτή η συζήτηση πρακτικά.
0: Αυτό. Να δηλαδή πρώτα γίνεται η φάση. Δηλαδή πρώτα υπάρχουν οι μουσικοί του δρόμου και μετά ψάχνουν να βρούμε.
2: Ναι.
0: Το νομικό πλαίσιο είναι σαν τα φέρετα.
2: Ακριβώς. Τώρα έτσι. Θα ελπίζω να αναγκαστούν να γίνει αυτή η συζήτηση σοβαρά. Γιατί οι μουσικοί του δρόμου παράγουν πολιτισμό.
0: Φυσικά.
2: Και δυστυχώς στη Θεσσαλονίκη, στην παραλία, υπάρχουν πολλά φαινόμενα ανθρώπων οι οποίοι βάζουν με δύναμη ηχεία και κάνουν πολλή φασαρία, μεγάλη σε ηλικία.
0: Δεν είναι μόνο στην παραλία. Και εγώ στην γειτονιά μου έχω να σου το πω.
2: Παίζουν κύριοι λαϊκά και λένε τα ντέρτια
0: τους. Ο καθένας ό,τι λέει. Ό,τι θέλει.
2: Που αλλοιώνει το τοπίο της περιοχής. Και ταυτόχρονα στους μουσικούς του δρόμου προσπαθούν να παίξουν την τέχνη τους, να κάνουν κάτι λίγο πιο
0: ασφαλές. Τώρα αυτό είναι πολύ μεγάλη κουβέντα, γιατί η τέχνη, ας πούμε, έχει όρια.
2: Όχι, όχι.
0: Γιατί και ο άλλος που παίζει τον ντέρτι του σου λέει τέχνη είναι. Και οι ρεμπέτες τέχνη κάνουν και τα ντέρτια τους.
2: Νομίζω ότι δεν σου λέει ότι είναι τέχνη.
0: Θέλω να σου πω, ξέρεις, μπορεί να επικαλεστεί κάποιος όμως κάτι.
2: Μακάρι να υπάρξει συζήτηση για να του δοθεί ευκαιρία να μας πει την άποψη.
0: Λέω διάφορα, γιατί πραγματικά στον κόσμο εκεί έξω, μην νομίζεις ότι. Τίποτα, είπαμε και πριν, δεν είναι δεδομένο.
2: Ναι, ναι, ναι.
0: Οπότε οι απορίες που προκαλούνται γύρω-γύρω είναι αντιφατικές, όπως είναι όλα αντιφατικά σε αυτή τη ζωή.
2: Εγώ προσωπικά είμαι υπέρ τη συζήτηση. Ενώ ότι το να δημιουργούνται τέτοιες αφορμές, ακόμη και να συζητήσουμε αν αυτός που έχει βγάλει το ηχείο του και παίζει τέρμα φάλτσα Καζαντζίδη είναι συνάδελφος, βεβαίως να κάτσουμε να το συζητήσουμε συλλογικά η ομάδα, να δούμε τι συμβαίνει σαν κοινωνία.
0: Είναι ωραίο να αρχίζει να γίνει μια ολόκληρη ομάδα, να μπορεί να καθορίζει τόσο τα σημεία όσο και το τι μπορεί να παίξει, δεν μπορεί να το καθορίσει. Το θεωρώ λίγο, ξέρεις, αντισυμβατικά δημοκρατικό αυτό. Δηλαδή τι παίζει, τι δεν παίζει, αυτό είναι καλό και αυτό δεν είναι. Είναι
2: όχι, δεν περίεργο. Νομίζω, ναι.
0: Έτσι. Εν πάση περιπτώσει, ωραία παρένθεση και ξαναγυρνάμε πίσω. Ε? Σέκοψα.
1: Πού
0: σε έκοψα. Που ήσουν και δεν έχει κοιμηθεί κιόλας και καθόλου και σε εκθέτω τώρα, αλλά δεν πειράζει.
2: Θυμάμαι εδώ που ήμασταν. Κατεβαίναμε στην παραλία.
0: Στην παραλία κατεβαίναμε.
2: Και λέγαμε τα κομμάτια μας μεταξύ.
0: Χωρίς να το παίζετε. Απλά κάνατε την κουβεντούλα, φαντάζομαι, σωστά.
2: Παίζαμε
0: κιόλας.
1: Όχι, παίζαμε. Ναι, μας άρεσε πολύ να παίζουμε έξω. Ναι, τέλος πάντων, κάπως δημιουργήθηκε το όραμα του να κάνουμε μια μεγαλύτερη ομάδα. Και αυτό συνέβη, μπήκαν τα θεμέλια το 17, το 19 κάναμε τη ρεβάνς και βγήκε, κυκλοφόρησε η πρώτη μας δισκογραφική δουλειά που ήταν σε μελοποιημένη ποίηση της Μαρίας της Ιτμαλίδου, που είναι μια φίλη ποιήτρια από Θεσσαλονίκη. Και εκείνη τη δουλειά την ηχογραφήσαμε κιόλας εξ ολοκλήρου πάνω στη Θεσσαλονίκη, γιατί μέναμε τότε ακόμα εκεί. Σιγά σιγά αρχίσαμε να κατεβαίνουμε προς Αθήνα. Έγινε το τσάι στο Παλέρμο το 21.
0: Καλά τα λες, λέει ο Χρήστος.
2: Δεν θυμάμαι.
0: Όχι, τον βλέπω και επιβεβαιώνει.
1: Νομίζω το 21 είναι. Και πλέον είμαστε όλη η ομάδα στην Αθήνα. Και έτσι προέκυψε και το τι συνέβη το καινούριο δισκάκι μας.
0: Σιγά σιγά. Πάμε για μουσική, γιατί δεν θέλω να κόβουμε τραγούδια από την... Ξέρεις, και την κουβέντα τη θέλω, μου αρέσει πάρα πολύ η κουβέντα, πάρα πολύ, αλλά εντάξει, να ακούσουμε και καμιά Ιουλιέτα, να ονειρευτούμε, ξέρω εγώ, γιατί όχι.

0: να σας συστηθώ ή μάλλον να σας ξανασυστηθώ. Είμαι το Peugeot 208. Λένε για μένα ότι είμαι το πιο όμορφο αυτοκίνητο, τεχνολογικά προηγμένο, διασκεδαστικό στην οδήγηση. Και όπως φαίνεται, έχουν δίκιο. Όμως, να σας πω κάτι που ακόμα δεν το ξέρουν. Τώρα, κυκλοφορώ σε νέες εκδόσεις με δωρεάν αναβάθμιση εξοπλισμού, προνομιακή τιμή και συνολικό όφελος 3.300 ευρώ. Έχουν να πούν τώρα! Λοιπόν, είμαι το Peugeot 208 και σας περιμένω στις εκθέσεις Peugeot.
1: Παρακαλώ.
2: Ναι, γεια σας. Σκοπελίτης εκεί. Μπάμπης εδώ. Να σας πω, όταν λέτε χωματουργικές εργασίες, εννοείτε τα πάντα. Αναλαμβάνετε και μπάζωμα. Α, για τα μπάζα για τις ειδικούς κάδους, κατάλαβα. Για τι πράγμα ενδιαφέρομαι ακριβώς. Όχι, όχι. Δεν κάνω ανακαίνιση. Όμως ένα σκαψιματάκι θα χρειαστεί σίγουρα. Πρόκειται για ένα θέμα λεπτό. Σας αφήνω τώρα, γιατί έρχεται η πεθερά μου.
3: Χωματουργικές εργασίες, ενοικίασης κάδων, ανελκύσεις, Σκοπελίτης. Στη Νεάπολη Σάμμου και στο skopelitisearthworks.gr.
2: Ο καλύτερος, ο οικονομικότερος και πάντα έτοιμος για όλα. Ή σχεδόν για όλα. Αντιλαβού στο Σκοπελίτη Ντουγρού.
4: Ζείτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για το καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο endae.gr. Ελληνική δερματολογική και αφροδυσιολογική εταιρεία.
5: Τα 70s είχαμε την groovy μουσική, τα παντελόνια καμπάνες και το κατάστημα ρούχων Coimbs. Τα 80s είχαμε τη δίσκο, τα μαλλιά αφάνα και το κατάστημα ρούχων Coimbs. Τα 90s είχαμε τη rock μουσική, τα μπουφάν fly και το κατάστημα ρούχων Coimbs. Τη δεκαετία του 2000 είχαμε το «Βάλ το αγόρι μου» σκισμένα outfit και το κατάστημα ρούχων Coimbs. Τη δεκαετία του 2010 έως σήμερα ήταν γενικώς άστα να πάνε. Αλλά ευτυχώς είχαμε το κατάστημα ρούχων Coimbs. Coimbs. Βρες αυτό που θες, στην τιμή που θες. Σχέδια, χρώματα, μεγέθη, μάρκες. Italian Job, Μάκης Τσέλιος, Φένιξ, Ελέρια Κορτές, Βέτο, Ντόνα Μάρθα, Ντερπούλη, Μπελαπί και πολλά πολλά άλλα. Καταστήματα ρούχων Coimbs. Λικούργου λογοθέτη 32 για κλασικό και 36 για μοντέρνο ντύσιμο. Πάντα εδώ, πάντα για σένα.
6: Energizers! Νιώθω άνετα!
7: Energizers! Μου αρέσουν τόσο τα χρώματα!
6: Παίζω χωρίς να νοιάζομαι!
7: Χαμογελώ μέσα τους!
8: Το ξέρω, αγάπες μου! Το ίδιο ένιωθα κι εγώ! Energizers! 40 χρόνια τα πιο χαμογελαστά παιδικά ρούχα!
9: Energizers Σάμος! Καπετάν Σταμάτη 24 στην πόλη της Σάμμου. Τηλέφωνο 22730 87 151.
10: Ξυπνάς μια μέρα και θυμάσαι ότι σε λίγο καιρό έχεις γάμο και βάπτιση μαζί. Είτε είσαι η νύφη, είτε η καλεσμένη, που βρίσκεις την καλύτερη συλλογή σε νυφικά και τουαλέτες, στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Σάμμου. Την επόμενη μέρα ανακαλύπτεις ότι έχεις ξεμείνει από casual. Πού βρίσκεις τα καλύτερα casual? Στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Σάμμου. Παπούτσια! Πού πάω χωρίς παπούτσια? Πάω στην Μαλού και βρίσκω εταιρείες υποδημάτων. Ο My Sandals, Vegan XTI, με οικολογικό δέρμα και ανατομικά. Ευτυχώς υπάρχει η Boutique Μαλού, κορίτσια. Γιατί τώρα θα ήμουν αλλού. Boutique Μαλού. Στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Σάμμου. Τηλέφωνο 6977-09-4494. E-shop στο Μαλού Fashion. 40 χρόνια τώρα μας δίνει τα καλύτερα. Μαλού. Πού αλλού.
11: Όλη η νεανική συλλογή και τα μικρότερα νούμερα του καταστήματος Μαλού της Γυμνασιάρχου Κατεβαίνη μεταφέρθηκαν στο κεντρικό κατάστημα επί της Θεμιστοκλής Σοφούλη 113 στην παραλιακή λεωφόρο της Σάμμου.
12: Πεινάω. Τι θα φάμε σήμερα?
13: Έχω την καλύτερη ιδέα. Πάμε για κάτι σαν κάρβουνα.
12: Δηλαδή?
13: Στο κάτι ψήνεται. Στην Αγίου Νικολάου 6, πίσω από την κεντρική πλατεία. Έχουν τα καλύτερα.
12: Τι έχει το μενού?
13: Ό,τι θέλεις. Τυλιχτά, σκεπαστές, μερίδες, όλα ψημένα στα κάρβουνα.
12: Κοτόπουλο στη σούβλα έχουν?
13: Καθημερινά. Και κοκορέτσι κάθε Παρασκευή και Σάββατο.
12: Με έπεισες. Πάρε τηλέφωνο για delivery.
13: έτοιμο.
14: Τέλεια. Και για το πάρτι που λέγαμε.
13: Αναλαμβάνουν και εκδηλώσεις. Ακόμα και ολόκληρη σούβλα κατόπιν παραγγελίας. Όλα στα Κάρβουνα με την καλύτερη ποιότητα. Αγίου Νικολάου 6.
14: Πίσω από την κεντρική πλατεία.
13: 22731-00331 ή παραγγελία και αποφαγή.gr.
15: Ψάχνεις εύκολο και γρήγορο πλύσιμο? Στο Ariston Wash and Dry τα ρούχα σου είναι έτοιμα σε λιγότερο από μία ώρα. Μπαίνεις, πλένεις, στεγνώνεις και τελείωσες. Χωρίς ραντεβού, χωρίς αναμονή.
16: Σε έναν καθαρό, σύγχρονο χώρο με απλά μηχανήματα και πληρωμή όπως σε βολεύει, κάρτα ή μετρητά. Και το πιο σημαντικό, απόλυτη υγιεινή με απολύμανση ενεργού οξυγόνου μετά από κάθε χρήση. Και όσο περιμένεις, χαλάρωσε με έναν καφέ, snacks και δωρεάν Wi-Fi.
15: Είσαι φοιτητής, κάτοικος ή ταξιδιώτης? Εδώ θα βρεις τη λύση. Ariston Wash and Dry. Καθαρά ρούχα, καθαρό μυαλό.
16: Ariston Wash and Dry. Απέναντι από την Περιφερειακή Ενότητα Σάμου. Ανοιχτά καθημερινά από τις 7 και 4 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Τηλέφωνα 694-889-7391, 694-461-5574 και 698-759-8416.
17: Σε έναν κόσμο αβεβαιότητας, χρειάζεστε κάποιον να εμπιστεύεστε. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Οικονομικός σχεδιασμός που εξασφαλίζει το μέλλον σας. Είτε πρόκειται για διαχείριση προσωπικών οικονομικών, είτε για το σχεδιασμό της επιχείρησής σας. Προσφέρουμε λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σας ανάγκες. Ασφάλεια με σιγουριά. Από ασφάλεια ζωής μέχρι προστασία περιουσίας. Συνεργαζόμαστε με κορυφαίες εταιρείες για να σας παρέχουμε τα καλύτερα προγράμματα στις πιο συμφέρουσες τιμές. Εξειδικευμένες συμβουλές από επαγγελματία οικονομολόγο. Προσωποποιημένες λύσεις για κάθε ανάγκη. Αφοσίωση στους πελάτες μας. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Θα μας βρείτε στα γραφεία μας, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνει 7 στην πόλη της Σάμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6984-886288 και 22734-00693.
18: Έλαβε η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλαβε. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
19: Την προστασία από τον ήλιο δεν τη διαπραγματεύεσαι. Sunscreen Velvet από τη Fresiderm. Κατοχυρωμένη πατέντα αντιλιακής προστασίας με την αποκλειστική τεχνολογία Velvet Second Skin. Απόλυτα ανάλαφρη αίσθηση, βελούδινη υφή χωρίς να αφήνει ίχνος λιπαρότητα στο δέρμα. Εξασφαλίζει άριστη κατανομή των αντιλιακών φίλτρων για ομοιόμορφη αποτελεσματική προστασία. Πατενταρισμένη καινοτομία Sunscreen Velvet από τη Fresiderm.
20: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα μπετά στο υπόγειο.
21: Το σκυρόδαμα σήμερα θα περιέχει Πένετρον Admix της Πένετρον.
20: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
21: Σωστά. Χρόνια χρησιμοποιείται η Πένετρον στα μεγάλα έργα, παρέχοντας προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Πένετρον. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.

0: Λοιπόν, μπήκαμε στο δεύτερο ημιωράκι για σήμερα. Εδώ είμαστε με τους Revanse που θέλουν να δώσουν τη revanse τους με τρίτο άλμπουμ. Δεν ξέρω τι συμβαίνει. Ξέρω ότι κάνατε πολύ ωραίες συνεργασίες. Ρίτα Ντονοπούλου με τον Θάνο Μικρούτσικο, αφιέρωμα, σωστά. Έτσι. Σχολείο.
1: Είμαστε τα τρία τελευταία χρόνια σε περιοδίες σε όλη την Ελλάδα μαζί με τη Ρίτα. Δεν ξεκινήσαμε από το αφιέρωμα στον
0: Μικρούτσικο. Όχι, όχι. Απλά έχει προκύψει μια τριετή συνεργασία.
1: Ναι. Στο τέλος αυτής της συνεργασίας προέκυψε έτσι, αυτό το όνειρο του να φέρουμε στο δικό μας ήχο τα τραγούδια του Μικρούτσικου. Οπότε ετοιμάσαμε το αφιέρωμα. Έχουμε ένα χρόνο που το έχουμε έτοιμο και το πρώτο παίξαμε. Είχαμε σημαντικούς σταθμούς. Την περιφέρεια της Δυτικής Μακεδονίας στο φράγμα της Θέρμης που είχαμε πρωτοπαίξει.
2: Κεντρικής Μακεδονίας. Ναι. Θέρμη, αρκετό κόσμο εκεί.
1: Ήταν το πρώτο. Παίξαμε εδώ στο κήπο του Μεγάρου το συγκεκριμένο αφιέρωμα και το φθινόπωρο του 25 το παίξαμε και το ηχογραφήσαμε ζωντανά στο Κύταρο.
0: Α, μάλιστα, ναι. Σωστά.
1: Από εκεί θα κυκλοφορήσει ένα διπλό βινήλιο με 15 περίπου διασκευές.
0: Όσες χωράει το βινήλιο.
2: Τα βινήλια. Το διπλό βινήλιο.
1: Ναι.
2: Συνειδητά καταλήξαμε στο κύτταρο, γιατί ο ήχος μας πλέον, όπως μπορεί να κρίνει,
0: ναι, νομίζω ότι είναι πιο κοντά.
2: Είναι πιο σκληρός και πειραματικός. Και να πούμε ότι εντάξει, τη Ρίτα την εκτιμούσαμε έτσι κι αλλιώς. Η συνεργασία μας έκανε να την εκτιμήσουμε και σε προσωπικό επίπεδο. Είναι μια υπέροχη συνεργάτης, από τις καλύτερες νομίζω που έχουμε. Μας άφησε πολύ χώρο, πολύ ελεύθερο χώρο για πειραματισμό. Συμμετείχε και η ίδια στον πειραματισμό, δεν είναι ότι απλά μας τον άφησε. Και για μας ήταν και ένα πολύ σημαντικό δίκτυο ασφαλείας, γιατί η Ρίτα ήταν τόσα χρόνια συνεργάτη με τον Μικρούτσικο. Ναι. Οπότε δεν νιώσαμε ότι μπορεί να γίνει κάτι που να ξεφύγει σε σημείο που θα μας κάνει να νιώσουμε άσχημα και άβολα. Κάπως είχαμε έτσι μια υπογραφή της Ρίτας που μας έδινε μια ασφάλεια ότι είμαστε προς μια σωστή κατεύθυνση.
0: Πάμε καλά.
2: Και όταν αρχίσαμε να έρχομαι και επικοινωνία με την οικογένεια και
0: με τη Μαρία,
2: και πήραμε και από εκεί ένα feedback ότι τι ωραία αυτό, αν το άκουγε ο Θάνος, θα του άρεσε και του αρέσουν οι πειραματισμοί και πάντα ήταν υπέρ και της νέας γενιάς. Εντάξει, νιώσαμε πολύ μεγάλη ικανοποίηση, μεγάλη χαρά.
0: Και ανακούφιση νομίζω ίσως, ότι αυτό που κάναμε, ξέρεις, okay, μπορεί να είναι και αποδεκτό.
2: Ναι. Εμάς μας άρεσε, πώς το λέμε, μεγαλώσαμε, ας το πω έτσι εισαγωγικά, και με το δίσκο που είχαν κάνει με τα υπόγεια ρεύματα. Πολύ ωραίος δίσκος. Και η άποψή μου προσωπική είναι πάντα ότι όταν πειραματίζεσαι, κάποια πράγματα δεν θα σου πετύχουν.
0: Καλά.
2: Και κάποια οριακά θα σου πετύχουν, πρέπει επίσης να μην σου πετύχουν. Γιατί αλλιώς σημαίνει ότι πας σε πολύ πιο ασφαλή δεδομένα, μονοπάτια, sorry, άρα δεν πολύ πειραματίζεσαι. Οπότε είναι ωραίο να δοκιμάζεις, να αποτυχάνεις και να σε βοηθάει να πετυχαίνεις σε άλλα πράγματα. Έτσι καλώς στην τέχνη αυτό είναι πολύ λεπτή η ισορροπία του τι είναι επιτυχία, τι είναι αποτυχία.
0: Και πολύ σχετικό επίσης.
2: Ακριβώς, πολύ σχετικό.
0: Έτσι, δηλαδή.
2: Και όλη αυτή η διαδικασία νομίζω ήταν ένα ωραίο παιχνίδι για μας καλλιτεχνικό που μας έδωσε πολλά πράγματα.
1: Κυρίως χρησιμοποιήσαμε όλο αυτό το χρόνο στο στούντιο και στα live για να βάλουμε να θέσουμε τις βάσεις του νέου ήχου μας, γιατί εμείς αλλάξαμε πάρα πολύ μέσα στα χρόνια.
0: Είναι αυτό που σου έλεγα πριν. Έχεις τρεις δίσκους, θα είσαι σίγουρος ότι έτσι θα είσαι μετά?
1: Ηχητικά ποτέ δεν είσαι σίγουρος, όχι. Αυτό, αλλά είσαι ο ίδιος άνθρωπος, γιατί για πράγματα μιλάς. Ρεβάνς θα λέγεσαι, όπως λεγόσουν και πριν από 6 χρόνια.
0: Εντάξει, ναι.
1: Δηλαδή έχουμε μια εξέλιξη στο όραμά μας, δεν είναι κάτι διαφορετικό. Αλλά αυτή η εξέλιξη ήρθε μέσα από το στούντιο και από τις ώρες πειραματισμού.
0: Το ηχογραφώ αυτό, ξέρεις, θα το επαναφέρω σε 6 χρόνια. Εντάξει.
2: Μ' αρέσει.
1: Όχι, τα ίδια λέγαμε. 6 χρόνια, δηλαδή έχουμε ασφάλεια σε αυτό. Ναι, περάσαμε πολλές ώρες πειραματιζόμενοι. Και όλο αυτό που κάναμε σε αυτή την πορεία μας, πλάι στην Ρίτα, η οποία μας έδωσε το χώρο και το χρόνο και την έμπνευση να το κάνουμε, αποτυπώνεται σε αυτό το δίσκο.
2: Να πω πάνω σε αυτό, γιατί είναι
0: σημαντικό. Πες να βάλουμε κάποιο τραγούδι.
2: Ναι. Ότι σοβαρότατη επιρροή στον ήχο, στο παίξιμο, έχουν οι συμπαίχτες μας. Και να τους αναφέρουμε έτσι.
0: Σιγά σιγά.
2: Σιγά σιγά.
0: Έχουμε χρόνο.
2: Ωραία.
0: Γιατί οι συμπαίχτες δεν αλλάζουν.
2: Αλλάζουν.
0: Α, αλλάζουν.
2: Αλλάζουν. Ναι, ναι. Ο καθένας κάνει τις επιλογές του. Πολλές φορές φεύγει σε άλλες πόλεις. Άλλος θέλει άλλο χρόνο. Αυτό δεν μειώνει την επιρροή που έχουν πάνω.
0: Πάμε να κάνουμε μια συνέλευση τώρα και ερχόμαστε.

0: Λοιπόν, οι κουβέντες και οι ωραίες γίνονται από πίσω. Πάντα έτσι. Αυτό συμβαίνει κάθε φορά και λέγαμε για τα είδη της μουσικής. Λέγαμε. Αυτό είναι πάρα πολύ ωραίο τραγούδι επίσης. Και έχω να σου πω ότι είναι αρκετά ραδιοφωνικό. Το ακούω το Σαββατοκύριακο μου, το στείλα αριστερά και λέω. Εντάξει, έχουμε τραγούδι να ακούσουμε στο ραδιόφωνο. Γιατί άλλο ένα πρόβλημα που έχουν οι μπάντες που κάνουν και λίγο πιο πειραγμένα πράγματα είναι ότι δεν είναι radio friendly τα τραγούδια τους, έτσι. Και τι πάνε να πει radio friendly τώρα.
1: Αυτό πολύ προσωπικά σαν Χρήστος να πω, δεν έχω ιδέα τι σημαίνει radio friendly.
0: Τι σημαίνει, γιατί έχουμε εμείς ιδέα.
1: Αυτό, οπότε δεν ξέρω. Και μπορώ να καταλάβω, ίσως
0: νομίζω
1: με
0: ότι
1: την
0: ισάρτη καλά.
1: Την απαγωγή, τι μπορεί να νιώθει κάποιος ότι ενοχλεί.
0: Όχι, όχι, δεν θέλω να ενοχλήσεις.
1: Και ηθητικά λέω. Δηλαδή μπορεί κάποια έντονα γκάζια ή κάποιες ακραίες εξάρσεις να θεωρεί ένα ραδιόφωνο ότι δεν είναι για να παιχτούν, να θέλει κάτι πιο κομπρεσαρισμένο.
0: Όλο αυτό είναι αυτό που λέγαμε πριν. Είναι που απευθύνεσαι.
1: Ναι.
0: Και ποιος είναι ο αποδέκτης. Θέλεις ο αποδέκτης να είναι ο μέσος όρος του κόσμου που θέλει απλά να ακούει ωραία μουσική. Ωραία. Θέλει να ακούει απλά μουσική που να περνάει η καθημερινότητά του. Προφανώς δεν μπορεί να ακούσει το σπίτι του. Θέλει κάποιος να κάνει λίγο πιο, να ακούσει πιο πειραματικά ραδιόφωνα που υπάρχουν και αυτά. Και παίζουν all day long, τέτοια, υπάρχουν και αυτά. Από εκεί πέρα είναι θέμα αυτό που λέμε εξής, στα ελληνικά target group.
1: Ναι, ναι.
0: Το δικό σας ποιο είναι?
1: Ωραία και αυτή η ερώτηση. Ξέρουμε ποιο είναι το δικό μας target group, Αστέρι?
0: Γιατί εγώ από τα τραγούδια που έχω ακούσει δεν είναι και ακριβώς καθορισμένο.
1: Σίγουρα δεν είναι καθορισμένο.
0: Έχει έτσι μια αναζήτηση και αυτό.
2: Είναι το που θα εστιάσεις. Δηλαδή αν εστιάσεις στο νόημα των τραγουδιών, στον προβληματισμό που έχουν από πίσω, ή αν εστιάσεις στον ήχο.
0: Αυτός είναι ο δικός σας προβληματισμός.
1: Ναι.
0: Έτσι, okay. Μιλάμε για τους αποδέκτες τώρα, ναι.
2: Ναι, αλλά ο δικός μας προβληματισμός δεν είναι προσωπικός. Έρχεται μέσα από μια συλλογική συνείδηση. Ή ναι, τουλάχιστον αυτό προσπαθούμε. Δηλαδή δεν είμαστε... Δεν θέλουμε να μιλάμε διδακτικά.
0: Μα προς Θεού, δεν είπα κάτι τέτοιο. Εγώ ξέρεις, εγώ κάνω κάνω τον κακό.
1: Όχι, ξέρεις. Όχι, είναι πολύ ωραίες και στοχευμένες ερωτήσεις για κουβέντα.
2: Θέλω να πω ότι αυτά που λέμε στα τραγούδια μας είναι πράγματα τα οποία πρώτα τα έχουμε ζήσει στον δρόμο, στις συνελεύσεις που συμμετέχουμε, στις συλλογικότητες που συμμετέχουμε, στις μικροεξεγέρσεις που υπάρχουν καθημερινά εκεί έξω. Οπότε θέλω να πω ότι δεν είναι κάτι στο φαντασιακό μας ή στο επαναστατικό φαντασιακό μας, με κάτι πρακτικό που συμβαίνει. Οπότε εγώ θεωρώ ότι γνωρίζω το ακροατήριό μας, τουλάχιστον τον πυρήνα του ακροατηρίου.
0: Ναι, ναι, ούτως ή άλλως. Γιατί εγώ θέλω να ξέρεις, να ξέρω ναι. Και βρε παιδί μου, τώρα θα ακουστείτε σε χ αριθμό ανθρώπων, ας πούμε έτσι. Ποιους πας να αρπάξεις από τα μαλλιά?
1: Θεωρώ ότι οι δυο μας, γιατί αυτό που λέγαμε για μπάντες.
0: Α, ναι, το αφήσαμε και στη μέση. Θα μου πείτε και τους συνεργάτες.
1: Ο λόγος για τον οποίο είμαστε τόσα χρόνια φίλοι είναι γιατί έχουμε μια κοινή
0: αισθητική,
1: θεώρηση πάνω στη ζωή, στο τι σημαίνει το άτομο μέσα στην κοινωνία και τι σημαίνει η κοινωνία για το άτομο.
0: Και αυτό προσπαθεί να βγάλετε προς τα έξω.
1: Ακριβώς. Γιατί... Και εγώ και ο Αστέρης γράφουμε και άλλες μουσικές, παίζουμε σε άλλα σχήματα και κάπως έχουμε καταλήξει ότι η Ρεβάνς, αυτό που μας ενώνει, είναι αυτό το όραμα προς την ουτοπία που είναι και τραγούδι από τον προηγούμενο μας δίσκο.
0: Δεν κακό.
1: Δηλαδή,
0: μια χαρά είναι.
1: Ένας κόσμος πιο κοινωνικά δίκαιος, ένας κόσμος ο οποίος δεν θα βιώνει τη βία της εξουσίας από πάνω προς τα κάτω, σεβασμό στο περιβάλλον, στα ζώα, ένας τέτοιος τύπου κόσμος προσπαθούμε να τον περάσουμε.
0: Κοίτα, μπορεί θα ήταν πολύ ωραίο και ουτοπιστικό, γιατί μπαίνω εγώ στο κλίμα σας, ναι. Να μην υπάρχει κανένας είδους εξάσκηση εξουσίας ούτε από πάνω προς τα κάτω, ούτε από κάτω προς τα πάνω.
1: Ισχύει αυτό.
0: Γιατί αντίστροφο είναι.
1: Κοίταξε, έτσι, δηλαδή, για μας
0: ούτε το άλλο
1: η εξουσία από κάτω προς τα πάνω, αν υπάρχει, που δεν θεωρούμε ότι υπάρχει, είναι ουσιαστικά μια προσπάθεια ρεβάνς. Ανταπόδοση αμυντική σε κάτι το οποίο πιέζεσαι από πάνω προς τα κάτω. Δεν είναι ίδια τα μέσα για να πεις τι πίεση μπορεί να ασκήσει ο εργαζόμενος στον εργοδότη σε σχέση με αυτή που μπορεί να ασκήσει ο εργοδότης στον εργαζόμενο. Είναι άνηση η σχέση τους. Μπορεί, αν τα βάλεις σε ένα μικροσκόπιο, να βρεις βία ή εξουσία, όπως μπορεί να τη λες, από κάτω προς τα πάνω. Αλλά μόλις φύγεις λίγο από το μικροσκόπιο και το δεις πιο μακροδομικά στην κοινωνία, θα καταλάβεις τις μεγάλες διαφορές αυτού που έχει στην πραγματικότητα την εξουσία και την ασκή.
2: Πάντως υπάρχουν και πρακτικά παραδείγματα. Δηλαδή μιλάμε πολλά πράγματα σήμερα γύρω μας που συμβαίνουν. Δηλαδή, δεν είναι τόσο θεωρητικά. Είναι, δηλαδή, αν δώσουμε. Όχι, ναι, θέλω να σου
0: πω. Και η θεωρία μέσα από κάποια πράξη
2: ναι,
0: γράφεται.
2: Ναι, βέβαια, ναι. Αν δούμε την ιστορία των προσφυγικών, των κατελημένων προσφυγικών της Αλεξάνδρας, αν δούμε την ιστορία της δίκης των Αμπελοκήπων με τα δύο κορίτσια που φάγανε 19 χρόνια με τον 188α. Αν δούμε, δηλαδή, τα Τέμπη, την Πύλο. Είναι πολύ συγκεκριμένα τα παραδείγματα, τα οποία είναι μια σειρά ιστορίας που ακολουθεί το συγκεκριμένο κράτος, ας πούμε, το ελληνικό.
1: Οπότε εμείς απευθυνόμαστε στους ανθρώπους που μπορεί να βλέπουν τη ζωή και την κοινωνία κοντά σε αυτό το οποίο θέλουμε και εμείς να περιγράψουμε.
0: Fair enough. Είδες που έδωσε μια πολύ ωραία ολοκληρωμένη απάντηση. Λοιπόν, δεν τα προλάβουμε όλα, να ξέρετε.
1: Λογικό.
0: Σίγουρα αυτό και άλλο ένα. Ναι. Και αυτό είναι και μεγάλο. Μήπως να προχωρήσω τη σπηλιά, επειδή θα φάμε. Θα καταναλώσουμε έξω ολόκληρα λεπτά, γιατί τα άλλα μια χαρά ήταν τα τραγουδάκια. Αλλά τώρα μου το κάνατε extended. Δημότυχο blues το κάνατε αυτό. Λοιπόν, πάμε στο εθνικό.
1: Εθνική Ευεργέτης.
0: Εθνική Ευεργέτης, δεν το διάβασα αυτό ολόκληρο. Mm-hmm. Συγγνώμη, παιδιά, αυτό δεν το έκανα το σκονάκι καλά.

0: Και φτάσαμε στο σήμερα και στο virality, γιατί σιγά σιγά ολοκληρώνουμε και λέγαμε, ξέρεις, τι είναι επιτυχία, τι είναι virality, τι είναι τα 30 δευτερόλεπτα του TikTok που μεταφράζονται σε streams και μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα, και τα παιδιά αυτά που είναι κυρίως νεαρές ηλικίες και αρκετά μεγάλες ηλικίες. Έτσι, έχουν πολύ μεγάλη ψαλίδα μεταξύ τους. Εγώ για το μεγάλες ηλικίες δεν το πίστευα, γέλαγα, αλλά όντως είναι μοναχικοί άνθρωποι ηλικίας άνω των 90, των δεύτερων 90, το τρίτο 90, μάλλον 70 είναι τα τρίτα 90, ναι, που κάθονται στο σπίτι και κάνουν αυτό, scroll down. Οπότε έχουν την ίδια επιδραστικότητα που έχουν τα 15χρονα. Okay. Αυτό όλο είναι κάτι που θα πάει τα παιδιά ή τους ανθρώπους αυτούς να βγουν από το σπίτι τους και να πάνε να δουν τους Revanche live στο Κύτταρο ή οπουδήποτε.
1: Διαβάζοντας τελευταία ένα βιβλίο του Άρη του Χατζηστεφάνου για την προπαγάνδα στα μέσα, στα social media, άρχισα λίγο να καταλαβαίνω, γιατί δεν είχα ιδέα, ένα τρόπο που φαίνεται πώς λειτουργούν, που συζητούσαμε και για το TikTok. Το TikTok είναι μια πλατφόρμα που προωθεί χωρίς άλλου είδους φίλτρα, διαβάζοντας το τι βλέπεις, και βίντεο τα οποία μπορεί να είναι από λογαριασμούς με 3 subscribers και τέτοια. Οπότε γι' αυτό ξαφνικά μπορεί να σκάσει από το πουθενά ένα κομμάτι που να αρχίζει
0: γι' αυτό
1: να το
0: σκάει. Δεν μπορεί, ναι. Σκάει, το ζούμε.
1: Αυτό
0: δεν...
1: όμως νομίζω που βλέπουμε. Η πλατφόρμα ενδιαφέρεται για την εμπορική δικιά της επιτυχία, όχι του τραγούδι.
0: Προφανώς.
1: Οπότε αυτό που θέλει είναι να σε κρατάει εκεί να σκρολάρεις, για να μπορέσει μετά να πουλήσει τις χορηγίες της. Αυτό δεν έχει σχέση.
0: Και φυσικά το... εσύ είσαι αυτός που τροφοδοτεί αυτό.
1: Ακριβώς.
0: Ο καθένας εσύ. Ο καθένας από εμάς.
1: Ναι, ναι. Οπότε μπορεί εσύ εκείνη τη στιγμή να είσαι ένας πελάτης και καταναλωτής ενός άλλου προϊόντος ταυτόχρονα.
0: Και εσύ να είσαι τροφοδοτής, ναι, και πελάτης και.
1: Γι' αυτό μπορεί να βλέπουμε χιλιάδες views ή χιλιάδες subscribers. Δεν ξέρω πόσο μπορούν να το
0: μιλάμε, πούμε. Για εκατομμύρια. Ναι,
1: ναι, εκατομμύρια. Οκ. Okay.
0: Μιλάμε για εκατομμύρια πια.
1: Το καταλαβαίνω. Αλλά. Πώς λέγαμε, στην κανονική ζωή, σε συναυλίες να μην αποτυπώνεται αυτό, γιατί είναι άλλο πράγμα. Είναι μια άλλη ζωή, μια άλλη εμπορική διαδικασία αυτή που νομίζω ότι θέλει
0: να κάνει. Είναι μια άλλη ουτοπία. Εγώ θα ξαναγυρίσω πάλι σε αυτά που λέγαμε στην, ναι, αρχή. Έτσι.
1: Σε κάποιο καλλιτέχνη, σε κάποιον άνθρωπο, μπορεί αυτός να είναι ο στόχος του. Μπορεί εσύ αυτό που θέλεις είναι ψηφιακά στα social media, στον έξω κόσμο, να έχεις μεγάλη ανταπόκριση.
0: Όχι στον έξω κόσμο.
1: Σε αυτόν τον κόσμο. Ναι.
0: Γιατί ο έξω κόσμος με τον ψηφιακό κόσμο δεν
1: είναι
0: απαραίτητα ο ίδιος κόσμος.

0: κόσμος. Ναι. Έτσι.
1: Απ' την άλλη, μπορεί να θέλεις κόσμο στις συναυλίες σου, να θέλεις και ξαφνικά, χωρίς να το ξέρει κανένας, να πας σε ένα χώρο ο οποίος από μόνος του να έχει ένα πυρήνα, γιατί να είναι ένα μέρος που οι νέοι ή οποιοδήποτε ξέρουν ότι εκεί θα ακούσουν κάτι που τους ενδιαφέρει, να μαζευτεί πολλοί κόσμος και αυτό να μην φαίνεται πουθενά στα social media.
2: 2000.
3: Ναι. Αυτό συμβαίνει.
1: Οπότε, σαν καλλιτέχνες, θεωρώ ότι εμείς.
4: Τερβέτερ Live Casino, το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Τερβέτερ με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Τερβέτερ Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Το κολαγόνο του δέρματός σου χτίζεται ξανά. Face Serum Pure Collagen από τη Fresiderm. Ορός ολικής αναδόμησης με καινοτομία διπλής τεχνολογίας κολαγόνου που στηρίζει τον δομικό ιστό της επιδερμίδας. Vegan κολαγόνο, χαλκός και αμινοξέα συνεργούν για δέρμα νεανικό, πυκνό και ελαστικό. Το οβάλ του προσώπου επανέρχεται. Οι ρητίδες λιένονται και η εικόνα κουρασμένης όψης αναστρέφεται. Face Serum Pure Collagen. Το δέρμα σου με νέα αρχιτεκτονική. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακοποιό.
6: Ξεγέλασες τους ουρανούς με ξο...

λογαριασμούς, τις άριες μιας όπερας τραβλίζες νικημένος, μιας επαρχίας μαθητής μπροστά σε δυο χρησμούς.

τέταρτο και τελευταίο ημιωράκι για σήμερα. Εδώ είμαστε, Λουκάς Φωτόπουλος στο μικρόφωνο και την παρέα σας. Αυτή ήταν η Revanse, τους μάθαμε, τους γνωρίσαμε. Ας τους αγαπήσουμε, εν πάση περιπτώσει ας τους ακολουθήσουμε. Εσείς είναι, δική σας είναι πραγματικά η επιλογή, αν ακολουθήσετε, αγαπήσετε και τα λοιπά. Κάνετε ό,τι θέλετε, όποτε θέλετε και αν θέλετε. Λοιπόν, αυτός ήταν ο Χρήστος Τιβαίος. 30 χρόνια γιορτάζει φέτος από την πορεία του και θα το γιορτάσει με μια πολύ πολύ μεγάλη συναυλία. Θα είμαστε εκεί, εννοείται, 3 Ιουνίου αν δεν κάνω λάθος, θα είναι στην Αθήνα. Όσοι πιστοί προσέλθετε, εμείς συνεχίζουμε με It's on the Road και το τραγούδι που διασκεύασαν από το τραγούδι του Νίκου Ζιόγαλα.

Χάλκινος Ιωαννίδης και σε τραγούδι του Μανώλη Φάμελου, «Μικρά γαλάζια μυστικά». Ένα από τα τραγούδια που γνωρίσαμε το Μανώλη Φάμελο το 1996, όταν κυκλοφόρησε τα πρώτα του άλμπουμ με τους ποδηλάτες από τη Θεσσαλονίκη και κατέβηκε σιγά σιγά, όχι με το ποδήλατο, κανονικά κατέβηκε προς την Αθήνα και ξεκίνησε το δικό του ταξίδι στη δισκογραφία. Μιλήτως Πασχαλίδης από το Σταυρό του Νότου τώρα.

Μια φορά και έναν καιρό ήταν η μπλε. Όχι, και τώρα είναι μια χαρά, υπάρχουν και μάλιστα είναι από τα συγκροτήματα που αγαπάμε πάρα μα πάρα πολύ. Όμως τώρα σε λίγες μέρες κυκλοφορεί και το καινούριο άλμπουμ της Georgia Κεφαλά με τίτλο 8. Γιατί και πώς θα μας τα πει από κοντά, μην ανησυχείτε καθόλου. Προς το παρόν όμως θα σας αποχωριστούμε έτσι για τη σημερινή εκπομπή. Θα τα πούμε πάλι την άλλη εβδομάδα. Ελπίζουμε να περάσατε καλά, να ηλεκτριστήκατε λίγο, να προβληματιστήκατε όλα αυτά τα συναισθήματα που μπορεί να προκαλέσει μια καινούργια παρουσίαση ενός άλμπουμ, όπως ήταν αυτό τον Revenge στα δύο μεσαία ημίωρα της σημερινής εκπομπής. Θα τα πούμε πάλι την άλλη εβδομάδα. Να περνάτε πολύ πολύ καλά. Από εμάς, για χαρά. Να ταξιδεύουμε και να έχουμε πάντα φως.

0: 2000 FM.
1: Παρακαλώ.
2: Ναι, γεια σας. Σκοπελίτης εκεί. Πάπης εδώ. Να σας πω, όταν λέτε χωματουργικές εργασίες, εννοείτε τα πάντα. Αναλαμβάνετε και μπάζωμα. Α, για τα μπάζα για τις ειδικούς κάδους, κατάλαβα. Για τι πράγμα ενδιαφέρομαι ακριβώς. Όχι, όχι, δεν κάνω ανακαίνιση. Όμως ένα σκαψιματάκι θα χρειαστεί σίγουρα. Πρόκειται για ένα θέμα λεπτό. Σας αφήνω τώρα, γιατί έρχεται η πεθερά μου.
3: Χωματουργικές εργασίες, ενοικίασεις κάδων, ανελκύσεις, σκοπελίτης. Στη Νεάπολη Σάμου και στο skopelitisearthworks.gr.
2: Ο καλύτερος, ο οικονομικότερος και πάντα έτοιμος για όλα. Ή σχεδόν για όλα. Αντιλαβού στο Σκοπελίτη Ντουγρού.
4: Ψάχνεις εύκολο και γρήγορο πλήσιμο? Στο Ariston Wash and Dry τα ρούχα σου είναι έτοιμα σε λιγότερο από μία ώρα. Μπαίνεις, πλένεις, στεγνώνεις και τελείωσες. Χωρίς ραντεβού, χωρίς αναμονή.
5: Σε έναν καθαρό, σύγχρονο χώρο, με απλά μηχανήματα και πληρωμή όπως σε βολεύει, κάρτα ή μετρητά. Και το πιο σημαντικό, απόλυτη υγιεινή με απολύμανση ενεργού οξυγόνου μετά από κάθε χρήση. Και όσο περιμένεις, χαλάρωσε με έναν καφέ, snacks και δωρεάν Wi-Fi.
4: Είσαι φοιτητής, κάτοικος ή ταξιδιώτης? Εδώ θα βρεις τη λύση. Ariston Wash and Dry. Καθαρά ρούχα, καθαρό μυαλό.
5: Ariston Wash and Dry, απέναντι από την Περιφερειακή Ενότητα Σάμου. Ανοιχτά καθημερινά από τις 7 και 4 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Τηλέφωνα 694-889-7391, 694-461-5574 και 698-759-8416.
6: Υπάρχει μια πόλη που μικροί μεγάλοι χαμογελούν. Οι μικροί γιατί παίρνουν πολλά και οι μεγάλοι γιατί δίνουν λίγα. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Όλες οι επώνυμες μάρκες, η μεγαλύτερη ποικιλία στις μικρότερες τιμές. Αμέτρητα παιχνίδια για όλα τα γούστα. Βρεφικά είδη, είδη βιβλιοχαρτοπολίου, διακοσμητικά, εποχιακά είδη. Μοναδικές προτάσεις σε είδη σπιτιού με την υπογραφή του Jumbo. Κανάρι 22 και Νοέμις Νταέλ γωνία στη Σάμο. Τηλέφωνο 22 730 270 11. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Γεμάτο χαμόγελα.
7: Energizers! Νιώθω άνετα!
8: Energizers! Μου αρέσουν τόσο τα χρώματα!
7: Παίζω χωρίς να νοιάζομαι!
8: Χαμογελώ μέσα τους!
9: Το ξέρω, αγάπες μου! Το ίδιο ένιωθα κι εγώ! Energizers! 40 χρόνια τα πιο χαμογελαστά παιδικά ρούχα!
10: Energizers Σάμος! Καπετάν Σταμάτη 24 στην πόλη της Σάμου! Τηλέφωνο 22 730 87 151.
11: Τι βλέπω? Εργασίες κυπουργής.
12: Ενεργειακή αναβάθμιση με αντλίες θερμότητας Εκοντάν.
11: Για σιγά, για σιγά. Ένα-ένα.
12: Λοιπόν, ένα, αποφασίσαμε να αναβαθμιστούμε ενεργειακά. Δύο, βάλαμε αντλία θερμότητας Εκοντάν της Mitsubishi Electric που εξασφαλίζει ζέστη και οικονομία μέχρι 70% ακόμα και στους μείον 15. Και τρία, κάνουμε τον παλιό μας Λέβητα ένα υπέροχο παρτέρι με λουλούδια. Γιατί τι στο καλό οικολόγοι είμαστε, ε?
11: Με τέτοια δραστηριότητα σε βλέπω επίτιμο οικολόγο της γειτονιάς. Και όχι μόνο.
13: Αντλίες θερμότητας Ecodan της Mitsubishi Electric. Με τη μοναδική παγκοσμίως τεχνολογία Zubadan. Οι μόνες με εγγυημένη πλήρη απόδοση και χωρίς τη χρήση Λέβητα.
14: Νίκος Ελένης ΕΠΕ. 35 χρόνια εμπειρίας, γνώσης και υπευθυνότητας.
15: Ρικού 5, Καρλόβαση, Σάμος.
14: Τηλέφωνο επικοινωνίας 22 730 894 50,
15: ή επισκεφτείτε μας στη σελίδα μας και στο Facebook.
16: Σε έναν κόσμο αβεβαιότητας χρειάζεστε κάποιον να εμπιστεύεστε. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Οικονομικός σχεδιασμός που εξασφαλίζει το μέλλον σας. Είτε πρόκειται για διαχείριση προσωπικών οικονομικών, είτε για το σχεδιασμό της επιχείρησής σας. Προσφέρουμε λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σας ανάγκες. Ασφάλεια με σιγουριά. Από ασφάλεια ζωής μέχρι προστασία περιουσίας. Συνεργαζόμαστε με κορυφαίες εταιρείες για να σας παρέχουμε τα καλύτερα προγράμματα στις πιο συμφέρουσες τιμές. Εξειδικευμένες συμβουλές από επαγγελματία οικονομολόγο. Προσωποποιημένες λύσεις για κάθε ανάγκη. Αφοσίωση στους πελάτες μας. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα. Γεώργιος Παράσος Καλτάκης, οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Θα μας βρείτε στα γραφεία μας, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνει 7 στην πόλη της Σάμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6984-886288 και 22734-00693.
1: Πάμε σήμερα.
17: Έχω την καλύτερη ιδέα. Πάμε για κάτι στα Κάρβουνα.
1: Δηλαδή.
17: Στο κάτι ψήνεται. Στην Αγίου Νικολάου 6, πίσω από την κεντρική πλατεία. Έχουν τα καλύτερα.
1: Τι έχει το μενού.
17: Ό,τι θέλεις. Τυλιχτά, σκεπαστές, μερίδες, όλα ψημένα στα Κάρβουνα.
1: Κοτόπουλο στη σούβλα έχουν.
17: Καθημερινά. Και κοκορέτσι κάθε Παρασκευή και Σάββατο.
1: Με έπεισες. Πάρε τηλέφωνο για delivery.
17: Έτοιμο.
1: Τέλεια. Και για το πάρτι που λέγαμε.
17: Αναλαμβάνουν και εκδηλώσεις. Ακόμα και ολόκληρη σούβλα κατόπιν παραγγελίας.
1: Όλα στα Κάρβουνα με την καλύτερη ποιότητα.
17: Αγίου Νικολάου 6.
1: Πίσω από την κεντρική πλατεία.
17: 22731-00331 ή παραγγελία και αποφαγή.gr.
18: Ξυπνάς μια μέρα και θυμάσαι ότι σε λίγο καιρό έχεις γάμο και βάπτιση μαζί. Είτε είσαι η νύφη, είτε η καλεσμένη, που βρίσκεις την καλύτερη συλλογή σε νυφικά και τουαλέτες. Στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Την επόμενη μέρα ανακαλύπτεις ότι έχεις ξεμείνει από casual. Πού βρίσκεις τα καλύτερα casual? Στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Παπούτσια. Πού πάω χωρίς παπούτσια? Πάω στην Μαλού και βρίσκω εταιρείες υποδημάτων. Ο My Sandals, Vegan XTI, με οικολογικό δέρμα και ανατομικά. Ευτυχώς υπάρχει η Boutique Μαλού, κορίτσια. Γιατί τώρα θα ήμουν αλλού. Μπουτίκ Μαλού. Στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Τηλέφωνο 6977-09-4494. E-shop στο Μαλού Fashion. 40 χρόνια τώρα μας δίνει τα καλύτερα. Μαλού. Πού αλλού.
16: Όλη η νεανική συλλογή και τα μικρότερα νούμερα του καταστήματος Μαλού της Γυμνασιάρχου Κατεβαίνει μεταφέρθηκαν στο κεντρικό κατάστημα επί της Θεμιστοκλής Σοφούλη 113 στην παραλιακή λεωφόρο της Σάμου.
19: Ήλιος, βροχή, αέρας. Ό,τι καιρό κι αν κάνει, είναι καιρός για Στάθη Ανδρέα.
20: Στάθης Ανδρέας. Για όλες τις καιρικές συνθήκες και εποχές του χρόνου.
19: Τέντες παντός τύπου και ολοκληρωμένα συστήματα σκίασης.
20: Αξιόπιστες λύσεις για οικίες και επαγγελματικούς χώρους.
19: Ασφάλεια και αντοχή και στις πιο αντίξωες συνθήκες.
20: Στόρια, περσίδες, ρόλερ και αλλαγές πανιών.
19: Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια γκάμα ειδικών υφασμάτων και εκατοντάδων σχεδίων που καλύπτουν όλα τα γούστα.
20: Ειδικές τιμές και γρήγορη εξυπηρέτηση.
19: Στάθης Ανδρέας, 25 Μαρτίου, στη Σάμμο, έναντι Λυκείου Ελληνίδων.
20: Τηλέφωνα 2273 104 874 και 6970 305 966.
19: Προστασία παντός καιρού από τον Στάθη Ανδρέα.
21: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 12 Μαΐου αγρόκτημα γραβιεράκι πρόβιο μόνο 11,80 το κιλό. Φάρμερ παριζάκι 330 γραμμαρίων 1 συν 1 δώρο μόνο 1,65 το σετ. Ζωτ πουτίγκες 200 γραμμαρίων μόνο 99 λεπτά η συσκευασία. Φάρμερ φακές ψηλές 500 γραμμαρίων μόνο 99 λεπτά η συσκευασία. Κέτλ πατατάκια 150 γραμμαρίων, μόνο 1,75 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
22: Αγάπη, πάμε σούπερ μάρκετ.
23: Πάμε.
22: Θα πάμε στα γνωστά.
23: Θα πάμε στο δικό μας.
22: Έχουμε σούπερ μάρκετ και δεν το ήξερα.
23: Εμείς όχι. Έχουν όμως οι δικοί μας άνθρωποι.
22: Απες έτσι. Και ποιο είναι?
23: Το VKD Market φυσικά. Εκεί όπου γεμίζουμε το καλάθι της νοικοκυράς από 20 έως 30% φθηνότερα. Εκεί που έχει μόνιμα προσφορές σε προϊόντα ετικέτας. Εκεί που έχει ποιότητα και ποικιλία.
22: Εκεί θα πάμε.
23: VKD Market. Το σαμιώτικο σούπερ μάρκετ.
22: Με δύο καταστήματα στο Βαθύ και δύο στο Καρλόβαση. VKD Market.
23: Επειδή στο VKD Market τα ψώνια είναι αλλιώς.
22: VKD. Όλα θα τα βρεις εκεί.
0: 2000 FM.
2: Ένα μπερδόλι μαζί, κάνεις την εγγραφή σου, ώρα να παίξεις κι εσύ την μπάλα τη ζωή σου.
3: Bet, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα Bet, έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Την προστασία από τον ήλιο δεν τη διαπραγματεύεσαι. Sunscreen Velvet από τη Fresiderm. Κατοχυρωμένη πατέντα αντιλιακής προστασίας με την αποκλειστική τεχνολογία Velvet Second Skin. Απόλυτα ανάλαφρη αίσθηση, βελούδινη υφή, χωρίς να αφήνει ίχνος λιπαρότητα στο δέρμα. Εξασφαλίζει άριστη κατανομή των αντιλιακών φίλτρων για ομοιόμορφη, αποτελεσματική προστασία. Πατενταρισμένη καινοτομία Sunscreen Velvet από τη Fresiderm.
24: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα πετά στο υπόγειο.
25: Το σκυρόδαμα σήμερα θα περιέχει Πένετρον Admix της Πένετρον.
24: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
25: Σωστά. Χρόνια χρησιμοποιείται η Πένετρον στα μεγάλα έργα, παρέχοντας προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Πένετρον. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.

Έτσι νιώθουμε κάποιες φορές, λίγο στραπατσαρισμένοι, λίγο ζωντανοί σαν από θαύμα, όπως ακριβώς το λέει η Νατάσα Αποφίλου. Όμως για δείτε, η μέρα μεγαλώνει, ο καιρός ζεσταίνει και μαζί με τη φύση νιώθουμε και εμείς να ξεκινάμε πάλι από την αρχή με νέα όνειρα, νέα διάθεση, νέα κουράγια. Χρειάζεται προσπάθεια, αλλά αξίζει τον κόπο, να το ξέρετε αυτό. Δίκη Χατζάκη, φρένο γκάζι. Εδώ είμαστε λοιπόν, ανοίξαμε και σας περιμένουμε αυτές τις δύο ώρες με τον ήλιο ψηλά και βέβαια με τη μουσική να φωτίζει όποιο σκοτάδι μπορεί να υπάρξει. Μέσα έξω, ξέρω εγώ, όλα θα τα φτιάξουμε. Για πάμε.

Είναι αυτό που λέω εγώ, ο καθένας κάνει τα κουμάντα του. Η Νατάσα Θεοδωρίδου ήταν αυτή, Φορτηγό, μας αρέσει πολύ, όπως και το επόμενο. Ο Θοδωρής Φέρης γενικά έχει ανέβει το τελευταίο διάστημα πάρα πολύ και έχει γράψει κάτι επιτυχίες που γράφουν ιστορίες, όπως αυτό, Κατάματα.

Με λίγα λόγια και ένα υπέροχο τραγούδι ολοκένουργιο του Κουτιού από τον Νίκο Οικονομόπουλο. Κάπως έτσι κλείνουμε το πρώτο μας ημίωρο. Φρένο γκάζι με τη Βίκη Χατζάκη και έναν έρωτα. Έναν έρωτα με πολλά on-off, με πολλές παρεξηγήσεις και ένα τραγούδι ξεχωριστό που έχει έρθει εδώ και λίγο καιρό με τον Νίνο και την Τζόζεφιν.

0: 2000 FM.
1: Να σας συστηθώ ή μάλλον να σας ξανασυστηθώ. Είμαι το Peugeot 208. Λένε για μένα ότι είμαι το πιο όμορφο αυτοκίνητο, τεχνολογικά προηγμένο, διασκεδαστικό στην οδήγηση. Και όπως φαίνεται, έχουν δίκιο. Όμως, να σας πω κάτι που ακόμα δεν το ξέρουν. Τώρα, κυκλοφορώ σε νέες εκδόσεις με δωρεάν αναβάθμιση εξοπλισμού, προνομιακή τιμή και συνολικό όφελος 3.300 ευρώ. Έχουν να πούν τώρα. Λοιπόν, είμαι το Peugeot 208 και σας περιμένω στις εκθέσεις Peugeot.
2: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Intervetten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Intervetten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Το κολαγόνο του δερματός σου χτίζεται ξανά. Face Serum Pure Collagen από τη Fresiderm. Ορός ολικής αναδόμησης με καινοτομία διπλής τεχνολογίας κολαγόνου που στηρίζει τον δομικό ιστό της επιδερμίδας. Vegan κολαγόνο, χαλκός και αμινοξέα συνεργούν για δέρμα νεανικό, πυκνό και ελαστικό. Το οβάλ του προσώπου επανέρχεται. Οι ρητίδες λιένονται και η εικόνα κουρασμένης όψης αναστρέφεται. Face Serum Pure Collagen. Το δέρμα σου με νέα αρχιτεκτονική. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακοποιό.

Έτσι είναι ο Νίκος Απέργης. Λοιπόν, έτσι είμαστε και εμείς εδώ, έτοιμοι για το δεύτερο ημίωρο της εκπομπής μας. Φρένο γκάζι με τη Βίκυ Χατζάκη. Και το επόμενο είναι και για να το τραγουδήσουμε και για να το χορέψουμε. Για πάμε.

ζείτε μια στιγμή. Μια μέρα μολυκή μελωδική γραμμή ομολογική.

μου πήρε την καρδιά και από τότε βάζω ήχους και λέξεις στη σειρά. Και κάθε φορά μοιάζει λιγάκι σαν αρχή. Και αφού χορέψαμε με μπάσα και μπότες, με τόσους διακόπτες που έχουν περάσει το Σαββάτ. Απόψε θέλω λίγο να χορέψουμε με αυτή τη λούπα πίσω και μπροστά ένα hi-hat. Μουσική για αυτόχθονες, για μετανάστες και για πρόσφυγες. Τα πάμε και πιο παλιά, ρεύματα σε πίστες. Μα όχι για τουρίστες. Μοιάζει τσιρότο για όταν νιώθεις μόνο και θέλεις ένα βοηθό.

0: μέρες που ξεφεύγεις. Στο επόμενο λεπτό ίσως να κλείσεις ως χορεύεις. Σε κοινωνία χωρίς χώρο για ευτυχία. Προσπαθούμε να ανθίσουμε με ηλεκτροπληξία. Όλα έχουν ρημάξει. Και ο μέσος Έλληνας νομίζει είναι μεσαία τάξη. Υπεραστική μουσική για τα παιδιά που χτίζουν το αύριο. Και τα συχαίνονται οι δίθεν αστεί.
1: Εδώ μιλάμε για το μέλλον.
2: Εδώ μιλάμε για το μέλλον. Παν παν λοιπόν.
1: Εδώ μιλάμε για το μέλλον.
2: Το μέλλον, παιδιά, τι έχει από αργίες, αλήθεια ξέρουμε. Γιατί νομίζω ο Αύγουστος μας πέφτει λίγο μακριά και η Πρωτομαγιά αυτό ήταν και πέρασε. Του Αγίου Πνεύματος έχουμε να περιμένουμε μέσα στον Ιούνιο. Πάντως τα παιδάκια σιγά σιγά βλέπουν στη γωνία τις καλοκαιρινές τους διακοπές να πλησιάζουν. Αυτά τα σχολεία δεν έχουν ακόμα και πολύ για να κλείσουν. Καλά δεν τα λέω.
3: Πάτησε με θράσος τη γραμμή.

0: βέβαια, αν κερδίσω. Whatever, κατάλαβες. Οπότε...
1: Φέρτο μου, αυτός είναι ο Ακύλας. Θα συνεχίσουμε με λίγο κάτι της από Eurovision. Βέβαια, τότε είχε πάει για λογαριασμό της Κύπρου η Ελένη Φουρέιρα.

0: Κλαμπ. Η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα Bet. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Την προστασία από τον ήλιο δεν τη διαπραγματεύεσαι. Sunscreen Velvet από τη Fresiderm. Κατοχυρωμένη πατέντα αντιλιακής προστασίας με την αποκλειστική τεχνολογία Velvet Second Skin. Απόλυτα ανάλαφρη αίσθηση, βελούδινη υφή, χωρίς να αφήνει ίχνος λιπαρότητας στο δέρμα. Εξασφαλίζει άριστη κατανομή των αντιλιακών φίλτρων για ομοιόμορφη, αποτελεσματική προστασία. Πατενταρισμένη καινοτομία Sunscreen Velvet από τη Fresiderm.
2: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα μετά στο υπόγειο.
3: Το σκυρόδαμα σήμερα θα περιέχει Πένετρον Admix της Πένετρον.
2: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
3: Σωστά. Χρόνια χρησιμοποιείται η Πένετρον στα μεγάλα έργα, παρέχοντας προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Πένετρον. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.

Αυτό με το ολομοναχή, ξεχάστε το. Ίσως μόνο στο σπίτι της κάποιες στιγμές. Η αναβίση που γεμίζει στάδια. Τώρα και το ΟΑΚΑ, παρακαλώ πολύ. Εδώ είμαστε εμείς και εδώ θα μείνουμε σχεδόν μία ώρα ακόμα μπροστά μας και μην ξεχνάτε στο τέλος αυτού του ημίωρου έχουμε την Ξένια Κούρτογλου με κάποιες χρήσιμες συμβουλές για να κάνουμε καλύτερο τον τρόπο ζωής μας και εμάς. Για σήμερα λοιπόν, σε λίγο, σε 20 λεπτά περίπου, κάτι της λιγότερο, 5 τρόποι που η γλώσσα του σώματος προδίδει τον ψεύτη.

0: Ολοκαινούργιο τραγούδι από το Βασίλη Δήμα. Έλα.
1: Το θέλω. Απ' το δεν μπορώ. Ένα φοβάμαι δρόμος.

0: τη Μαργαρίτα τη Γαριφαλιά. Λουλούδι το ένα, λουλούδι και το άλλο. Αυτός είναι ο Χρήστος Μάστορας και φτάσαμε στην ώρα και στη στιγμή που έχουμε κοντά μας την Ξένια Κούρτογλου. Για να δούμε, παιδιά, ποιες είναι εκείνες οι κινήσεις του σώματος που προδίδουν τον ψεύτη. Δεν είστε περίεργοι να ακούσετε. Κάπως πρέπει να τους διαβάζουμε. Μετά σύντομο break και πάλι μαζί για περισσότερο φρένο γκάζι με τη Βίκυ Χατζάκη εδώ.
1: Δεν υπάρχει άνθρωπος που θέλει να του λένε ψέματα και απ' την άλλη μεριά όλοι οι άνθρωποι έχουν βρεθεί στη θέση που χρειάζεται να πούνε ένα ψέμα, είτε από αυτά που ονομάζουμε κατά συνθήκη ή εκείνα που όταν τα λένε θεωρούν ότι προστατεύουν τον άλλον ή τον εαυτό τους. Πώς μπορείτε να καταλάβετε αν κάποιος σας λέει ψέματα? Επειδή το σώμα δεν ακολουθεί πάντα το λόγο, θα μοιραστώ 5 τρόπους που η γλώσσα του σώματος μπορεί να προδώσει τον ψεύτη. Στο νούμερο 1. Όταν τα χέρια κρύβονται και δεν συνοδεύουν τα λόγια. Όταν ο άνθρωπος λέει την αλήθεια, συνήθως κουνάει τα χέρια του, δείχνει προς τα πάνω ή προς τα κάτω ανάλογα με την έκφραση που ταιριάζει, ενώ όταν λέει κάτι που δεν είναι αληθινό, είτε βάζει τα χέρια στις τσέπες, είτε τα κρύβει με κάποιο τρόπο, για παράδειγμα κάτω από το τραπέζι, πίσω στην πλάτη του, και δεν τα χρησιμοποιεί φανερά και αυθόρμητα για να τονίσει αυτά που λέει. Στο νούμερο 2. Το σώμα αντιδράει στο ψέμα με μικροενοχλήσεις. Όταν κάποιος λέει ψέματα, μπορεί να νιώσει κάποιες σωματικές ενοχλήσεις και να δείτε κινήσεις όπως, για παράδειγμα, να ξύσει τη μύτη του ή το κεφάλι του ή άλλες παρόμοιες κινήσεις που μαρτυρούν εκνευρισμό και έλλειψη άνεσης. Ακόμη, μπορεί να παρατηρήσετε και κινήσεις που μαρτυρούν αμηχανία, όπως το να παίζει με το δαχτυλίδι του ή το βραχιόλι του καθώς μιλάει, να βάζει τα χέρια στο πρόσωπό του ή να σταυρώνει τα χέρια του σαν να προσπαθεί να κρυφτεί, να προστατευτεί. Στο νούμερο 3. Αυτός που ψεύδεται κάνει κινήσεις να τακτοποιήσει τα έξω του γιατί είναι αναστατωμένα τα μέσα του. Μιλώντας, όσο πιστικός και αν προσπαθεί να είναι, μπορεί ταυτόχρονα να στρώνει τα ρούχα του, να ισιώνει την μπλούζα του, να τακτοποιεί τα πόδια του, να τεινάζει πιθανές τρίχες από τη ζακέτα ή το παντελόνι του και γενικά να κάνει κινήσεις που κάνει κάποιος που θέλει να έχει μια άψογη εμφάνιση. Στο νούμερο 4. Όταν κάποιος διηγείται μια ψεύτικη ιστορία, είναι πολύ πιθανό να στεγνώσει το στόμα του ή και να κομπιάζει. Η αγωνία κάποιου που ψεύδεται στα λόγια, αλλά τον προδίδει το σώμα, φαίνεται και από το ότι μπορεί να στεγνώσει το στόμα του και να ξεροβύχει, ειδικά αν μιλάει πολύ ωραία για μια ιστορία που είναι πολύ μακριά από την αλήθεια. Μπορεί και να κομπιάζει όπως μιλάει, κάνοντας αυτό που λέμε χασμωδίες. Και στο νούμερο 5. Ο εκνευρισμός του ψέματος πιθανά θα φανεί με το κλασικό κοκκινίσμα του προσώπου. Ειδικά αν εκείνος που λέει το ψέμα είναι ανεκπαίδευτο σε κάτι τέτοιο, τις στιγμές που λέει τα μεγαλύτερα ψέματα μπορεί να κοκκινήσουν τα μαγουλά του, γιατί η αμηχανία αυξάνει τη θερμοκρασία και την ερυθρότητα στο πρόσωπο. Αυτά είναι κάποια σημάδια της γλώσσας του σώματος που μπορεί να προδώσουν κάποιον που έχει αποφασίσει να πει ψέματα. Όμως εσείς, πέρα από αυτά, χρειάζεται να ακούτε με προσοχή, να χρησιμοποιείτε την κρίση σας, τη συνολική άποψη και εμπειρία που έχετε με το συγκεκριμένο άτομο και πάνω απ' όλα να ακούτε την εσωτερική σας φωνή, το ένστικτο και το συναίσθημά σας, προτού βιαστείτε να βγάλετε συμπεράσματα. Είμαι η Ξένια Κουρτογλού, ειδικό στην ψυχική ανθεκτικότητα και στην εκπομπή μου μαθαίνετε πώς να αντιμετωπίζετε με επιτυχία τις συνεχείς αλλαγές της ζωής, προσωπικά και επαγγελματικά.

0: Μακάρι να είχα τη μισή από τη δύναμή σου.
1: Την έχεις. Αλλά δεν το ξέρεις. Σήκω και προχώρω.
2: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Το κολαγόνο του δερματός σου χτίζεται ξανά. Face Serum Pure Collagen από τη Fresiderm. Ορός ολικής αναδόμησης με καινοτομία διπλής τεχνολογίας κολαγόνου που στηρίζει τον δομικό ιστό της επιδερμίδας. Vegan κολαγόνο, χαλκός και αμινοξέα συνεργούν για δέρμα νεανικό, πυκνό και ελαστικό. Το οβάλ του προσώπου επανέρχεται. Οι ρητίδες λιένονται και η εικόνα κουρασμένης όψης αναστρέφεται. Face Serum Pure Collagen. Το δέρμα σου με νέα αρχιτεκτονική. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακοποιό.
4: Είναι

αυτή η εκδοχή του εαυτού μας που δεν θέλουμε με τίποτα, τη χειρότερη. Θέλουμε το ακριβώς αντίθετο, ανθρώπους που να μας κάνουν την καλύτερη εκδοχή του εαυτού μας, να πιστεύουμε σε μας. Έτσι δεν είναι? Εδώ είμαστε λοιπόν λίγο ακόμα, φρένο γκάζι με τη Βίκυ Χατζάκη. Εδώ είμαστε με τα πιο καινούργια ελληνικά τραγούδια και την καλύτερη διάθεση, ακόμα και αν μελαγχολούμε κάποιες στιγμές.

0: Έτσι, έτσι, τέτοιες ιστορίες έρωτα θέλουμε να γραφτούν αυτή την άνοιξη. Άνοιξη 2026 σε εξέλιξη και αξιοποιήστε αυτές τις ηλιόλουστες, γλυκές, μεγάλες ημέρες. Βγείτε μετά τη δουλειά, ακόμα κι αν είστε πάρα πολύ κουρασμένοι, εντάξει. Μην νομίζετε, περισσότερο μας ξεκουράζει τελικά μία κουβέντα με ένα φίλο, με μία φίλη, παρά το να πάμε στο σπίτι και να τα προλάβουμε όλα και καλά. Να είστε καλά, να περνάτε όμορφα. Αυτό ήταν το δίωρο το δικό μας. Φρένο Γκάζι με τη Βίκυ Χατζάκη. Πολλά φιλιά για την ώρα. Και εδώ θα είμαστε πάλι σύντομα.
1: Με τον άνεμο στην πλάτη, με σπασμένα

με τα χείλη δαγωμένα, με τα μάτια στο κενό. Τα κατέβασες για μένα, τα άστρα και το.

0: Η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα Bet. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Την προστασία από τον ήλιο δεν τη διαπραγματεύεσαι. Sunscreen Velvet από τη Fresiderm. Κατοχυρωμένη πατέντα αντιλιακής προστασίας με την αποκλειστική τεχνολογία Velvet Second Skin. Απόλυτα ανάλαφρη αίσθηση, βελούδινη υφή χωρίς να αφήνει ίχνος λιπαρότητας στο δέρμα. Εξασφαλίζει άριστη κατανομή των αντιλιακών φίλτρων για ομοιόμορφη αποτελεσματική προστασία. Πατενταρισμένη καινοτομία Sunscreen Velvet από τη Fresiderm.
2: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα πετά στο υπόγειο.
3: Το σκυρόδαμα σήμερα θα περιέχει Penetron Admix της Penetron.
2: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
3: Σωστά. Χρόνια χρησιμοποιείται η Penetron στα μεγάλα έργα, παρέχοντας προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Penetron. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.
4: Ακούτε το ελληνικό Top 40 με τον Κώστα Σιτόπουλο.

Kids, γεια σας. Καλώς ορίσατε στο ελληνικό Top 40 στο δεύτερο μέρος. Και λέω το δεύτερο μέρος, χθες ήμασταν παρέα για ένα δίωρο και ακούσαμε από το 40 μέχρι το νούμερο 21, κάτι που συνηθίζουμε εδώ και πολλά χρόνια. Μαζί ακούμε κάθε εβδομάδα τα 40 δημοφιλέστερα ελληνικά τραγούδια και αυτό είναι το τραγούδι που μπήκε στην 20άδα και τώρα είναι οριακά βέβαια στο 20, η άμυνα της Πέγκης Ζήνα. Η Ουλία Καλυμάνη ακολουθεί με το Εξαίρεση εσύ στο 19. Έρχεται και ο Πάνος Κιάμος με το καινούργιο του κομμάτι που ανεβαίνει σιγά σιγά. Είναι πια μες στην 20άδα. Θα μας τραγουδήσει σε λίγο Ξέρεις Πολλούς στο 18. Oh, yeah.

πολλούς μήνες μέσα στο ελληνικό Top 40, αρκετούς μέσα στην 20άδα, η μεγάλη λαϊκή φωνή που ξεχωρίζει του Νίκου Μακρόπουλου σε Θέλω Παράφορα. Και από τον Νίκο πάμε στην Αναστασία. Βρέχει, δεν βρέχει. Παιδιά, εντάξει, αρκετές βροχές, θέλουμε καλοκαιρίες. Στο 16.

0: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Το κολαγόνο του δερματός σου χτίζεται ξανά. Face Serum Pure Collagen από τη Fresiderm. Ορός ολικής αναδόμησης με καινοτομία διπλής τεχνολογίας κολαγόνου που στηρίζει τον δομικό ιστό της επιδερμίδας. Vegan κολαγόνο, χαλκός και αμινοξέα συνεργούν για δέρμα νεανικό, πυκνό και ελαστικό. Το οβάλ του προσώπου επανέρχεται. Οι ρητίδες λιένονται και η εικόνα κουρασμένης όψης αναστρέφεται. Face Serum Pure Collagen. Το δέρμα σου με νέα αρχιτεκτονική. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακοποιό.
2: Ακούτε το ελληνικό Top 40. Δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις. Έλα να το διαπιστώσεις και να δεις.

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

Το τραγούδι που ξεχώρισε περισσότερο από τη νέα δουλειά του Γιώργου Μαζωνάκη, Επιπτώσεις, είναι στο νούμερο 15. Η θαλασσογραφία δεν πήγε τόσο καλά όσο περίμενα, για να είμαι ειλικρινής. Okay. Γιώργος Μαζωνάκης, Επιπτώσεις στο 15. Έρχεται ο Ηλίας Βρετός με το Μάτια μου στο 14. Και το 13, το τυχερό της εβδομάδας, ο ΑΕΟ, σε ποιον ανήκει? Δεν ανήκει σε έναν, ανήκει σε ζευγάρι. Η ωραία συνεργασία. Και όχι μόνο. Λοιπόν, Ιωσήφινας με τον Νίνο, Τι κάνεις, ανεβαίνει σιγά σιγά. Παιδιά, θα μπει σίγουρα στη δεκάδα το τραγούδι. Τώρα είναι στο 13. Θα τα ακούσουμε σε λίγο.

0: Ακούτε το ελληνικό Top 40.
1: Διακόπτουμε το πρόγραμμα μας.
2: Δυστυχώς η κατάσταση του πασίγνωστου καλλιτέχνη
1: και ο αγαπημένος μας τραγουδιστής Νίνο
2: είναι πάρα πολύ σοβαρή.
1: Βρίσκεται σε κρίσιμη κατάσταση.

Ακούτε πάντα το ελληνικό Top 40 του Media Inspector, το μοναδικό έγκυρο Airplay που έχουμε στην Ελλάδα. Από την AFPI, Κώστα Ζητόπουλο στο μικρόφωνο και στην παρέα σας. Έχουμε ήδη περάσει μαζί σχεδόν μία ώρα, έχουμε άλλη μία ώρα στη διάθεσή μας. Αυτός ήταν ο Κωνσταντίνος Αργυρός μαζί με Noisy το νερό, που είναι στο νούμερο 12, αλλά είχε πάει βέβαια και στην κορυφή. Έρχεται ο Νίκος Απέργης με αυτά τα χίλια στο 11. Έρχεται ο Κώστα Ζητόπουλο στην άλλη ώρα, θα είναι και πάλι μαζί σας.

0: Λάμπε. Η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα Bet. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Την προστασία από τον ήλιο δεν τη διαπραγματεύεσαι. Sunscreen Velvet από τη Fresiderm. Κατοχυρωμένη πατέντα αντιλιακής προστασίας με την αποκλειστική τεχνολογία Velvet Second Skin. Απόλυτα αναλαφρή αίσθηση, βελούδινη υφή, χωρίς να αφήνει ίχνος λιπαρότητας στο δέρμα. Εξασφαλίζει άριστη κατανομή των αντιλιακών φίλτρων για ομοιόμορφη αποτελεσματική προστασία. Πατενταρισμένη καινοτομία Sunscreen Velvet από τη Fresiderm.
2: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα μπετά στο υπόγειο.
3: Το σκυρόδαμα σήμερα θα περιέχει Πένετρον Admix της Πένετρον.
2: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
3: Σωστά. Χρόνια χρησιμοποιείται η Πένετρον στα μεγάλα έργα, παρέχοντας προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Πένετρον. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.
4: Ακούτε το Top 40 του Media Inspector με τον Κώστα Σιτόπουλο.

Πέτρος Ιακωβίδης. Τέλεια. Μακάρι να ήταν όλα τέλεια στη ζωή μας, αλλά νομίζω ότι αυτό δεν υπάρχει. Καλώς ορίσατε στο δεύτερο μέρος. Αυτό ήταν το δεκάρι το καλό. Πια μες στη δεκάδα, όπου εδώ τα πράγματα είναι ζόρικα, έτσι. Σκληρός ανταγωνισμός. Παραμένει μες στη δεκάδα η Ελένη Φουρέιρα. Στο νούμερο 9 το Αλληλούια, που ήταν και τόσους μήνες στην κορυφή. Και σε λίγο η Αναβίση, το τρίτο της τραγούδι, μέσα στο ελληνικό Top 40. Η εξαίρεση που παραμένει στο 8.

Υπάρχει μόνο μία εκπομπή που κάθε εβδομάδα μεταδίδει τα 40 δημοφιλέστερα ελληνικά τραγούδια. Το ελληνικό Top 40 του Media Inspector με τον Κώστα Σιτόπουλο.

0: Ακόμα μια μεγάλη επιτυχία για τη Ρία Ελληνίδου, Εξηγήστε μου. Το τραγούδι της στη θέση νούμερο 7. Νομίζω η Ελληνίδου το τελευταίο ένα χρόνο πραγματικά είναι σαρωτική, πρέπει να σας πω. Και από το νούμερο 7 πάμε στον Νίκο Οικονομόπουλο. Καλέ, όπου και αν πας. Τρίτο τραγούδι για τον Νίκο Οικονομόπουλο μέσα στο ελληνικό Top 40. Εντάξει, εγώ δεν θυμάμαι τα τελευταία 5 χρόνια, ούτε μία εβδομάδα που ο Νίκος να μην έχει έστω ένα δικό του τραγούδι μέσα στο ελληνικό Top 40, για να είμαστε και ειλικρινείς. Όπου και αν πας θα μας τραγουδήσει στο νούμερο 6 και μετά η σκληρή πεντάδα.
1: Να η πόρτα και ο δρόμος κουβέντα.

Να η πόρτα και ο δρόμος, γυαλιά να κόπω. Έτσι απλά και συντόμως, τελειώσαμε εδώ. Τα σκυλιά μας θα λύσω, στο ρεύμα σ' αυτό.

0: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Το κολαγόνο του δερματός σου χτίζεται ξανά. Face Serum Pure Collagen από τη Fresiderm. Ορός ολικής αναδόμησης με καινοτομία διπλής τεχνολογίας κολαγόνου που στηρίζει τον δομικό ιστό της επιδερμίδας. Vegan κολαγόνο, χαλκός και αμινοξέα συνεργούν για δέρμα νεανικό, πυκνό και ελαστικό. Το οβάλ του προσώπου επανέρχεται. Οι ρητίδες λιένονται και η εικόνα κουρασμένης όψης αναστρέφεται. Face Serum Pure Collagen. Το δέρμα σου με νέα αρχιτεκτονική. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακοποιό.
2: 40 επιτυχίες κάθε εβδομάδα μόνο με τον Κώστα Ζητόπουλο.

Το πεντάρι το καλό. Στο Γιώργο Σαμπάνη. Δεν μ' αγαπούσες μας τραγούδησε. Ανεβαίνει μια θέση, κατεβαίνει μια θέση. Ανεβαίνει μια θέση, κατεβαίνει μια θέση. Κυρίως με το επόμενο τραγούδι του Χρήστου Μάστορα, τη Μαργαρίτα, που είχε πάει βέβαια στην κορυφή. Μια εβδομάδα μόνο έμεινε εκεί. Ανεβοκατεβαίνουν. Αυτός που παραμένει σταθερά είναι ο Αντώνης Ρέμος στη θέση νούμερο 3. Θα τα ακούσουμε σε λίγο τη Δευτέρα.

0: Υπάρχει μόνο μία εκπομπή που κάθε εβδομάδα μεταδίδει τα 40 δημοφιλέστερα ελληνικά τραγούδια. Το ελληνικό Top 40 του Media Inspector με τον Κώστα Σιτόπουλο.
1: Το ξέρω καλά πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μία στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη,

άλλη την ενοχή σε σκυμμένο κεφάλι κρύβοντας. Ίσια το βλέμμα σου μη χαμηλώνεις, αν δεν με

πίσω-πίσω από τον Θοδωρή Φέρη, η Κατερίνα Λιόλιου και τούτη εδώ την εβδομάδα με το λογαριασμό. Νομίζω ότι θα πάει στην κορυφή, από ό,τι βλέπω τουλάχιστον εδώ από την IFPI και το Media Inspector, τα παίξηματα που έχουν τα δύο τραγούδια μεταξύ τους δεν έχουν τεράστιες διαφορές. Νομίζω ότι υπάρχει μεγάλη πιθανότητα να ανέβει η Κατερίνα στην θέση νούμερο 1. Προς το παρόν πάντως και τούτη εδώ την εβδομάδα, στην κορυφή παραμένει εδώ στο ελληνικό Top 40 ο Θοδωρής Φέρης με το Είπες που θα τα ακούσουμε ευθύς αμέσως. Εγώ αυτό που θα πω είναι να είστε πάντα καλά. Ένα μεγάλο ευχαριστώ που ήσασταν κοντά μου. Την άλλη εβδομάδα, την ίδια ώρα κλασικά, θα είμαστε και πάλι μαζί. Μέχρι τότε, φιλιά πολλά.

0: 2000 FM.
1: Ένα μεγάλο μαζί, κάνεις την εγγραφή σου, ώρα να παίξεις και εσύ την μπάλα τη ζωή σου.
2: Έλα Bet, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα Bet, έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Την προστασία από τον ήλιο δεν τη διαπραγματεύεσαι. Sunscreen Velvet από τη Fresiderm. Κατοχυρωμένη πατέντα αντιλιακής προστασίας με την αποκλειστική τεχνολογία Velvet Second Skin. Απόλυτα ανάλαφρη αίσθηση, βελούδινη υφή χωρίς να αφήνει ίχνος λιπαρότητας στο δέρμα. Εξασφαλίζει άριστη κατανομή των αντιλιακών φίλτρων για ομοιόμορφη αποτελεσματική προστασία. Πατενταρισμένη καινοτομία Sunscreen Velvet από τη Fresiderm.
4: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα πετά στο υπόγειο.
5: Το σκυρόδαμα σήμερα θα περιέχει Πένετρον Admix της Πένετρον.
4: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
5: Σωστά. Χρόνια χρησιμοποιείται η Πένετρον στα μεγάλα έργα, παρέχοντας προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Πένετρον. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.
6: Και τώρα η Ελένη Μανουσάκη στο ραδιόφωνο σας με τις καλύτερες pop ελληνικές επιτυχίες.
7: Δεν έχω

Ελένη Μανουσάκη στο μικρόφωνο για 2 ολόκληρες ώρες. Τι κάνετε, πώς είστε? Είναι το δεύτερο ραδιοφωνικό μας ραντεβού, το δεύτερο αυτής της εβδομάδας, και σήμερα έχω έρθει με άγριες διαθέσεις, εκτός από της επικαιρότητας φυσικά, εκτός από τα σχεσικά μας, τα διατροφικά μας. Έχω μία συνταγάρα, παιδιά, γλυκιά πίτα με σοκολάτα και φουντούκια. Καταλαβαίνεις τι περνάω? Γιατί όταν εγώ τρώω σοκολάτα ή όταν έχω έντονη επιθυμία για σοκολάτα, κάτι δεν πάει καλά. Το νευρικό μου σύστημα, η κούρασή μου, αν και λένε ειδικοί, οι διατροφολόγοι δηλαδή, ότι όταν επιζητούμε επίμονα σοκολάτα, τότε μάλλον ο οργανισμός χτυπάει καμπανάκι για κούραση και εξουθένωση. Τώρα, αν είσαι από τους, πώς να το πω τώρα, αυτούς που θέλουν συνέχεια σοκολάτα, τότε κάτι άλλο συμβαίνει. Έχουμε πάρα πολλά να πούμε. Έχουμε έναν Μάιο στη διάθεσή μας που είναι πάρα πολύ γλυκός, φυσικά και είναι εορταστικός, αλλά αστρολογικά έχει εξελίξεις που ούτε καν φανταζόσουν.

Ελένη Μανουσάκη στο μικρόφωνο να παίζει για σένα τις καλύτερες ελληνικές pop επιτυχίες. Έχουμε αρκετά με επικαιρότητα, δεν το συζητώ, θα ασχοληθούμε εννοείται. Αλλά θέλω λίγο να μιλήσουμε για τα βιβλία, αγαπημένη στήλη αυτής εδώ της εκπομπής. Σου έχω βρει λοιπόν τρόπους, γιατί ξέρεις τι παθαίνουμε. Ξεκινάμε να διαβάζουμε ένα βιβλίο και δεν το τελειώνουμε ποτέ. Θες η κούραση, θες, δεν προλαβαίνουμε. Τι να σου φτάσει το 24ωρο, να ξεκουραστείς, να πας για δουλειά, να γυρίσεις σπίτι, να κάνεις το σπίτι, να σιδερώσεις, να δεις αγαπημένους ανθρώπους, να κοιμηθείς. Λοιπόν, είναι και το βιβλίο λοιπόν πια, δεν θα το πω υποχρέωση, γιατί είναι ηρεμία, είναι γαλήνη, είναι ταξίδι χωρίς εισιτήριο. Οπότε ας δούμε μερικούς τρόπους για να ξεκλέβουμε λίγο χρόνο για μας αλλά και για το βιβλίο μας. Πρώτον, βρίσκουμε ένα βιβλίο που μας αρέσει. Δεύτερον, ξεκίνα με τη φράση «θα διαβάσω μόνο λίγο», έστω μία σελίδα, δύο σελίδες. Μπες στην ιστορία, αγνόησε ειδοποιήσεις, άσε το κινητό στην άκρη, διάβασε κι άλλο. Πες «δεν το αφήνω εδώ, λίγο ακόμη», συνέχισε, άλλη μία σελίδα και θα ξεχάσεις την ώρα. Και θα ξενυχτήσεις με λατρεία, με διάβασμα και αξιοπρέπεια.

ούτε ξέρουν που πάνε και στο βάζουν στα πόδια. Όλοι βάζουν στόχους, μα κανείς δεν τους πιάνει. Θέλουν κάποιον δικό τους, μα κανείς δεν τους κάνει. Όλοι γύρω μας ψάχνουν τη μεγάλη ευκαιρία. Τις ζωές τους τις φτιάχνουν λες και είναι αγκαρία. Όλοι σαν να φοβούνται μη και δουν την αλήθεια. Με τα δόντια κρατιούνται μη φωνάζουν.

Είμαστε παρέα. Έλενη Μανουσάκη στο μικρόφωνο να παίζει για σένα τις καλύτερες ελληνικές pop επιτυχίες. Πάμε λίγο να δούμε τα αστρολογικά μας, γιατί αυτή η Αφροδίτη με τον ουρανό κάνει τον απόλυτο χαμό. Κάτι τελειώνει, γιατί δεν μπορεί να συνεχιστεί με το ζόρι. Αυτές τις μέρες πρακτικά θα δούμε αλλαγές και εξελίξεις, κυρίως Σταύροι, Λέοντες, Σκορπιοί, Υδροχόοι των τελευταίων ημερών ή όσοι έχετε οροσκόπο σε αυτά. Έρχονται πολύ ξαφνικά ξεκαθαρίσματα σε σχέσεις, δηλαδή εκεί που ήμασταν καλά γίνεται ένα μπραφ, ένα μπαμ και τώρα φαίνεται τι όντως υπάρχει κάτω από την επιφάνεια. Γνωριμίες τύπου μπήκε, τάραξε, έφυγε ή έμεινε, λίγη προσοχή. Στα οικονομικά μας έρχονται και απρόβλεπτα έξοδα, αλλά και απρόβλεπτα έσοδα. Μπορεί να είναι αγορά, μπορεί να είναι πώληση, μπορεί να είναι αξίες, μπορεί να είναι χρήματα, τα οποία αλλάζουν χέρια λίγο απότομα. Επίσης, παιδιά, θα μας πιάσει και μια έντονη αλλαγή στην εμφάνισή μας. Να κουρευτούμε, να γυμναστούμε, για δες το λίγο. Αυτό θα το πάθουν κυρίως κρύοι, καρκίνοι, ζυγοί και εγώ καιροί.

0: 2000 FM.
1: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Το κολαγόνο του δερματός σου χτίζεται ξανά. Face Serum Pure Collagen από τη Fresiderm. Ορός ολικής αναδόμησης με καινοτομία διπλής τεχνολογίας κολαγόνου που στηρίζει τον δομικό ιστό της επιδερμίδας. Vegan κολαγόνο, χαλκός και αμινοξέα συνεργούν για δέρμα νεανικό, πυκνό και ελαστικό. Το οβάλ του προσώπου επανέρχεται. Οι ρητίδες λιένονται και η εικόνα κουρασμένης όψης αναστρέφεται. Face Serum Pure Collagen. Το δέρμα σου με νέα αρχιτεκτονική. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακοποιό.
3: Επιστροφή στη μουσική με την Ελένη Μανουσάκη και τις καλύτερες pop ελληνικές επιτυχίες.

Μπήκαμε πάρα πολύ δυνατά στο δεύτερο ημίωρο αυτής μας της ώρας. Ελένη Μανουσάκη στο μικρόφωνο να παίζει για σένα τις καλύτερες ελληνικές pop επιτυχίες. Είπαμε και τα αστρολογικά μας. Είπαμε ότι θα φτιάξουμε και ένα πάρα πολύ ωραίο γλυκό, αλλά πάμε να ασχοληθούμε με ωραίες υγιεινές συνήθειες, με συνήθειες που δίνουν ενέργεια, που δίνουν καλή ψυχολογία, που μας κάνουν να χαμογελάμε. Ας τις ξεκινήσουμε, παιδιά. Είναι άνοιξη. Ο Μάιος είναι γεγονός. Πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε περπάτημα. Τι λες, κάθε μέρα, λίγο μετά το φαγητό. Ξέρω, σε πιάνει πνιλή όπως και εμένα, αλλά είναι πάρα πολύ ωραίο, ειδικά τώρα που το φως μεγαλώνει, η μέρα μεγαλώνει. Νομίζω ότι αν θέλεις να σου φύγει όλη η κούραση και η εξουθένωση, ξεκίνα να περπατάς και να απολαύσεις το μεσημέρι ή το απόγευμα. Μπορείς να ξυπνήσεις το πρωί και να πιεις μια γουλιά καφέ και να απολαύσεις λίγο ήλιο, να κοιμάσαι πιο πολύ, να πίνεις πολύ νερό, να ξεκινήσεις και τη γυμναστική, που βέβαια αν βάλεις το περπάτημα είναι και αυτό ωραιότατη άσκηση, να πάρεις βαθιές αναπνοές, να διαβάσεις όπως είπαμε και λίγο πριν ένα ωραίο βιβλίο, να σταματήσεις να ασχολείσαι με το κινητό και να ξεκινήσεις ημερολόγιο.

Κυκλοφορούν διάφοροι μύθοι για την διατροφή μας, αν δηλαδή πρέπει να τρώμε μετά τις 9 το βράδυ. Η αλήθεια είναι ότι καλύτερα τα γεύματά μας τα βραδινά να τελειώνουν γύρω στις 7 με 8. Γιατί το σώμα μας δεν προλαβαίνει να κάψει, άρα κρατάει το φαγητό και γίνεται λίπος. Ο μεταβολισμός κοιμάται και δεν λειτουργεί όπως ακριβώς το επιθυμούσες. Επίσης, όταν τρώμε πάρα πολύ αργά, που γίνεται και Σαββατοκύριακα, ξυπνάμε βαριά την άλλη μέρα και με ένα τρελό φούσκωμα και χωρίς καμία ενέργεια. Ο ύπνος γίνεται ανήσυχος όταν τρώμε αργά. Και επίσης, όταν ο ύπνος γίνεται ανήσυχος, όπως καταλαβαίνεις, η ξεκούραση πάει περίπατο. Επίσης, αν τρως πολύ αργά το βράδυ, το ζάχαρο και η ινσουλίνη ανεβοκατεβαίνουν σαν τρενάκι. Επίσης, θα σου πω και ένα μυστικό. Αν τρώμε αργά το βράδυ, είναι σίγουρο ότι το πρωί θα ξυπνήσουμε και θα πεινάμε πάλι. Το έχω παρατηρήσει. Επειδή εγώ τώρα ακολουθώ διατροφή, όταν σταματάω να τρώω γύρω στις 8-7, δεν πεινάω την επόμενη μέρα.

Εντάξει, τα λεπτά απομένουν πριν ολοκληρώσουμε την πρώτη μας ώρα για σήμερα. Φυσικά και ξέρω ότι ανυπομονείς για την υπέροχη συνταγή για ένα πάρα πολύ ωραίο γλυκό, γλυκιά πίτα με σοκολάτα αλλά και φουντούκια. Είπαμε όμως πριν και για το φαγητό. Επίσης, αν σε πιάνει πνηλία μετά το γεύμα, υπάρχει κόλπο. Αν σε πιάνει πνηλία μετά το φαγητό, προφανώς έχεις φάει πάρα πολύ. Οπότε προσέχουμε τις μερίδες μας. Όταν τρώμε πολύ, το σώμα ρίχνει όλη την ενέργεια στην πέψη. Γι' αυτό και κουραζόμαστε. Κράτα λοιπόν το γεύμα σου λίγο πιο ελαφρύ και πιο ισορροπημένο. Το μυστικό των διατροφολόγων είναι πάντα να σταματάμε λίγο πριν νιώσουμε χορτάτη. Αποφεύγουμε τους απλούς υδατάνθρακες, λευκά, ζυμαρικά, ψωμιά, γλυκά. Ανεβάζουν απότομα το ζάχαρο και μετά σε ρίχνουν πάλι απότομα. Φυσικά προτίμησε πρωτεΐνη που κάνει πάρα πολύ καλό, καλά λιπαρά και φυτικές ίνες. Και επίσης, αν θες να αποφύγεις την υπνηλία μετά το φαγητό, κάνε μια μικρή βόλτα. Μόλις φας, το ξέρω ότι είναι δύσκολο, σήκω και περπάτα για 5 με 10 λεπτά. Βοηθάει στην πέψη και σε κρατάει και ξύπνιο.

0: 2000 FM.
1: Ένα μπερδόλι μαζί, κάνεις την εγγραφή σου. Ώρα να παίξεις κι εσύ την παραδείγμα.
2: Έλαβες, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλαβες, έλα όπως είσαι. Ρυθμιστής ΕΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Την προστασία από τον ήλιο δεν τη διαπραγματεύεσαι. Sunscreen Velvet από τη Fresiderm. Κατοχυρωμένη πατέντα αντιλιακής προστασίας με την αποκλειστική τεχνολογία Velvet Second Skin. Απόλυτα ανάλαφρη αίσθηση, βελούδινη υφή, χωρίς να αφήνει ίχνος λιπαρότητα στο δέρμα. Εξασφαλίζει άριστη κατανομή των αντιλιακών φίλτρων για ομοιόμορφη αποτελεσματική προστασία. Πατενταρισμένη καινοτομία Sunscreen Velvet από τη Fresiderm.
4: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα πετά στο υπόγειο.
5: Το σκυρόδαμα σήμερα θα περιέχει Πένετρον Άρνιξ της Πένετρον.
4: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
5: Σωστά. Χρόνια χρησιμοποιείται η Πένετρον στα μεγάλα έργα, παρέχοντας προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Πένετρον. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.
6: Να,

Πάρα πολύ δυνατά μπήκαμε στη δεύτερη μας ώρα για σήμερα με μια πολύ ωραία συνταγή να σε περιμένει. Σήμερα φτιάχνουμε γλυκό, όχι δεν θέλουμε καθόλου αλμυρό. Έχουμε όμως πάρα πολλά να πούμε για τα τηλεοπτικά. Είπαμε ότι είναι η περίοδος αυτή που πέφτουν υπογραφές, πέφτουν ανανεώσεις, αλλά πέφτουν και αποχωρήσεις. Πάμε να πούμε νέα για το Real View. Σύμφωνα με πληροφορίες που ακούσαμε από τον Πάνο Κατσαρίδη στο πρωινό, το Open σκέφτεται να επαναφέρει το Real View από φθινόπωρο, αλλά με αρκετά μεγάλες αλλαγές. Συγκεκριμένα φαίνεται να φεύγουν σχεδόν όλες οι τωρινές του παρουσιάστριες. Η Ελίνα Παπίλα θα είναι η μόνη που θα μείνει στη θέση της, ενώ η Σοφία Μουτίδου, η Δάφνη Καραβοκύρη και η Έλληνα Χριστοπούλου θα αντικατασταθούν από άλλες πάλι γυναίκες παρουσιάστριες. Ο Πάνος Κατσαρίδης έδωσε ένα όνομα, αυτό της Ιωάννας Μαλέσκου. Η φετινή εκπομπή της παρουσιάστριας με τον Λάμπρο Κωνσταντάρα, Ραντεβού το Σουκού, είναι ουσιαστικά βέβαιο πλέον ότι δεν θα συνεχίσει του χρόνου. Οπότε μάλλον η Μαλέσκου θα πάει στο Real View και ακούστηκε ακόμη ένα όνομα. Θα έχουμε πάρα πολλές εκπλήξεις θεωρώ, θα δούμε κι άλλα, αλλά ο τίτλος Real View μάλλον μπορεί να φύγει και να αλλάξει όνομα. Θα τα δούμε όλα, εδώ θα είμαστε και θα τα συζητάμε. Έχουμε πάρα πολλά προς ανάλυση.

Κάποιοι λένε λοιπόν ότι η άνοιξη έχει πάρα πολύ κούραση, η οποία ονομάζεται αρινή κόπωση. Η αρινή κόπωση δεν αποτελεί επίσημη ιατρική διάγνωση, όμως αναγνωρίζεται ευρέως ως μια φυσιολογική αντίδραση του σώματος στην αλλαγή θερμοκρασίας, φωτός αλλά και στους βιορυθμούς μας. Σύμφωνα λοιπόν με μελέτες που σχετίζονται με τους κυρκάδιους ρυθμούς μας, η αύξηση της διάρκειας της ημέρας επηρεάζει την παραγωγή ορμονών όπως η μελατονίνη και η σεροτονίνη. Ουσιαστικά λοιπόν έχουμε αλλαγή στο φως, περισσότερο φως, ορμονικές διακυμάνσεις, η μελατονίνη μειώνεται ενώ η σεροτονίνη αυξάνεται, αλλαγές στη θερμοκρασία που εμένα αυτό πραγματικά με σκοτώνει, μπορεί να έχουμε και πιθανές ελλείψεις σε σίδηρο, βιταμίνη D και που πας, υπάρχουν και αλλεργίες της άνοιξης. Τα πιο συχνά συμπτώματα είναι η υπνηλία μέσα στη μέρα, μειωμένη συγκέντρωση, έλλειψη ενέργειας, μικρές διακυμάνσεις στη διάθεση και αίσθημα βαρύτητας στο σώμα. Άρα περισσότερος ύπνος, καλύτερη διατροφή, θα περάσει, δεν θα περάσει, πού θα πάει.

Έλλη Μανουσάκη να πέσει για σένα τις καλύτερες ελληνικές pop επιτυχίες και πάμε να δούμε για τα τρόφιμα και πώς μπορούμε να τα φυλάξουμε σωστά. Ασφάλεια τροφίμων στο ψυγείο. Δεν βάζουμε πολύ ζεστά φαγητά κατευθείαν στο ψυγείο. Ανεβάζει τη θερμοκρασία και ευνοεί τα βακτήρια. Τοποθετούμε τα ομά τρόφιμα, κρέας, ψάρι, κοτόπουλο, πάντα σε κλειστά δοχεία στο κάτω ράφι του ψυγείου που είναι ψυχρότερο. Έτσι θα διατηρούνται στην κατάλληλη θερμοκρασία συντήρησης και θα αποφευθούν τυχόν επιμολύνσεις. Ασφάλεια τροφίμων εκτός ψυγείου. Διατηρούμε τα τροπικά φρούτα όπως μπανάνες σε θερμοκρασία δωματίου. Μην τα βάζεις στο ψυγείο, όπως και τις ντομάτες δεν πρέπει να τις βάζουμε, γιατί αλλοιώνονται τα ποιοτικά χαρακτηριστικά τους. Διατηρούμε τις πατάτες και τα κρεμμύδια σε ξηρό και σκοτεινό μέρος. Η υγρασία του ψυγείου και το φως προκαλούν μούχλα και φύτρωμα. Δεν τοποθετούμε τρόφιμα στο πάτωμα, γιατί προσελκύει έντομα αλλά και τροκτικά. Δεν αποθηκεύουμε τρόφιμα που παράγουν εθυλένιο, όπως είναι το μήλο και η μπανάνα μαζί με ευαίσθητα λαχανικά, χαλάνε πιο γρήγορα. Δεν αποθηκεύουμε τρόφιμα που απορροφούν μυρωδιές, γάλα, τυρί, με τρόφιμα που παράγουν έντονες οσμές όπως κορδοκρεμμύδι, απορροφώνται οι οσμές και αλλοιώνεται η γεύση.

0: 2000 FM.
1: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Το κολαγόνο του δερματός σου χτίζεται ξανά. Face Serum Pure Collagen από τη Fresiderm. Ορός ολικής αναδόμησης με καινοτομία διπλής τεχνολογίας κολαγόνου που στηρίζει τον δομικό ιστό της επιδερμίδας. Vegan κολαγόνο, χαλκός και αμινοξέα συνεργούν για δέρμα νεανικό, πυκνό και ελαστικό. Το οβάλ του προσώπου επανέρχεται. Οι ρητίδες λιένονται και η εικόνα κουρασμένης όψης αναστρέφεται. Face Serum Pure Collagen. Το δέρμα σου με νέα αρχιτεκτονική. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακοποιό.

και για τα τρόφιμα και για την σωστή αποθήκευση. Να σου πω ότι οι φορολογικές δηλώσεις είναι σε εκκρεμότητα, μπορούμε να τις υποβάλουμε μέχρι και 15 Ιουλίου. Προσοχή στις προσυμπληρωμένες, ρώτα το λογιστή σου. Επίσης να σου πω ότι έρχεται και ένα πολύ ωραίο νέο πρόγραμμα Ανακοινίζω με επιδότηση που θα φτάνει ως και 90% για ανακαινήσεις κατοικιών. Αυτό θα ξεκινήσει από αρχές Ιουνίου. Έχουμε λοιπόν και τις φορολογικές δηλώσεις, έχουμε και το νέο Ανακαινίζω, έχουμε αρκετή επικαιρότητα. Εδώ θα είμαστε, τα συζητάμε, τα κουβεντιάζουμε. Πάμε και για την επιστροφή ενοικίου να μιλήσουμε, γιατί έχει ανέβει λίγο το εισοδηματικό όριο. 25.000 ευρώ το όριο για άγαμους, 35.000 για έγγαμους, συν 5.000 για κάθε παιδί. Ελένη Μανουσάκη στο μικρόφωνο για σένα. Παίζω τις καλύτερες ελληνικές pop επιτυχίες.

Θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα.

σου τα λίγα κι όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω, θα σκοτεινιάσει. Δεν θα σε ένα στρο στη μνήμη μου ταξίδι. Και αν το παίξεις τη συγγνώμη στο παιχνίδι.

να στα δώσω. Είναι επιλογή μου. Ξέρεις όσα έχω μυστικά, ξέρεις και

Ελένη Μαντσουάκη στο μικρόφωνο και είμαι πανέτοιμη να φτιάξω τη γλυκιά πίτα με σοκολάτα και φουντούκια. Θα χρειαστούμε για 10 άτομα. Για τη ζύμη, 3 φλιτζάνια αλεύρι για όλες τις χρήσεις, 3 κουταλιές κακάο, μισό κουταλάκι αλάτι, 2 κουταλιές ζάχαρη μαύρη, λίγο μαργαρίνη, λίγη μαργαρίνη σε κομματάκια, ένα φλιτζάνι περίπου, 2 κρόκους αυγών, μισό φλιτζάνι παγωμένο νερό. Για τη γέμιση, 3 αυγά, 3 τέταρτα φλιτζανιού ζάχαρη, 200 γραμμάρια φουντούκια ψύχα ψιλοκομμένα, 150 γραμμάρια σοκολάτα κουβερτούρα χοντροκομμένη. Για τη γαρνιτούρα 120 γραμμάρια σοκολάτα κουβερτούρα, 1 κουταλιά νερό και 1 κουταλιά μαργαρίνη. Για τη ζύμη αναμειγνύουμε το αλεύρι, το κακάο, το αλάτι και τη ζάχαρη. Προσθέτουμε μαργαρίνη και δουλεύουμε το μείγμα ώσπου να γίνει ψιχουλιαστό. Προσθέτουμε τους κρόκους των αυγών και το νερό και σμώνουμε το μείγμα ελαφρά με την άκρη των δακτύλων ώσπου να γίνει η ζύμη ομοιογενής. Τη μαζεύουμε σε μπάλα, την τυλίγουμε με διαφανή μεμβράνη και τη βάζουμε στο ψυγείο 15 λεπτά. Την ανοίγουμε σε φύλλο και τη στρώνουμε σε φόρμα για τάρτα. Την ψήνουμε άδεια 10 λεπτά σε φούρνο προθερμασμένο στους 200 βαθμούς. Τη γεμίζουμε αργότερα, αναμειγνύουμε σε μπολ τα αυγά, τη ζάχαρη και το αλάτι, χτυπάμε το μείγμα για λίγο και προσθέτουμε τα φουντούκια και την κουβερτούρα. Ανακατεύουμε και αδειάζουμε το μείγμα στην ψημένη μας πίτα. Την ψήνουμε 30 με 35 λεπτά σε φούρνο προθερμασμένο στους 200 βαθμούς. Λιώνουμε σε μπεν μαρί τη σοκολάτα, προσθέτουμε το νερό και τη μαργαρίνη και όταν η πίτα κρυώσει, τη γαρνίρουμε με τη σοκολάτα μας.

Ελάχιστα λεπτά πριν ολοκληρώσουμε την σημερινή εκπομπή, ήταν η Ελένη Μανουσάκη για τις δύο προηγούμενες ώρες. Ξαναλέω ότι έχουμε πάρα πολλές αλλαγές με τον ουρανό. Επίσης, βέβαια, έχουμε και μια πολύ ωραία πανσέλινο του Μαΐου, η πανσέλινος των λουλουδιών που θα φωτίσει τον ουρανό της Ελλάδας. Είναι από τα πιο εντυπωσιακά ανοιξιάτικα φαινόμενα. Νομίζω ότι ο Μάιος ξεκινάει με τον πιο ωραίο τρόπο, έτσι πολύ ρομαντικά, αλλά και με κάποιες έτσι εξελίξεις και στα ερωτικά, με απρόσμενα κέρδη, με ευκαιρίες, με εξελίξεις. Αυτή η πανσέλινος φέρνει, αν θέλεις, και κάποιες επιστροφές για να τακτοποιηθούν οριστικά οι υποθέσεις μας, είτε αυτές είναι επαγγελματικές, είτε αυτές είναι ερωτικές, είτε αυτές είναι οικονομικές. Κάπου εδώ εγώ σας αποχαιρετώ, πάρα πολλά φιλιά σε όλους, τα λέμε πάλι την άλλη εβδομάδα στα γνωστά ραδιοφωνικά μας ραντεβού. Να προσέχετε τους εαυτούς σας, να ξεκουράζεστε και να απολαμβάνετε την άνοιξη.

0: 92.000 FM.
1: Ζήτε μαζί, καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου, το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για το καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο endae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία. Η σκέψη των εξόδων θέρμανσης σας προκαλεί ρηγή. Αναθεωρήστε.
2: Παπαγεωργίου Παρασκευά και Σία, όμικρον έψιλον. Ζεσταθείτε χωρίς να ξυλωθείτε.
1: Λέβητες στερεών καυσίμων και ξύλου.
2: Λέβητες και σόμπες πέλετ. Ενεργειακά τζάκια, τζάκια και σόμπες που συνδέονται με το καλοριφέρ.
1: Και για μεγαλύτερες αποδόσεις και οικονομία στα ξύλα, λέβητες πυρόλυσης ξύλου.
2: Αναλαμβάνουμε όλες τις ηλεκτρολογικές και μηχανολογικές εγκαταστάσεις από εξειδικευμένα συνεργεία.
1: Παπαγεωργίου Παρασκευά και Σία, όμικρον.
2: Υπεύθυνος Παπαγεωργίου Πάρης, διπλωματούχος μηχανολόγος μηχανικός.
1: Κανάρι και Εμμανουήλ Σοφούλη έναντι κτίριο ΟΤΕ. Τηλέφωνα 6974 7193 80 και 2273 027 537.
2: Δείτε μας ζεστά. Υπάρχει μια πόλη που μικροί μεγάλοι χαμογελούν. Οι μικροί γιατί παίρνουν πολλά και οι μεγάλοι γιατί δίνουν λίγα. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Όλες οι επώνυμες μάρκες, η μεγαλύτερη ποικιλία στις μικρότερες τιμές. Αμέτρητα παιχνίδια για όλα τα γούστα. Βρεφικά είδη, είδη βιβλιοχαρτοπολίου, διακοσμητικά, εποχιακά είδη. Μοναδικές προτάσεις σε είδη σπιτιού με την υπογραφή του Jumbo. Κανάρι 22 και Νοέμις Νταέλ γωνία στη Σάμο. Τηλέφωνο 22730 2711. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Γεμάτο.

εμείς οι γυναίκες είμαστε δυνατές. Και όποτε χρειαστεί, ξέρουμε να δίνουμε τις μάχες μας για να υπερασπιστούμε ό,τι αγαπάμε. Αγαπάμε τον σύντροφό μας. Τον εκτιμάμε και τον σεβόμαστε. Γι' αυτό θέλουμε και εκείνος να μας αγαπάει, να μας σέβεται και να μας εκτιμάει το ίδιο. Τον θέλουμε να στέκεται δίπλα μας. Ούτε να μας προσπερνάει, ούτε να μας ακολουθεί. Αλλιώς φεύγουμε. Και μπορούμε να προχωρήσουμε μόνες μας. Δεν φοβόμαστε, γιατί είμαστε δυνατές.

0: Γι' αυτό λέει Γιάννης μακρινά. Γιάννη, το
1: έχεις
0: μακρινά, ωραία.
1: Ναι, ναι, σωστά.
2: You murdered this man.
3: Yes.
2: You tortured him.
3: Of course.

0: Μακάρι να είχα τη μισή από τη δύναμή σου.
1: Την έχεις. Αλλά δεν το ξέρεις. Σήκω και προχώρω.
2: 2000 FM.

Από 15 χρονών που θυμάμαι τον εαυτό μου να τραγουδώ, το μπουζούκι ήταν πάντα δίπλα μου. Πόση δύναμη, μεγαλοπρέπεια, κρεχοντιά έχει αυτό το όργανο. Το μπουζούκι είναι ο πόνος, είναι η χαρά μου, είναι ο έρωτας, είναι η απώλεια, είναι ο θρίαμβος. Για μένα το μπουζούκι είναι οι ευαίσθητες χορδές μου.

Πήρα τα πράγματα μου, άλλους δρόμους για να βρω. Σε κρύψα στην ψυχή σαν ένα παλιό παλτό. Έβγαλα το όνομά σου.

Δεν τελειώσαμε ακόμα, δρόμο έχουμε μπροστά μας αρκετό. Ήταν ίσως μια σταγόνα σε ένα πέλαγος αγάπης ανοιχτό. Εγώ